Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ' FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμορυτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, πως είστε? Πως δροσίζεστε? Ζακετάκι έχετε? Μπουφανάκι νομίζω χρειαζόμαστε. Σήμερα είναι 5η 15 το Οκτώβρη και το καταλαβαίνω ότι έχουμε φτάσει στα μισά σχεδόν του μήνα, γιατί δεν έχω φράκια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά δεν πτωούμε. Δεν πτωούμε, κυρίες και κύριοι. Μόλις έχει ξεκινήσει το πρωινό με Κάρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης, στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, με τα κουμπάκια του, με τα βιούμετρα, τα ποντεσιόμετρα, ο άνθρωπος ο οποίος ο Μπόνο του ζήτησε να διαχειριστεί την ηχοληψία σε ένα βίντεο κλιπ επάνω σε μια ταράτσα και τους είπε απλά: έχω αλλού δουλειά, με συγχωρείτε. Ο Μεσχέ Κατσαβουνίδης Γιάννης είναι δίπλα μου και θα είναι για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 8, γιατί έχουμε αρκετούτσικα πράγματα να πούμε. Μερικά συνηθισμένα της καθημερινότητας, μερικά μας στεναχωρούν, και μας στεναχωρούν από αυτόν τον παλιό καιρό που έχουμε. Μας στεναχωρούν από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά εμείς πρέπει να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά όσοι είσαστε στο σπίτι. Πιείτε το καφεδάκι σας παρέα με τον Θήτα FM στους 107.1. Για σας που ξεκινήσατε και είστε στο αυτοκίνητο, μέχρι να πάτε στη δουλειά σας. Και μετά, όταν θα ξεκινήσετε και έχετε δυνατότητα να μας ακούτε, θα το χαρούμε πάρα πολύ. Εμείς εδώ αυτό κάνουμε, που κάνουμε κάθε πρωί. Μία γουλίτσα καφέ, οργανωνόμαστε, ετοιμαζόμαστε και ερχόμαστε βουρ για την καθημερινότητα και να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Πάμε!

Τι σας έχω σήμερα, τι σας έχω στο καλάθι της ενημέρωσης. Η επικαιρότητα τρέχει. Η ροή των ειδήσεων αμήλικτη. Και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε κάθε μέρα. Εσείς όμως μπορείτε να ενημερωθείτε, αν θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο και στο thetanews.gr, την διαδικτυακή εφημερίδα του Theta FM 107.1. Για τους υπόλοιπους που είσαστε εδώ, ζωντανά, μας ακούτε και ακούτε την εκπομπή και θέλετε να στείλετε μηνυματάκι στο Vampir, λοιπόν, στο 6977 201070. Δεχόμαστε τις καλημέρες σας, την αγάπη σας, την κριτική σας και ό,τι άλλο θέλετε που μπορούμε να το διαβάσουμε, να το ακούσουν και οι συνακροατές μας. Όπως ακούτε, δεν έχω πει χρόνια πολλά σε κανέναν μέχρι στιγμής. Γιατί βαθιά στο βάθος του μυαλού μου, λίγο πριν το υποσυνείδητο, σκέφτομαι να τους πω για το πετρέλαιο ή να μην τους πω. Τους ήρθε έκπληξη ή όχι. Να κάνω αυτό που ξέρω καθημερινά ή να μην το κάνω. Μέχρι λοιπόν να αποφασίσω, να πω χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή που γιορτάζει σήμερα, να είναι καλά, να είναι γεροί και να έχουν υγεία. Να πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της αγρότησας, που ανάθεμά μα αν υπάρχει αγρότησα εδώ, με τις συνθήκες που πρέπει και όχι με τις άλλες συνθήκες. Αλλά χρόνια πολλά στην αγρότησα. Είναι η Διεθνής ημέρα της Πιστωτικής Ένωσης, όλο και κάτι περίεργο βρίσκουν να γιορτάζουν. Είναι η μέρα υγείας του μαστού, πάρα πολύ σωστά. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Μετά το COVID, από τις περιπέτειες που είχαμε το 20 και μετά, κάποιοι άνθρωποι μάθαν να πλένουν και τα χεράκια τους λίγο παραπάνω και καλύτερα και να μην αγγίζουν ό,τι να είναι πριν τα πλύνουν. Αυτό είναι γεγονός. Μπήκαμε σε αυτή την άποψη. Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, που αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την όρασή τους ή έχουν μειωμένη όραση και αναγκάζονται να έχουν το λευκό μπαστούνι να τους οδηγάει. Άνθρωποι που έχουν τεράστια ψυχή, κατ' εμέ, άνθρωποι οι οποίοι απαγορεύουν σε εμάς, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, απαγορεύουν σε εμάς που έχουμε την όρασή μας και όλες μας τις αισθήσεις άρτιες, απαγορεύουν οι άνθρωποι αυτοί να τους λυπούμαστε. Δεν θέλουνε. Και έτσι είναι. Έχουν αναπτύξει άλλες αισθήσεις που εμείς προσωπικά θα τις ζηλεύουμε και τις ζηλεύουμε, και έχουν τη δυναμική και τη δύναμη ψυχής να είναι κοντά μας και να τους έχουμε στην καθημερινότητά μας με αγάπη. Λοιπόν, δεν είναι η μέρα του λευκού μπαστούνιου σήμερα. Και το 1837 ιδρύθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, παρακαλώ. Βέβαια, από το 1837, και εντελώς τυχαία, το 1940 στους αμερικανικούς κινηματογράφους ξεκινάει να παίζεται και κάνει την πρεμιέρα του, σαν σήμερα, το αριστούργημα, το μεγάλο αριστούργημα του τεράστιου Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Λοιπόν, τώρα τι γεννήσεις έχουμε, τι θανάτους έχουμε σαν σήμερα, θα τα δούμε λίγο αργότερα, να έχουμε και υλικό. Α, τι δεν έχουμε, έχουμε μπόλικο υλικό. Έχουμε, ρε παιδί μου, τώρα ήρθε το υποσυνείδητό μου μπροστά και μου είπε, Καρυπίδη, πες τους τα για το πετρέλαιο, πες τους τα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, πάρτε θέσεις, ηρεμήστε, γιατί έρχομαι σαν σύμφωνας, ξέρετε εσείς, μουσικούλα να ηρεμήσουμε λίγο.

Ενώ γύρω μας γίνεται χαμός παντού, στους γείτονές μας, μέχρι και Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Μέχρι και Αλβανοί βγήκανε στους δρόμους. Βέβαια, οι φοιτητές εισέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας. Επρισμοί, μάχες, σώμα με σώμα στην αστυνομία. Βγαίνει ο κόσμος έξω. Βγάζουν το παράπονό τους. Έβλεπα εχθές πολλά βιντεάκια από την Αλβανία που έβγαινε ο κόσμος και έλεγε: αυτοί εδώ μπήκανε χωρίς παντελόνι στη Βουλή και ο καθένας τώρα είχε από 20 σπίτια. Σας θυμίζει κάτι? Λέω αν σας θυμίζει. Πάντως χαμός γίνεται και στη Γαλλία, χαμός γίνεται και στην Ισπανία, χαμός γίνεται και στη γειτονική μας χώρα. Βέβαια, εμείς όμως, επειδή τα έχουμε όλα λυμμένα, όλα στη σειρά, αλφαδιασμένα λέγονται, δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε cool. Είμαστε cool. Τα βλέπουμε έτσι με ένα πολύ ωραίο μάτι. Καθόμαστε σε μια γωνιά, κάνουμε focus και τα βλέπουμε με απόλυτη ηρεμία. Από την άλλη, ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός, και μεταφορικά και πραγματικά μας έχει κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή. Περιμένουμε και νέα ψυχρή εισβολή, παιδιά, έτσι. Θα κάτσουμε 3-4 μέρες τώρα λίγο να ηρεμήσουμε και έρχεται η επόμενη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον κύριο Γιακόπουλο και τον κύριο Κολυδά, οι οποίοι λένε σε άρθρα τους ότι όντως η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, θα ηρεμήσουμε λίγο και μετά θα το ξαναδούμε το εργάκι. Πάντως στη Ρόδο και στην Εύβοια μετρούν τις πληγές τους. Ένας νεκρός από τις καταστροφές και από την κακοκαιρία. Περιμένουμε εμείς το νέο κύμα. Και από την άλλη, στη γείτονο χώρα, εδώ στην Τουρκία, ένα παλικαράκι 14 ετών, λόγω της κακοκαιρίας το χτύπησε το ρεύμα και έχασε τη ζωή του δυστυχώς. Στα δικά μας, θέλετε να πούμε, στα δικά μας δεν έφτασε ακόμα. Ακόμα στο πετρέλαιο, με συγχωρείτε, δεν έφτασα. Έχω λίγο ακόμα. Να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Σας παρακαλώ. Λίγο σε αγωνία. Να σας πάω λίγο στην Κίμπερλι, η οποία, τι να πούμε, το κορίτσι το φάγατε, βρε. Τι έκανε? Μπιζνούλες έκανε. Και άλλοι δεν κάνετε business? Δηλαδή έκανε μπιζνούλες. Μήπως δεν έδωσε τα απαραίτητα της προμηθείας που έπρεπε και ήτανε μονοφαγού, όπως λέμε, στο χωριό μου? Μήπως τα έκανε λουλούδια στον Κωνσταντίνο? Μήπως πήγαινε εκεί στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, το αγαπημένο μου φίλο, το καλύτερο τραγουδιστή, ένα από τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με τον Νίκο Κονομόπουλο, τους λατρεύω και τους δύο. Πήγε εκεί πέρα και πετούσε λουλουδάκια και τις φύγανε εκεί τα λεφτά? Μα δεν πιστεύω. Γιατί εκεί πρέπει να ήταν στην Κούτρα. Βέβαια, ένα μπουκαλάκι για την Κίμπερλι. Και άμα θέλεις, κάνε μας και καμιά επαφή με τίποτα. Προσέξτε τώρα πως πάει η δουλίτσα. Κίμπερλι, σου δίνουμε εδώ το μπουκαλάκι, ό,τι θέλεις. Πέταξε και λουλουδάκια και τα ξηροκάρπια και τα φρούτα, ό,τι θέλεις. Δώρο του μαγαζιού. Θα σου πω, θα σου κάνουμε τζάμπα εδώ κάθε, όλη τη χρονιά να έρχεσαι εδώ τζάμπα. Θα μας κάνεις καμιά ωραία μπίζνα. Τι μπίζνα να σας κάνω, ρε παιδιά, με το νυχτερινό κέντρο? Πώς, οι άλλοι το ξενοδοχείο το ροζ το κάνανε μπίζνα. Κρατική λειτουργία κάνανε βολτίτσες εκεί πέρα. Με εμάς δεν θα μας αφήσεις? Τι να κάνω για σας? Να πας και οτιδήποτε θα κάνουν εκδηλώσεις από την κυβέρνηση, θα τους κάνουν και μια κτωσούλα, ένα 10%, να τους φέρνεις εδώ. Κατάλαβες, και Αργυρό έχουμε και μουσικούλα ωραία έχουμε και κτωσούλα 10%. Θα το κάνεις, Κίμπερλι? Καταλάβατε, έτσι γίνονται οι δουλίτσες. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες. Από την άλλη, στα πολύ πολύ πιο σοβαρά, με ένα μπλόκο της ΑΔΕ εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε σε ένα κοντέινερ, σε ένα-δύο κοντέινερ βρεθήκανε, τέλος πάντων, όσα και να είναι, μαχαίρια, σπαθιά, όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε έφοδο της ΑΔΕ. Θα σας πάω και λίγο πιο μακριά, πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Θα σας πάω λίγο πιο μακριά, γιατί έχουμε πράγματα που εξαιτίας τους εμείς, και μας αφήσαν εμείς να το νομίζουμε, ανέβηκε το πετρέλαιο, ανέβηκαν
όλα τα προϊόντα, είχαμε αυξήσεις γενικά σε προϊόντα λιανικής και όλα τα σχετικά. Εξαιτίας λοιπόν του πολέμου στην Ουκρανία ήταν η αρχή. Μετά ήρθαν τα στενά που είναι στενά του Ορμούζ. Βγήκε λοιπόν αυτός ο ηθοποιός με τις γόβες και είπε ότι είναι οδυνηρό ότι ο Τραμπ επέλεξε την άλλη πλευρά. Χάνουμε έναν ισχυρό σύμμαχο. Ο άλλος κύριε Ζελένσκι ποιος είναι? Ο άλλος κύριε Ζελένσκι ποιος είναι ο ισχυρός σύμμαχος? Α, τα κορόιδα, οι Ευρωπαίοι. Α, αυτοί μάλιστα. Αυτοί μάλιστα είναι ισχυρός σύμμαχος. Πάντως η παράξενη αυτή σχέση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που πιέζει το Κίεβο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Πολλοί όμως που βλέπουμε και λίγο πίσω από το βουνό καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Και επειδή εσείς οι ακροατές του ΘΦΜ 107.1 ξέρετε και ακούτε εδώ τις εκπομπές και ξέρετε πως σκεφτόμαστε, είσαστε 1, 2, 3 βήματα πιο μπροστά στη σκέψη από τους άλλους. Θέλω να διαλέξουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι Γιάννη Κατσαβουνίδη, δυναμικό, γιατί μετά θέλω να ασχοληθώ με το πετρέλαιο, εάν μου αφήσει η επικαιρότητα. Θέλω να ασχοληθώ με τις τιμές. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό που έκαιγε τόσο καιρό τον κόσμο. Πάμε μουσική.

0: Και όπως βλέπω τα πράγματα και όπως είναι τα πράγματα γύρω μας, δεν μας βλέπω για φως στο τούνελ. Δεν μας βλέπω. Με καμιά δάδα ίσως μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και αυτή δεν ξέρω πόσο θα μας κοστίσει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο αγαπημένος πρωθυπουργός, βεβαίως, θα βρεθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, προσέξτε, θα συζητήσει και θα πει την άποψή του για το θέμα της ενέργειας, γιατί υπάρχει δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη και θα πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις της Ευρώπης απέναντι και από το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, την οποία έχουμε προβλήματα κτλ. Όμως δεν θα πάει με άδειες στις βαλίτσες του. Έχει προτάσεις. Έχει πάρει, προσέξτε, ιδέες από κάτι τύπους σαν αυτόν.
1: Όσο μπορείτε,
2: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
2: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
1: Σαχούρι, δηλαδή.
0: Αυτό. Κάτι τέτοιες ιδέες. Κάτι τέτοιες ιδέες έχει για την ενέργεια και πηγαίνει εκεί ο αγαπημένος πρωθυπουργός να το πει στους Ευρωπαίους. Σβήστε τα φώτα. Μην τα έχετε αναμένα. Έτσι. Μέσα στο σκοτάδι τα κεριά κοστίζουν πιο λίγο. Πιο λίγο. Να μην ξεχάσουμε τι είχε πει ο άλλος για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με τη βενζίνη για να πάμε στη δουλειά μας. Κάτι τέτοια θα τους πει.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Μάλιστα, δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους, γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά μας, αγαπητέ μου. Πρέπει να πάμε στη δουλειά μας και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάμε στη δουλειά μας. Αν είναι έτσι. Τέτοιες ιδέες έχει στη βαλίτσα του. Να πάει να τις πει στους Ευρωπαίους και αυτοί απλά να τον ακούσουν. Να καθίσουν να τον ακούσουν. Να ακούσουν τι θα πει. Να δεχτούν και να αποδεχτούν αυτές τις εξαιρετικές ιδέες. Να τους πει θέλει, λέει, για το μεταναστευτικό. Να τους πει για την Ουκρανία. Θα τα πει αυτά. Θα τα πει. Θα μιλήσει μαζί με τους άλλους εταίρους μας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Βεβαίως. Βεβαίως. Και εννοείται ότι θα χτυπήσει και το μαχαίρι, το χέρι πάνω στο μαχαίρι, εκεί στο τραπέζι. Μπαπ! Και θα πει, παιδιά, δεν θέλω περικοπές στα κονδύλια, τα οποία θα βοηθήσουν τη χώρα μου, ειδικά στην αγροτική πολιτική. Με τέτοια ατζέντα πηγαίνει ο σεβασμιότατος. Τον έκανα σε υψηλό. Βέβαια, ο σεβαστός. Τι άλλο θέλω να το πείτε? Αγαπητός, έτσι, πρωθυπουργός μας στις Βρυξέλλες. Σήμερα και αύριο θα τους τα πει. Αφού τα είπε σε εμάς, αφού τα είπε σε εμάς, θα τους τα πει. Και επειδή ξέρω ότι τώρα ετοιμάζεται, έχει ξυπνήσει από νωρίς, βεβαίως, να ετοιμαστεί, να οργανωθεί για να μετέβει εκεί στις Βρυξέλλες, έχει γυρίσει και το ραδιοφωνάκι του να ακούει Θήτα FM 107.1, να μην κλείσεις. Θα βάλω λίγο μουσικούλα και μετά θα γυρίσω και θα σου πω τι λάθος έκανες με την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Σου έχω πιο έξυπνο πράγμα να σου το πω. Σε λίγο, σε λίγο. Περίμενε, έρχομαι.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
0: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επέστρεψα, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου σε όλους σας. Σε εσάς που γιορτάζετε στο Λουκιανό και στη Λουκιανή, 15 το Οκτώβρη σήμερα, αυτό είναι ο Θήτα FM 107.1 και έχω στα χέρια μου το δελτίο τύπου της ΑΔΕ, παρακαλώ πάρα πολύ, για το παράνομο εμπόριο όπλων, το οποίο κατάφερε η ΑΕΔΕ με τον εντοπισμό της και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων. Έτσι θα σας το πω συνοπτικά: 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούδα, 300 σπαθιά μήκους 45 εκατοστών, 175 σπαθιά μήκους 50 εκατοστών, οι λάμες είναι αυτά, 120 σπαθιά μήκους 42 εκατοστών, 110 γροθιές και 6 μαχαίρια καράμπιτ. Αυτά τα κυρτά τα μαχαίρια. Λοιπόν, τα παραπάνω σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΑΔΕ εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της εισαγγελέως ποινικής δίωξης. Εγώ να κάνω από την απορία μου, κύριε εκεί. Αυτά εδώ τα όπλα είχε και κατάνα, φαντάζομαι, μέσα, έτσι. Γιατί αυτά εδώ τα όπλα, τα ύποπτα όπλα τα οποία βρήκατε, μου κάνουν πιο πολύ σαν να θέλουν να εξοπλίσουν ένα στρατό νίντζα. Δε τώρα, μαχαίρια, σπαθιά, αυτές τις λάμες, σιδερογροθιές, πεταλούδες, στιλέτα και αυτά, πολύ νίτσα μου κάνουν, αλήθεια σας το λέω. Αυτό νομίζω. Μπας και έχουμε εδώ τίποτα, κανένα κρυφό στρατό νίντσα και θέλανε να τον εξοπλίσουνε. Χαριτολογώντας πάνω στο θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το κοντέινερ είχε δηλωθεί σαν εμπόρευμα γυαλιά, ηλίου και χάντρες και είχε αφηχθεί από τον λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη μια εταιρεία στην Βουλγαρία. Παρακαλώ. Μάλιστα. Στα δικά μας τώρα. Στα δικά μας. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να τα πούμε. Ανακοινώθηκαν τα ωραία μέτρα. Ανακοινώθηκε και η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Το είχαμε πει εδώ, έτσι. 1,50, 1,55. Και να σας πω και τα ψηλά γράμματα. Θα σας τα πω και τα ψηλά γράμματα. Λοιπόν, για σας που θα βάλετε λιγότερο από 500 λίτρα από μισό τόνο, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ρε παιδί μου, λες δεν έχω και λεφτά, όχι τίποτα άλλο, βάλε τώρα 200 λίτρα και μετά βλέπουμε. Δεν θα πληρώσεις 1,50 ή 1,55, θα πας εκεί στο 1,60 και κάτι. Η τιμολογιακή πολιτική εκεί δεν σε πάει, στο 1,60. Και αν είσαι και σε περιοχές λίγο δύσβατες, στις οποίες για να φτάσει εκεί το πετρέλαιο αγκομαχάει, εκεί θα πλησιάζουμε το 1,70, σύμφωνα με πληροφορίες. Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε τις αλήθειες της εκπομπής. Αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, ξέρω ότι με ακούς τώρα, ετοιμάζεσαι για τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, αν όχι εσύ, κάποιοι από τους συμβούλους σου, κάποιοι που είναι κοντά σου και σε αγαπάνε, θέλω να σου μεταφέρουν αυτό που θα σου πω τώρα. Λοιπόν, θα μπορούσες να κάνεις μια πολύ ωραία μαγιά. Άκου τώρα. Άκου τι ωραία μαγιά σου δίνω. Ιδέες. 5 πονταλάκια είναι για τις εκλογές αυτό. Αν εσύ έλεγες ότι θα πάρω 25, σου δίνω άλλα 5 εγώ με αυτό που θα σου πω τώρα. Αλλά δεν το έκανες. Θα έπρεπε να βγεις εχθές και να πεις, ειλικρινά στον ελληνικό λαό, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, αλλά εγώ εσάς δεν θα σας αφήσω να κρυώσετε. Θα βρει η κυβέρνηση τον τρόπο, δεν ξέρω πώς θα το κανονίσουμε, θα το βρούμε, αλλά προέχει ο Έλληνας πολίτης. Το πετρέλαιο θα σας το πάω 1,20 με 1,25 μάξιμου. Προσέξτε, κύριε Μητσοτάκη μου. 1,20 με 1,25. Θα βρω τον τρόπο εγώ πώς να αντισταθμίσω αυτό το έξοδο. Αμέσως σύσσωμη αντιπολίτευση θα βγει και τι θα κάνει, θα σας κατηγορήσει. Γιατί τι κάνετε, προεκλογικά τερτύπια. Ψήνετε το λαό με το να δυσκολευτεί μετά το κράτος, που θα τα βρούμε τα λεφτά, το δημοσιονομικό κενό το οποίο θα δημιουργηθεί από όλη αυτή την ιστορία, πώς θα τα μπαλώσουμε. Χαμός για 2-3 μέρες, χαμός η αντιπολίτευση, κατά μέτωπο επίθεση, και μετά θα βγείτε κύριος
Πάτε στις Βρυξέλλες σήμερα, προσέξτε. Δύο μέρες εδώ πέρα θα γίνει ο χαμός με την αντιπολίτευση να σας κατηγορεί ότι λαϊκίζετε, κατεβάζετε το πετρέλαιο εκεί γιατί προετοιμάζετε για τις ψήφους του κόσμου, και θα γυρίσετε από τις Βρυξέλλες αύριο, 16 του μηνός, το απογευματάκι, θα βγείτε και θα κάνετε μια ανακοίνωση. Επειδή η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτό εγώ το κάνω για λόγους ψηφοθυρίας, αγαπητοί μου πολίτες, δείτε τι είναι αυτοί, γι' αυτό εξαιτίας τους θα σας το πάω στο 1,50. Εγώ δεν το θέλω. Η αντιπολίτευση με αναγκάζει, γιατί μου λέει ότι το κάνω για λόγους εκλογικούς, προεκλογικούς και ψηφοθυρίας. Και θα αναγκαστώ να σας το πάω στο 1,50. Το καταλάβατε το κόλπο το επικοινωνιακό, κύριε Μητσοτάκη? Και αμέσως όταν θα έρθουν εκλογές θα το θυμίζετε στον ελληνικό λαό. Εγώ ήθελα να σας πάω το πετρέλαιο στο 1,25. Αλλά η αντιπολίτευση μου επιτέθηκε σφοδρά, δεν με άφησε να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω και το πήγα στο 1,50. Άρα ποιος φταίει? Η αντιπολίτευση φταίει που το πετρέλαιο είναι στο 1,50 ή 1,55. Και λάδι. Λάδι, κύριε Μητσοτάκη, θα βγείτε. Αυτά είναι επικοινωνιακά τερτύπια. Είναι κολπάκια, είναι τρικάκια. Που αν ακούτε εδώ θα μάθετε, βρε παιδί μου, να τα κάνετε. Εγώ θα σας δώσω 5 πόντους. 5 πόντους ψηφαλάκια θα σας δώσω παραπάνω. 5%. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Επικοινωνείτε με τον Βαμπύρ. Εδώ 6977201070. Με τα μηνύματά σας, τα οποία θα τα δεχτώ και θα τα διαβάσω και θα τα ακούσουμε παρέα. Και λίγο μετά τις 7.30 το τηλέφωνο του ΘΦΜ 107,1 για να τα πούμε και από το τηλέφωνο. Προς το παρόν, μουσική, και θα επιστρέψω και με άλλα θεματάκια που έχει η ατζέντα μας.

0: Έχει γίνει χαμός τις τελευταίες ημέρες με την επική ατάκα για άλλους κοτσάνα του Αλεξέη, που μπέρδεψε το καλώδιο το ηλεκτρικό της σύνδεσης με το καλώδιο των τηλεπικοινωνιών. Και θα σας πω κάτι, αν είσαι καλεσμένος στο Δέλτα Σίγμα του ΕΑ και σε μια συνεδρίασή του σου λένε να μιλήσεις και να πεις κάποια πράγματα και οι ακροατές, μάλλον οι υπαρισταμένοι εκεί, ακούσουν αυτό διαστόματος Αλεξέη, τι θα καταλάβουν? Πείτε μου, τι θα καταλάβουν αν ακούσουν αυτό που θα σας βάλω αμέσως τώρα? Μισολογείτε, με συγχωρείτε, φταίω εγώ. Πάμε λιγάκι. Δεν θέλει να το πει. Δεν θέλει να μας το πει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα σας βάλω την ατάκα, γιατί είναι μια αλήθεια η οποία συμβαίνει με αυτή την ατάκα.
1: Αυτό το ταμείο σχεδιάζουμε να έχει πρωτογενή κεφάλαια 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που σημαίνει 12 δις τη δραχεία.
0: Ωραία, για κάντε τα λίγο. Γιατί εγώ τα δικά μου τα μαθηματικά τα χάσα. 4 δις το χρόνο, που σημαίνει 12 δις τη τετραετία. Βγάλτε τα λίγο ρε παιδιά, σας παρακαλώ βγάλτε τα. Άρα δεν είναι απορία αυτό που είπε για το καλώδιο. Είχαμε και πριν συμβάντα. Είχαμε και πριν. Τα έλεγε και πιο πριν κάποιες υπέροχες ατάκες. Τα 4 δις θα μας κάνουν 12 σε μια χρονιά. Τα αλλάξαμε. Βέβαια. Οι μήνες αλλάξανε, παιδιά. Με συγχωρείτε. Αλλάξανε. Δεν τα κάνουμε 16, τα κάνουμε 12. Ή του είπαν είναι 12 και κάπου έχασε στην διαίρεση, ή δεν ήξερε να κάνει σωστά το πολλαπλασιασμό. Κάπου μπερδεύτηκε. Κάπου μπερδεύτηκε, παιδιά, το αγόρι, και μας μπέρδεψε και εμάς, ο Αλεξέη. Λοιπόν, ο οποίος ετοιμάζει την αντεπίθεσή του. Πήγε στην Κρήτη για να την πει στα ρουθούνια του Νικόλα του Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει τώρα εδώ, έχει πασόκους αναποφάσεις τους. Για να κάνω μια βολτίτσα εδώ, να δω τι γίνεται, να τα πούμε, έτσι, να τα πούμε, και σας περιμένω. Από την άλλη, σας είπα αρκετές φορές σας το έχω πει, ότι στην περίοδο των εκλογών, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, θα αναγκαστεί να ζητήσει βοήθεια. Βεβαίως, και στο άκουσμα αυτών, όχι μόνο των δικών μου λεγόμενων και σκέψεις αλλωνών, ακούστε τι είπε ο κύριος Άδωνης. Παρακαλώ.
2: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, πει κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή.
0: Αμάν τι μας είπε ο κύριος Σπύρος Άδωνης. Τι μας είπε πρωινιάτικα. Αλήθεια τώρα. Τι μας είπε. Διαστόματος Σπύρου Άδωνη ακούστηκε ο μπάφος, έτσι. Διαστόματος Σπύρου Άδωνη σε εκπομπή. Γιατί αρνήθηκε το δεδομένο, γιατί εγώ το θεωρώ δεδομένο, τη συνεργασία του, από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, τρίτου Αλεξέη με τη Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Αγαπητοί μου ακροατές. Σας έχω νέα από το Δήμο. Πολύ όμορφα νέα. Πολύ ωραίες σκέψεις από τον κύριο Αγγελούδη και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας τα πω σε λίγο, μετά από το μουσικό μας διάλειμμα.

Πάμε στα δικά μας εδώ, σιγά σιγά πάμε στα δικά μας. Πρέπει να σας ενημερώσουμε τι γίνεται στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας. Θα ξεκινήσουμε με την κίνηση, η οποία κίνηση για τον περιφερειακό και όλο το μήκος του περιφερειακού είναι μια χαρά. Ούφο βου, προχωρήστε, μπείτε στον περιφερειακό τουλάχιστον για το επόμενο 15 λεπτό. Από ό,τι καταλαβαίνω και η εμπειρία μου, η πρωινή μου λέει ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εδώ στο Μανχάταν της Πολυτεχνείου τα αυτοκίνητα έχουν μια πολύ καλή ροή, αν και πυκνώσανε, και δεν καταλαβαίνω γιατί, αν και πυκνώσανε ακόμα, ο Ηλίας δεν έκανε την εμφάνισή του. Κοντά στις 7.30 θα ανατείλει ο Ηλίας και στις 7 παρα 10 το βράδυ θα δύσει το απογευματάκι. Εμείς να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά την Καλαμαριά, στο οποίο αφορά την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο Δήμο. Θα υπάρχουν εργασίες λοιπόν ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα σας πω ημερομηνίες και οδούς που θα ταλαιπωρηθείτε σε εισαγωγικά, αλλά είναι για το καλό. Έτσι, καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και εμείς λίγο πίσω για το συνολικό καλό. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, οδός Κοραή από Μιαούλη έως Καρατάσου θα είναι κλειστή, γιατί θα υπάρχει ασφαλτόστρωση. Αύριο, οδός Κοραή από Καρατάσου έως Δρακοπούλου, και από τη Δευτέρα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή θα γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Θα σας πούμε σε ποιες οδούς θα υπάρχουν αυτές ασφαλτοστρώσεις. Πάντως σήμερα και αύριο, οδός Κοραή από Μιαούλη έως Καρατάσου και οδός Κοραή αύριο από Καρατάσου έως Δρακοπούλου, θα έχουμε εκεί τις ασφαλτοστρώσεις. Εννοείται ότι θα υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να βοηθηθεί η διέλευση των πεζών και των οχημάτων με τις απαραίτητες σημάσεις. Και να πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να πάμε σε αυτά που θέλει, ονειρεύεται να κάνει ο κύριος Αγγελούδης. Εκτενέστερα το άρθρο και το ρεπαρτάζ για το τι θέλει να κάνει ο κύριος Αγγελούδης στο Δήμο και για τους 7 βασικούς

άξονες ενός σχεδίου που το ετοίμασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα μπορείτε να το διαβάσετε στη λεπτομέρειά του στο thetanews.gr. Εγώ σας λέω μερικά πράγματα με στην περίληψη αυτού που είπε ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος υπόσχεται τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν στην Θεσσαλονίκη περίπου 3.846 νέες θέσεις εργασίας, στάθμευσης παρακαλώ, στάθμευσης, έτσι ώστε να προσπαθήσει να βοηθήσει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να διευκολυθούν ως προς το παρκάρισμα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Επίσης υπάρχει μια σκέψη όπου θα δοθεί ελεύθερη δυνατότητα στάθμευσης εκεί στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορειοελλάδος σε περισσότερα από 2.000 οχήματα για το κοινό. Και κάτι ακόμα πολύ πρωτοποριακό που το βλέπουμε σε χώρες που δεν είναι τόσο απλωμένες, παραδείγματος χάρη η Ιαπωνία, η οποία έχει πάρκινγκ τύπου καρουζέλ και δεν θα γυρνάει γύρω γύρω όπως ένα καρουζέλ, θα πηγαίνει πάνω κάτω, θα πηγαίνει, θα παρκάρει το αυτοκίνητο, θα έρχεται σαν ασανσέρ η επόμενη θέση, θα μπαίνει το αυτοκίνητο και θα γίνεται αυτός ο κύκλος και έτσι θα σε πολύ μικρό χώρο θα μπορέσουν να κάνουν θέσεις πάρκινγκ. Επίσης, για να τα τελειώσουμε σιγά σιγά, θέλουν να κάνουν και υπόγειους χώρους στάθμευσης στο τερματικό σταθμό του μετρό, περίπου στα 750 αυτοκίνητα, και στη Λαμπράκη το ίδιο με άλλα 450 αυτοκίνητα. Λοιπόν, τα έργα αυτά αναμένεται να δημοπρατηθούν επίσημα το καλοκαίρι του 27 και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θέλουν να ενισχύσουν αποφασιστικά τις τοπικές υποδομές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την πόλη. Ωραίες σκέψεις ο κύριος Αγγελούδης. Εγώ θα τον παρακαλούσα λίγο ακόμα να προσπαθήσει για την καραθαριότητα της πόλης με τα αυτοκίνητα, έτσι, με τα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι από την τελευταία διοίκηση του Δήμου είδαμε μια βελτίωση στην καθαριότητα της πόλης. Θέλουμε λίγο ακόμα σε πιο τακτά διαστήματα και με καλύτερους και περισσότερους σκάδους, αν είναι εφικτό. Μουσικούλα. Για λίγο θα επιστρέψω μετά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν όμως έχω μηνυματάκι που έχει έρθει και πρέπει να το διαβάσουμε. Καλημερίζω τον Γιάννη τον Γιοπόνο. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Κυριαρχικός ΠΑΟΚ πέρασε από τη Δράμα με νίκη 21-30 για το αντρικό handball, παρακαλώ, μέσα στη Δράμα. Κατά τα δικέτα διαρκείας στο γυναικείο βόλεϊ είναι έτοιμα σε μορφή μπρελόκ, παρακαλώ, ωραίο, πρωτοποριακό, από το Σάββατο στα εντός έδρας με την Ελπίδα Απελοκήπων. Ο Ντόρσεϊ, ξένο σώμα για τον Ολυμπιακό. Θα τον αρπάξουν άραγε ο Τέλης με τον Ανδρέα. Φιλέπαμε δυνατά. Τι σκέψεις πονηρές κάνεις, Γιάννη Μπαλάτσα, τι σκέψεις πονηρές κάνεις για τον Ντόρσεϊ? Λες, καλός παίχτης είναι. Δεν μπορώ να πω. Και ένα ιστερόγραφο που γράφεις, το έχεις φάει το παιδί μας τον Αλέξεϊ. Φτάνει πια. Εγώ, Γιάννη μου αγαπητέ μου ακροατά, εγώ έχω φάει τον Αλεξέη? Όχι τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Εγώ φταίω? Δηλαδή 3x4 12, 4x4 πόσο? Εγώ φταίω? Αλήθεια? Εγώ φταίω που δεν ήξερε καλά αγγλικά και ήταν με 30% το πήρε από το Michigan, αυτό που δίνουνε Lower Michigan, τα ξέρουν όσοι πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις, και δεν πήρε τότε το προφήσεση που πήγε στις πρέσπες και μπερδεύτηκε, αντί να πει όχι είπε ναι και μπερδεύτηκε και έβαλε λάθος υπογραφές. Εγώ φταίω? Το δίνω και ένα άλλο θεί με αυτό που λέω. Εγώ φταίω που μπέρδεψε τα καλώδια, που όλοι μπερδευτήκανε και τώρα σε όλα τα wifi και στα router ψάχνονται να βάλουν καλώδιο 3x1,5 και 5x1,5 ηλεκτρολογικό? Φταίω εγώ? Έλα σε παρακαλώ.
Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Και απευθύνομαι στο δικό μας το Γιάννη εδώ. Ένα τραγουδάκι πριν πάμε στο τιζεράκι μας και μετά ξεκινήσουμε την ανάγνωση το πρώτο σέλιδο.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Θήτα FM 107 και 1 στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης που ετοιμάζεται να διαβάσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των σημερών εφημερίδων 15 του Οκτώβρη μαζί σας, για να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα. Γρήγορα γρήγορα πάμε στην Voice, η οποία λέει: φάκελος, η έβοια στο έλεος του Σπανού, με το πουλέν του Κώστα Πακογιάννη, 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Όχι ότι λέει ψέματα, όχι ότι λέει ψέματα το πρωτοσέλιδο της Voice, ότι η έβοια 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Δεν ξέρω άμα, δεν μπορώ να υιοθετήσω το ότι είναι πουλέν του Κώστα Πακογιάννη και ο Σπανός, αλλά η έβοια όντως πνίγεται και καίγεται. Εκεί που καίγεται βάζουνε συνήθως βάζουνε φτερωτές, εκεί που πνίγεται δεν ξέρω τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Κανέναν υδροελεκτρικό σταθμό θα βάλουν εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, η εφημερίδα γράφει: εξωτερική πολιτική 7 χρόνια τρικυμίας με Γέρα Πετρίτη και την επιδότηση στο πετρέλαιο πάλι ο πολίτης την πληρώνει. Σας το είπα, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν βγήκαμε πάντως λάθος σαν εκπομπή που σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Υπολογίστε ένα 50 περίπου. Ούτε πιο κάτω ούτε πιο πάνω. Εκεί γύρω θα κουνηθεί το έργο. Εκεί γύρω. Θέλω να πάω στην απογευματινή γρήγορα γρήγορα, γιατί γράφει στο πρωτοσέλιδό της 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Άνω Λιώσια, 800.000 υπάλληλοι ΔΔΕ. Ζεφύρι, 1 εκατομμύριο έκαναν τους σωτήρες. Κρήτη, χρήματα για δίθεν τροχεία 140.000 και στη Φτιώτιδα, λογιστές μαγειμού 95.000. Πώς άρπαξαν από 89χρονοι 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Αμάν ρε παιδί, αμάν. Και εδώ έρχεται ο Δημήτρης Καρυπίδης να επιβεβαιωθεί μαζί με την εκπομπή του και να επιβεβαιώσει σε εσάς αυτό που λέει συχνά πυκνά. Ξέρουν ότι έχουμε λίγο ακόμα λίπος. Λίγο έχουμε στους τοίχους, θα μου πεις, στα στρώματα από κάτω, στις τυβενοκασέλες. Κάπου έχουμε κάτι. Και συντηρούμαστε και δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Το ξέρουνε και θέλουν και αυτό να το πάρουν. Λέει η εφημερίδα σε ένα μονό στυλό της, μία στην Αθήνα και μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Τι είναι ρε παιδιά τα γλυπτά εκεί πέρα ρε, εγκλεζάκια? Τι είναι τα ελληνικά γλυπτά? Παιδί χωρισμένων γονιών, μια εβδομάδα στον έναν και μια εβδομάδα στον άλλον. Τι λέτε τώρα? Διανοείστε αυτά που λέτε? Αλλά αν έχω μενδόνη, φοβάμαι μήπως το δεχτούμε και εκεί θα γίνει το κλάμα. Κύριε Μητσοτάκη, δεν με ακούτε τώρα? Πρέπει να έχετε ετοιμαστεί να πηγαίνετε να πάτε στις Βρυξέλλες. Ουέ και αλίμονο. Τίποτα δεν σας λέω. Ουέ και αλίμονο αν πέσουμε σε τέτοια παγίδα. Άκου μία μία. Τι είμαστε? Στο στρατόπεδο? Μία έξω μία μέσα? Τι να πω. Η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι για το χθεσινό αγώνα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ του Ντόνετσκ που έγινε από 0-1-3-1. Τα υπόγεια μυστικά της Γκράβας για τις στοές και τις σύραγγες. Υπάρχει ένοχο υπέδαφος, λέει η εφημερίδα. Εκεί ακόμα παιδεύονται να δουν τι θα γίνει με τους 4.000 μαθητές που δεν πάνε στα σχολεία τους και καλά κάνουν. Μην έχουμε καμιά στεναχώρια. Πάμε δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Οι Βούλγαροι διατηρούν την κυριότητά τους. Άγριο σφυροκόπημα στη Μεδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 κοιμηλίων. Ζήτησε με θράσος και τα αρέστα στη Βουλή για την απεμπόληση κάθε διαπραγματευτικού όπλου με την παράδοση των οστών του Σαμουήλ. Αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τη συμφωνία. Πήραν θάρρος οι Βρετανοί και προτείνουν πάλι διαμοιρασμό των γλυπτών. Ορίστε, τα λέει η δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Για ένα και μόνο θέμα.
ουσιαστικό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Η ιστορία γυρνάει μπούμεραγκ. Γυρνάει μπούμεραγκ η ιστορία. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Το λέω πολλές φορές. Εάν έρθουν τα γλυπτά στην Ελλάδα χωρίς τίποτα άλλο στη μέση, είναι δικά μας και τα πήραμε πίσω, επειδή θα ξεκινήσει αυτό το ντόμινο και σε άλλα μουσεία φοβούνται να μην χτυπήσουμε και την πόρτα και σε άλλα μουσεία που έχουν δικά μας αρχαία και γλυπτά και άλλα πράγματα και ό,τι θέλετε, και τα ζητήσουμε πίσω, κάνοντας την αρχή με τους Βρετανούς. Και τώρα τι κάνουνε, το γυρνάνε αλλιώς το έργο. Σου λέει, αφού δεχτήκατε την ιστορία με αυτό το, τη συμφωνία που κάνατε με τους Βούλγαρους, με τα οστά του Σαμουήλ, και σας δώσανε τα κοιμήλια, τα 48 από τα 1000, σας τα δώσανε πίσω, να το κάνουμε και εμείς με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και εσείς τι θα μας δώσετε, Βρετανοί, Βελανίδια, απαρχαιωμένα 2.500 ετών πριν? Αυτά θα μας δώσετε να επιδεικνύουμε εμείς? Δηλαδή όταν θα σας στέλνουμε, θα σας αφήσουμε τα γλυπτά εκεί και θα τα πάρουμε να τα έχουμε για 1-2 χρόνια και θέλετε να σας τα επιστρέψουμε για να τα εκθέτετε κι εσείς στη θέση εκεί που ήταν τα γλυπτά, τι θα βάλουμε, Βελανίδια? Βελανίδια, έτσι για να μιμηθούμε και τους Βούλγαρους. Να ξέρω, να ξέρω. Άρε κούνια που μας κούναγε. Και ποιος? Υπουργός Πολιτισμού η Πασοκτσού, κυρία Μενδώνη. Γιατί έγινε, είναι καριερίστρια κυρία, είναι της καριέρας, και πήγε στην Νέα Δημοκρατία για να κάνει το έργο της στο σωστό, στον πολιτισμό. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα, λέει η εφημερίδα. Και μόνο για το δικό μας, για τα δικά μας χωρικά ύδατα, οργή και μπλόκα εργοτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλλοίς, μου έκαναν πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Και πληθαίνουν οι πεινασμένοι στην Ελλάδα από χρόνο σε χρόνο. Το βλέπουμε δυστυχώς. Το βλέπουμε ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Με αστέγους που πριν από μια δεκαετία βλέπαμε έναν απλά να ζητιανεύει. Και τώρα τους βλέπουμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Πάρα πολλούς. Στις γωνίες. Κουκουλωμένους με τις κουβέρτες τους. Πάρα πολλούς. Δυστυχώς. Συνεχής ανάπτυξη άλμα 15% στο τζίρο του ομίλου Κασίδη, λέει η εφημερίδα. Και εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη έπαθε διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Ακούστε τι θα γίνει. Δική μου σκέψη. Εγώ επιμένω ότι στις εκλογές του 27 αυτός που θα είναι το δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολύ απλά, θα είναι ο Αλεξέη. Σας το λέω πάρα πολύ απλά. Αλλά εάν ξανακούσω και άλλες τέτοιες δηλώσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη, θα φανταστώ ότι θα μαλώνουνε με τον Αλεξέη για το ποιος θα είναι το δεκανίκη του Μητσοτάκη και όχι για το ποιος θα είναι ο ανταγωνιστής του Μητσοτάκη. Έτσι όπως το πάνε. Αυτό καταλαβαίνω. Κεντρικό σημείο στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, η αποπομπή της Κιλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Χάρτινος πύργος της συμμαχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από Βατερλό σε Βατερλό, σε όλα τα διπλωματικά επέτωπα. Διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ που διαφημίζει ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ανασφάλεια απλώνεται στο ρετήριο της εξουσίας, οι τέσσερις πρώτοι που κάθονται σε αναμένα καρβούνα. Ο κύριος Διαματάρης, ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Τσάφος και ο κύριος Ξηφαράς. Τους αδειάζουν και δεν κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο μαξίμου. Αυτά με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Θέλω ένα τραγουδάκι σύντομο και να έρθω αμέσως μετά με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.

Εδώ είμαστε και γρήγορα έρχεται στα χέρια μου η ελεύθερη ώρα. Βεβαίως, πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Γιατί η Γκυλφόιλ έπεσε θύμα της γεωπολιτικής του Τραμπ. Έχει, παιδιά, κάντε το μια εικόνα σας παρακαλώ. Έχει έναν τοίχο με γκράφιτι που γράφει «Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι», το γκράφιτι. Και ακριβώς από κάτω γράφει «Αργυρός» και το «Α» σε κύκλο όπως το σήμα της αναρχίας. Τι απίστευτα είναι αυτά που κάνετε εκεί στην ελεύθερη ώρα. Λιποθυμάω. Εκτέλεσε τις οδηγίες του Προέδρου, αλλά κατέληξε εξυλαστήριο θύμα στις δολοπλοκίες του Ερντογάν, λέει η εφημερίδα. Κάτι παίζεται στη γειτονιά μας, αφού και ο πρέσβης στην Τουρκία, Μπάρακ, κατηγορείται ως παιδόφιλος. Φωτορεπορτάζ για τους ξεχασιάριδες, όσοι την προσκύνησαν, κάνουν τώρα ότι δεν την ξέρουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν φύγει από δίπλα της όλοι. Προσπαθούν να ξεχάσουν τις φωτογραφίες που βγάζαν μαζί ή όσοι παρακαλούσαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της. Και κεντρικό, στην κεντρική σελίδα, ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Ορίστε. Ξαναφανίστηκε. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν μας λέει ποιος. Απλά γράφει «Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή, προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στον Χριστό και θα το πληρώσουμε». Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι ο γέροντας αυτός. Εδώ, με συγχωρείτε, με αφήνει έκθετο η εφημερίδα. Δεν έχω όνομα. Ελεύθερος τύπος. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,55 το λίτρα με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια αυξημένο κατά 30%. Το επίδομα. Κρυφό πόνους 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, λέει η εφημερίδα, και σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Να πάμε στην... Τι έχω στη σειρά? Έχω την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5 ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω των 500 λίτρων και έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σας το είπα. Κάτι τέτοιο δεν σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Σας είπα και το άλλο που θα μπορούσε να κάνει επικοινωνιακά ο αγαπημένος μας Πρωθυπουργός. Για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, δεν το ακούσατε, δυστυχώς. Θα το πω μετά όμως. Θα το πω, ήταν ωραίο. Λοιπόν, αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες γλώσσες από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Όσμη ρατσισμού στο Σιβάν έξω από σχολείο της Αθήνας. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Η εφημερίδα των συντακτών. Να περάσουμε και την σοβαρή σοβαρότατη Εστία, η οποία έχει πρωτοσέλιδό της τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Απικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μία πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη στον ΗΠΑ. Κορονής του εξευτελισμού η διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβερνήσεως. Είναι αλήθεια. Σωστά τα λέει. Εχμηρό το πρωτοσέλιδο. Εχμηρό και αψεγάδιαστο. Έτοιμες οι μαριονέτες για την μεγάλη διευθέτηση. Μπορούν ανέτος και χωρίς Γκυλφόιλ. Άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στο κεντρικό, στη κεντρική σελίδα, στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ναυάγιο ελληνικού πλοίου προ 4.700 ετών στην Μικρά Ασία. 10.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Σούλι. Τι, μας δίνουν λεφτά να πάμε στο Σούλι? Α, ενδιαφέρον. Για να δω. Μπορώ να πάω κι εγώ που είμαι κοντά στα 50. Μπορώ. Άμα μπορώ. Γιατί, ωραίο είναι το Σούλι. Μ' αρέσει. 10.000 κάθε μήνα θα μου τα δίνουν αυτά ή μια φορά? Αν μου τα δώσουν μια φορά δεν πάω. Αν μου τα δίνουν κάθε μήνα πάω και γίνομαι και αγρότης. Στην αντεπίθεση ο Σινέου Δαμιανός, λέει εφημερίδα, και
Έχει αδιέξοδο η Γαλλία. Έχει αδιέξοδο η Γαλλία. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Λοιπόν, αυτά και με την εστία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Όχι, δεν θα βάλουμε μουσικούλα. Θα πάμε για ακόμα μία εφημερίδα για το ριζοσπάστη. Πάμε και στο ριζοσπάστη και μετά θα βάλουμε μουσικούλα. Στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό. 2,71% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Παρακαλώ. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα, λέει ο ριζοσπάστης. Και νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μεγαλώνουν τα ρήγματα του ΝΑΤΟ. Εγώ ένα θέλω να πω. Για όλα αυτά ο Νίκολας Τέσλα. Αλήθεια. Αυτός ο ξέρετος επιστήμονας που είχε ανακαλύψει το αέναο φως. Το φως που δεν έσβηνε ποτέ. Και ήταν και τζάμπα. Την ξέρετε φαντάζομαι την ιστορία που όταν πέθανε ο Νίκολας Τέσλα έτρεξαν δύο εταιρείες επώνυμες από τότε ακόμα και σήμερα γνωστές να πάρουν τις πατέντες από τους συγγενείς του Νικόλα του Τέσλα. Και επειδή οι συγγενείς δεν τους έκοβε και πολύ πολύ, γιατί άμα τους έκοβε θα ήταν μαζί με τον Νικόλα του Τέσλα, πούλησαν εν πινακίο φακής αυτές τις πατέντες του Νίκολα Τέσλα, στις οποίες μέσα ήταν και το αέναο φως. Αυτή η τρελή πατέντα στην οποία θα έδινε δωρεάν στον κόσμο ενέργεια, τζάμπα, σε όλο τον κόσμο, τζάμπα. Και το πήρε αυτή η εταιρεία η οποία κάνει λαμπτήρες από εκείνα τα χρόνια και κάπου καταγώνιασε αυτή την πατέντα του Τέσλα, γιατί φυσικά θα τους έκανε ζημιά στη δουλειά τους. Άρε Τέσλα, άρε Τέσλα, τι μας έκανες. Καταλάβετε τώρα, θα τα ρίξουμε στον Τέσλα όλα τα χαζά που ζούμε εμείς τώρα. Και θα πάμε σε μουσική. Θα επιστρέψουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες και ετοιμαστείτε, ερχόμαστε σε λίγο και με το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σημειώστε το από τώρα, 2310-501-300, 2310-501-300. Μετά τις 7:30 θα ανοίξουμε γραμμές για να τα πούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά να προλάβουμε στο επόμενο πεντάλεπτο τις υπόλοιπες τέσσερις εφημερίδες που έχουμε και τα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάμε με Political, η οποία γράφει στο πρωτοσέλιδό της: «Η κυβέρνηση ψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Τέσσερις έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος». Πυρπολιτής και Πάτρολερ θα περλάσουν στη Θεσσαλονίκη. Νέα εποχή στις ενόπλες δυνάμεις. Και μαλλιά κουβέρια στην κέντρο αριστερά. Πόλεμος χαρακομμάτων ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών. Και στη μέση ο Τσίπρας. Θα είναι τη φορά κακοκαιρία. Ένας νεκρός, πλημμύρες, εκενώσεις σπιτιών. Κομμένοι οι δρόμοι στα δύο, λέει η εφημερίδα. Πάμε λιγάκι και στην Κόντρα, πριν φτάσουμε στις επόμενες δύο που θα κλείσουμε για την, με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, λέει η Κόντρα. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος των ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Δεν θα υπάρχει γκρίνια. Όταν εγώ ζητάω την ψήφο του αγρότη και μου λέει: «Τι έγινε, ρε φίλε, θα πάρουμε την αποζημίωση». Τι να του πει τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Τι να του πει? Θα έρθει μετά ο βουλευτής του Αλεξέη και θα πει: «Εμείς θα στις δώσουμε. Βγάλε μας εμάς και θα στις δώσουμε». Ναι, αυτά τα ξέρουμε. Τα τερτύπια. Δυναμική κοινοτοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια. Βροτοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Τέρμα πια στην κοροδία στο 70% όλες οι συντάξεις κυρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, Αλεξέη Τσίπρας. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Εγώ το ξέρω, Αλεξέη. Το λέω από τώρα, κάτι μήνες πριν. Εσύ με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον κύριο Μητσοτάκη. Να είμαι πιο συγκεκριμένος. Εσύ με τον κύριο Μητσοτάκη θα κάνετε. Ναι. Έτσι. Το λέω εγώ. Περιστέρη, εργαζόμενη στο Νεοδί, η 40χρονη που δηλητηρίαζε με τροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, συναγερμός μετά τα ευρήματα για βακτήρια χολέρας, λέει η εφημερίδα, και πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο. Θα αργήσει η διάθεσή του. Λοιπόν, τι μείναμε? Μείνανε τα νέα. Τα νέα που έρχονται στη σειρά να μας πούν στο πρωτοσέλιδό τους: υγεία, η σχέση ύπνου και διαβήτη. Υπάρχει ένα ένθετο για την υγεία και κίνηση θέρμαση. Πόσο θα στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμασης μείον 40 λεπτά στο 1,55 το λίτρο. Στο 1,35 για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης στο 2,10 με κρατική επιδότηση. Αμόλυβη βενζίνη στο 2,20 με κρατική επιδότηση. Και επίδομα θέρμασης συν 30% από 130 έως 1560 η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Λοιπόν, καλώδιο πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ, λέει η εφημερίδα, και υπόθεση Κιλφόιλ, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις. Θα υπάρχουν για λίγο καιρό και μετά θα τελειώσουν αυτά. Δεν. Πάμε να τελειώσουμε με την Εσπρέσο. Εσπρέσο λοιπόν, στο πρωτοσέλιδό της, το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την Deadly Woman του Περιστερίου, που ήθελε να ξαποστείλει τον γιατρό πρώην άντρα της. Πότιζε αντροπίνη, ρωτά εφημερίδα, και το τρίχρονο αγγελούδι. Όχι ρε παιδιά, παρατραβηγμένο αυτό, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, για να το γράφει η εφημερίδα, τι να πω. Στην Εσπρέσο πρώην ο πρόεδρος του θεσμού Πάνος Ζήνας: «Θέλουμε τα κορίτσια να μην έχουν παρεύει στο look τους». Α, είναι για τη Star Ελλάς, ε. Τα Star Ελλάς έχουν πάρει το πάνω τους. Θα δούμε δηλαδή έτσι διαγωνισμό Star Ελλάς? Καιρό έχω να δω διαγωνισμό Star Ελλάς στην τηλεόραση. Θα μας το δείξετε? Α, θα popcorn, μπυρίτσα και θα κάτσω να χαζέψω. Λοιπόν, οι κλίσεις παγίδες για να δράχος να την υποπτεύονται. Χαράλαμπε είσαι σπίτι, λέει η εφημερίδα, αναφερόμενη στην κυρία αυτή που πότιζε ατροπίνη τον άντρα της. Και εμείς θα σας ποτίσουμε με μουσική που έρχεται αμέσως μετά το τιζεράκι, και επιστρέφω με τηλέφωνα και άλλες ειδήσεις.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
4: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Θήτα FM 107,1. Τελευταίο ημίωρο εδώ στο πρωινό με Κάρι. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο και σας ενημερώνω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως προς τα κυκλοφοριακά της, γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας τα κυκλοφοριακά. Δεν τα έχετε μόνο κι εσείς, οι άλλοι μας ακούτε από όμορους νομούς και γενικά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, γιατί παίρνω και μηνυματάκια από το φίλο μου τον Γιώργο από το Ελσίνκι που μου στέλνει τις καλημέρες του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνω και στον Γιάννη την αγάπη μου εκεί στο Ζερβοχώρι που μου στέλνει μήνυμα και μας λέει καλημέρα, την καλημέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Κατά το μήκος του περιφερειακού σε δύο σημεία έχουμε προβληματάκια. Σε δύο σημεία που ξεκινάνε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι το ύψος του Αγίου Παύλου, και συνεχίζεται με μια μικρή διακοπή από τη στροφή του Φιλήρου μέχρι και το Παπαγεωργίου. Όλα αυτά με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Στο κέντρο της πόλης, εδώ στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου, τα αυτοκίνητα κινούνται πάρα πολύ απλά, ωραία. Η ροή της είναι εξαιρετική, τα βλέπω εγώ με τα ματάκια μου. Ανατολικά έχουμε λίγο κίνηση και στην Παπάφη και στην Παπαναστασίου και στην Μητροπολίτου Ευσταθίου, παρακαλώ, και στην έξοδο της Πηλαίας, η οποία έξοδος είναι η προφήτου Ηλία, και στην έξοδο της Νεαπόλεως η Ανδρέα Παπανδρέου έχει λίγο περισσότερη κίνηση, που αυτό κατά τη δική μου εμπειρία, σε λίγο θα είμαι και από αυτούς τους γνώστες των κυκλοφοριακών της πόλης τόσα χρόνια αυτά, λέω ανάθεμα μάμα ξέρω τίποτα, απλά διαβάζω τους χάρτες και σας ενημερώνω ότι θα έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση στο περιφερειακό μετά το επόμενο 10-15 λεπτό. Περιμένω τα τηλέφωνά σας, έτσι, για να πούμε καλημέρες στο 2310 501 και 301, και να σας πω άλλες ειδησούλες που έχω εδώ για να σας ενημερώσω. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι με τον Πάπα, βεβαίως, ο οποίος βγήκε και μίλησε στον κόσμο, σε όλους τους καθολικούς, σε όλο τον κόσμο, και ζήτησε την αγάπη τους και ζήτησε να προσευχηθούν για αυτόν, όπως προσεύχεται αυτός για όλους τους καθολικούς και όλους τους χριστιανούς. Και αυτό γιατί το είπε? Γιατί μόλις έμαθε, και είναι το πρώτο μήνυμά του προς τον κόσμο, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θέλει να είναι μαζί με τον κόσμο και ο κόσμος κοντά του. Σε αυτό, ένα ανθρώπινο, έτσι είναι, πάρα πολύ ανθρώπινο. Από την άλλη, στη Βουλή εδώ τη δικιά μας κατατέθηκε τροπολογία για νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, και έχουμε και... Τι, έχουμε τηλέφωνο? Α, να διακόψω. Να διακόψω γιατί έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή? Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ξαναπάρετε. Λοιπόν, 2310501 και 301 το τηλέφωνο μας. Να σας πω, λοιπόν, ότι κατέθηκε τροπολογία για νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περιμένουν κόσμο. Πώς είναι τα ξενοδοχεία που αναπτύσσουν και μεγαλώνουν τα δωμάτια τους? Έτσι. Και στην Κρήτη περιμένουν κόσμο, ρε παιδί μου, και κάνουν καινούργια δομή. Παρακαλώ, ποιον έχω στη γραμμή? Ξανά έπεσε. Ωραία, δεν πειράζει. Προσπαθήστε, παιδιά, προσπαθήστε. Εύκολα είναι όλα. Λοιπόν, πάμε και για άλλες ειδήσεις. Γιατί διαβάζω εδώ, διαβάζω σε ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται για το τι θα γίνει το διήμερο αυτό στις Βρυξέλλες. Δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνει. Ειλικρινά, με ενοχλεί το ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας αποδεικνύουν ότι είναι ανίδεοι σε πολλά, δεν ξέρουν. Μας κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι ξέρουν. Γιατί οι Έλληνες το λέμε, στον τυφλό ο μονόφθαλμος υπερισχύει. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή για εμάς. Δυστυχώς. Και αυτό είναι για εμάς. Λοιπόν, έχουμε γραμμή? Όχι, δεν έχουμε γραμμή. Λοιπόν, να σας πω πριν έρθει η γραμμή, γιατί έχουμε διακοπές στη γραμμή, έχουμε και διακοπές ρεύματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα 15 το Οκτώβρη, στο Πανόραμα, από τις 8 με το που θα κλείσει εκπομπή μέχρι και τις 10, στις οδούς Μπιζανίου, Μουστακλή και στην πάροδο Μπιζανίου, θα έχουμε διακοπή του ρεύματος, γιατί θα γίνουν προγραμματισμένες εργασίες, όπως και στο Δήμο Λαγκαδά,
από τις 8 μέχρι και τις 2.30 στο Πολυδένδρι, στις 5 Βρύσες, στην Όσα και στη Γαλήνη θα υπάρχει διακοπή ρεύματος για εργασίες οι οποίες είναι προγραμματισμένες. 5 Βρύσες, που όπου εκεί θυμάμαι πηγαίναμε και τρώγαμε κάτι Κυριακές, κάτι ωραία αγριογούρουνα είχαν εκεί, κάτι ωραία σουβλάκια, κάτι κρεατικά, πω, τι θυμήθηκα. Για να έχεις πάει ποτέ 5 Βρύσες? Δεν πιστεύεις? Λέω ψέματα? Δεν είναι αληθεύως αυτό? Έχεις γευτεί? Ο ακροατής μας έχει πάει 5 Βρύσες καθόλου? Έχουμε πάει 5 Βρύσες? Μ' ακούτε? Στο τηλέφωνο? Δεν μας ακούτε. Οπ, το κλείσε. Βρε, μην τρέπεστε, μιλήστε μας. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, μιλήστε μας. Γι' αυτό αφήνουμε τις γραμμές ανοιχτές, για να μπορούμε να μιλήσουμε, για να μπορούμε να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να δω τι άλλες ειδήσεις σας έχω έτοιμες για εσάς, γιατί γίνεται ο ένας ψιλοχαμός σήμερα. Στη Ρόδο, παιδιά, μου ήρθαν πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ που λέει ότι γίνανε πάνω από 30 περίπου επιχειρήσεις από εγκλωβισμού και κάπου 200 αντλήσεις υδάτων λόγω της κακοκαιρίας. Κυριολεκτικά πνίγηκε η Ρόδος. Κυριολεκτικά. Και δεν ξέρω, χτύπησε εκεί το νησί. Να πω ότι είχαν φωτιές και τα δέντρα και αυτά που λέμε συνήθως. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο μουσικούλα ή έχουμε γραμμή? Θα με διακόψει γραμμή. Πάμε μουσικούλα και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επέστρεψα γιατί έχω ένα ρεπορτάζ που έρχεται από τα Γρεβενά. Και μάλιστα είναι σοκ αυτό που διαβάζω και αυτό που θέλω να σας πω. Συνελήφθη, λέει, ένας 68χρονος ιερέας ύστερα από καταγγελία 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία. Οι ηλικίες είπαμε 48 με 43. Η 43χρονη με καταγωγή από τη Λάρισα προσέφυγε στην εισαγγελία πρωτοδικών Λαρίσης καταγγέλλοντας τον ιερέα. Η καταγγελία οδήγησε σε διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 68χρονο στην κατοικία του στα Γρεβενά και προχώρησαν σε σύλληψή του. Στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα φαίνονται να βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό. Και εγώ έχω αποθηκευμένες φωτογραφίες της σύζυγου μου. Τι έγινε δηλαδή? Αυτό σημαίνει ότι τις έβγαλα στο διαδίκτυο? Έκανε κάτι τέτοιο? Γιατί λέει το ρεπορτάζ, σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και ενδοικογενειακή βία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Λαρίσης. Α, τα έβγαλε στο Σεριάνι. Α, μάλιστα. Κακό αυτό. Παπά μου, κακό αυτό. Δεν πρέπει. Κακό αυτό. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι κακό. Λοιπόν, πολλοί ασχολούνται τον τελευταίο καιρό, και θα ήθελα να το πω λιγάκι, με τον Αντώνη εδώ, τα παιδιά μας της Θεσσαλονίκης, με τον Αντώνη Κανάκη και όλη την παρέα, και με το Ράδιο Αρβίλα. Γιατί από ό,τι αποφάνθησαν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της ομάδας του κυρίου Κανάκη, είπαν ότι επειδή θα έρθουν οι εκλογές και επειδή θα είμαστε αντιδραστικοί, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε εκπομπές στον Αντένα, που σχεδόν μετά από 30 χρόνια συνεργασίας σταματούν. Κάτι τέτοιο αφέθηκε να καταλάβουμε εμείς. Οι λόγοι αρχής κάτι τέτοιο μου δίνουν την εντύπωση. Κάτι τέτοιο μου δίνουν εμένα την εντύπωση, που δεν ξέρω και πολλά πολλά. Που δεν ξέρω και πολλά πολλά. Πάντως λένε ότι το Ράδιο Αρβίλα κάπου θα πάει, με κάποιους θα μιλήσει και δεν θα χαθεί από τα τηλεοπτικά δρόμενα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μήπως πάνε στην παλιά τους συχνότητα? Μήπως πάνε εκεί που ήταν παλιά, ξαναβρέθηκαν τον Ιανουάριο του 21? Μήπως ο Αντώνης και η παρέα ξαναβρεθούν εκεί? Δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί θα το δείξουν εξελίξεις. Μπορεί να διαφημιστούν κιόλας. Και καταλαβαίνετε, μιλάω για το Open, έτσι, που τον Ιανουάριο του 21 ήταν εκεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω άμα θα ξαναγυρίσουν εκεί. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα θέλω, Γιάννη μου, πριν μπορέσουμε να μιλήσουμε και να ξεπεράσουμε το μικρό προβληματάκι που έχουμε, γιατί όλα τα ξεπερνάμε, και να έρθω με άλλες ειδήσεις.

Αυτό που μας απέμεινε να πούμε έτσι στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής είναι μερικά αθλητικά. Ξέρετε, δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ έντονα με τα αθλητικά, ειδικά όταν ο ΠΑΟΚ μας χάνει. Α, εκεί να δείτε. Μαύρες πλερέζες. Μαύρες πλερέζες. Αλλά θα αναφερθώ σε ένα θέμα στο οποίο ο Γιάννης, ο Μπαλάτσας, ο Γεωπόνος, μας είχε στείλει μήνυμα στο Βαμπύρ και μας έλεγε για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος βγήκε στα social media και λέει: αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα? Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται? Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά. Α, λες να έχει δίκιο Γιάννη μου, λες να το φέρουμε εδώ, να το φέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Ντόρσεϊ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως ο άνθρωπος θέλει να φύγει. Θέλει να φύγει. Και μήπως πάμε για άλλον και μας έρθει άλλος? Γιατί διαβάζω για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, βόμβα Μελόνι Walker. Συνδέεται το όνομα του Walker με τον Δικέφαλο. Θα έχουμε και εκεί τίποτα περίεργο? Θα τα δούμε. Πάντως εχθές είχαμε ένα εξαιρετικό τι να σας πω, Champions League, με ανατροπές, με μια η οποία στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά. Μετά δείξε τον εαυτό της. Το θα μου πεις, το πέναλτι το οποίο χρεώθηκε, κατά την άποψή μου δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι, κακώς δόθηκε το πέναλτι υπέρ της Αχτάρ, η οποία πήρε δυνάμεις από αυτό και μετά στο δεύτερο ημίχρονο ξεδιπλώθηκε η Σαχτάρ και έδειξε εκεί τα δόντια της. Σε μια ΑΕΚ η οποία δυστυχώς αδίκησε τον εαυτό της. Αδίκησε τον εαυτό της. Ενώ θα μπορούσε να πάρει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Δεν πειράζει. Από την άλλη, η ομάδα μου στην Ισπανία έκανε την ανατροπή, παιδιά. Τρία μπαλάκια ήταν αυτά από τη Ρώμα. Ψαχνόμασταν. Έλεγα πω όπο την τροπή τώρα εμάς, αύριο τι καζούρα θα μας κάνουν αυτοί της Μπαρτσελώνα, τι καζούρα θα μας κάνουν. Και πως έγινε ρε παιδιά, ούτε εγώ το πίστευα. 3-4 ανατροπάρα της Ρεάλ μέσα στη Ρώμα, μέσα στην Ιταλία, ανατροπάρα. Αν και εγώ δεν είμαι στην Ιταλία, Ρώμα, αυτή την Νάπολη γουστάρω πάρα πολύ, του τότε Μαραντόνα που είχα τη χαρά να τον δω και στο γήπεδο της Τούμπας, να χειροκροτήσω τον ατελείωτο Μαραντόνα. Λοιπόν, αυτά, αυτά σιγά σιγά θα οδεύσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, όχι τώρα όμως, γιατί έχω και άλλα πράγματα. Έχω και μουσικούλα να βάλω, αλλά έχω και ειδήσεις. Ειδήσεις που έρχονται πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής, παιδιά, τελείωσε. Τελείωσε η ιστορία εχθές και σφράγισαν την κλινική. Από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που έφυγαν. Λοιπόν, έχουμε ένα τηλέφωνο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Παρακαλώ, έχω κάποιος στη γραμμή. Ναι, είναι κάποιος στη γραμμή. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Σήμερα έχω ντροπαλούς ακροατές. Ανοίγουμε τη γραμμή και δεν ακούμε τη φωνούλα σας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξεπεράστε την ντροπή. Δεν είναι δύσκολο. Θα γίνετε διασημότητες. Πλάκα σας κάνω. Πλάκα σας κάνω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την κλινική η οποία έκλεισε τελείως. Για την κλινική η οποία διαφήμιζε ότι είχε ογκολογικό τμήμα φάντασμα, έτσι, και έκλεισε τελείως και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο θεραπευτήριο απομακρύνθηκαν και αυτοί. Παρουσία εισαγγελέα σήμερα και αστυνομικών και εκπροσώπων αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας σφραγίστηκε η εν λόγω κλινική. Από την άλλη δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για το που πήγαν οι ασθενείς οι οποίοι ήταν στην κλινική αυτή, και γιατί ήξερα ότι φύγανε μερικοί και κάποιοι παρέμειναν μέχρι και προχθές στην κλινική και δεν ξέρω πού πήγαν αυτοί οι ασθενείς. Ή βγήκανε έξω φυσικά και οι συγγενείς των ασθενών αυτών βγάζουν ήδη τις ειδήσεις λέγοντας για κολαστήριο, λέγοντας δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε νερό. Ανοίγουν τα στόματα σιγά σιγά για την κλινική.

που σφραγίζεται, θα τα δούμε στις επόμενες μέρες. Αυτά. Θέλω να σας πω ότι η κίνηση λίγο πριν κλείσουμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι πλέον αληθινή. Αυτή που είναι πάντα μετά τις 7.30 με 8 παρατέταρτο, πυκνή ροή αυτοκινήτων εδώ στο Μανχάταν της Πολυτεχνείου, και ο περιφερειακός, παιδιά, σφίζει από ζωή, ζωή να έχει. Σφίζει από ζωή. Όλη η πόλη βλέπω εδώ με πορτοκαλί και κόκκινα σημαδάκια στο χάρτη μπροστά μου. Άρα, να είμαστε καλά, η πόλη ξύπνησε. Εμείς είμαστε εδώ από το πρωί, από τις 6, και είμαστε μαζί για 2 ώρες. Και το 2 ώρο μόλις τελείωσε. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο του Θήτα FM 107,1. Ήταν το πρωινό με Κάρι. Συνοδοιπόρος εδώ συνταξιδιώτης, αυτός ο άνθρωπος που εγώ είπα ότι αδικείται και δεν ήταν στο Απόλο να μπορέσει να κατακτήσει το διάστημα, Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Τον ευχαριστώ για τη συνεργασία. Να είστε όλοι καλά. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους άλλους. Προπάντων και πρωτίστως, εύχομαι σε όλους μας υγεία. Αύριο το πρωί, εδώ, Θεού θέλοντος, ο καιρός δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα κοπάσει. Θα κοπάσει και αυτός λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου, η Κέτι Γαρμπή του ραδιοφώνου μας, και αμέσως μετά η Χριστίνα Χαλεπλίδου για το 2ωρο της δικής της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ. Πάντα εδώ έχουμε σωστή ενημέρωση. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με την τιμή του από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο μετά την κρατική παρέμβαση. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση καταγγέλουν επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας και ανεπάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων να απορροφήσουν την αλματώδη αύξηση των τιμών. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ με την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διηλιστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ένα λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου παρουσίασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ η στήριξη για τις ζημιές που προκαλούνται στα δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, ένα πάγιο αίτημα των αλλιεών. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα και θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Σε ύφεση τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, τραγικός απολογισμός στη Ρόδο με νεκρό 62χρονο που παρασύρθηκε από χήμαρο με το αυτοκίνητό του. Πνίγει και η Κωνσταντινούπολη από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία. Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία ενό σταθμού του μετρό πλημμύρισαν. Λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία. Το πλάνο του Δημού Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης τύπου καρουζέλ και πιλωτική εφαρμογή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις στάθμευσης θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στόχος είναι η δημοπράτηση να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η κατασκευή 2 υπόγειων χωροστάθμευσης, ενός 750 θέσεων στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας και ενός 450 θέσεων στην Άνω Τούμπα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς. Νεφώσεις αναδιαστήματα αναμένονται σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με την δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλή σας μέρα, είμαστε στην 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. 15 του Οκτώβρη, πάει και ο μισός Οκτώβριος και έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που όλοι περιμέναμε. Τιμή εκκίνησης 1,55. 1.101.110. Θα θυμάστε τον Χόλτ στη γνωστή ταινία 1.101.110. 1,55 φυσικά είναι η τιμή εκκίνησης. Άλλη είναι η τιμή όταν βάζεις λιγότερο, δηλαδή κάτω από τα 500 είναι γύρω στα 1,62 κλπ. Και φυσικά υπάρχουν και οι απομακρυσμένες περιοχές, γιατί ως γνωστόν, και να ενημερώσουμε σχετικά την Αθήνα, δεν μένουν όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για να αντιμετωπιστεί η κρίση ενεργειακή που φυσικά δεν αφορά μόνο τους Έλληνες αλλά όλη την Ευρώπη, υπάρχει σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες και θα μας επιτρέψετε να μην περιμένουμε και πολλά από εκεί. 1.101.110. Έτσι θα κάνουμε τους υπολογισμούς για το πόσο πετρέλαιο μπορούμε να βάλουμε, μέχρι πότε θα ζεσταθούμε και πόσες ώρες θα το ανάβουμε μέσα στην ημέρα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν στην Σύνοδο Κορυφής θα προσπαθήσουν να βρουν το δημοσιονομικό περιθώριο, βαρεθήκαμε να το ακούμε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, για να στηρίξουν τους πολίτες ώστε να βγάλουν και το χειμώνα ετούτο. Θα έχουμε πολλά και διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα και συνομιλίες μέχρι τις 10 η ώρα που θα είμαστε μαζί εδώ από τη συχνότητα του Θήτα FM στους 107,1. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Γιουλέκα, τον αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, υφυπουργό εσωτερικών. Ο κύριος Κώστας Γιουλέκας είναι στα Βαλκάνια, στις γνωστές ως αποστολές εξωστρέφειας που ο ίδιος έχει καθιερώσει. Δεν θα μιλήσουμε όμως μόνο για επιχειρήσεις σε Αλβανία και Μαυροβούνιο. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, όπως και για το θέμα Γκυλφόιλ. Ο κύριος Γιουλέκας την είχε υποδεχθεί τον Δεκέμβριο, στις 4 Δεκεμβρίου νομίζω πέρυσι, όταν είχε έρθει. Είπαμε ότι η Γκυλφόιλ έφυγε χωρίς να κλείσει ένα χρόνο καλά καλά. Θα δούμε μαζί και φυσικά θα απαντήσει ο κύριος Γιουλέκας για το τι συμφωνήσαν και αν κάτι έγινε πράξη, να δούμε και τι άφησε η κυρία Γκυλφόιλ πριν φύγει, πέρα από τις πολλές φωτογραφίες της, από τις εξόδους της, τις λαμπερές μεταξύ αυτών και στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο κύριος Κώστας Αργυρός, ο οποίος δεν φτάνει που ήταν στενοχωρημένη η γυναίκα, τη στενοχώρησε και αυτός χθες. Μία δήλωση του ζητήσανε, ούτε μισή δεν έκανε. Την απέφυγε πολύ διπλωματικά την ερώτηση ο κύριος Αργυρός. Ρωτήστε με, είπε, για μουσική αν θέλετε. Δεν έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Διάβαζα τότε. Θυμάστε, ξέρετε εσείς. Επίσης θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, τον καλό συνάδελφο, τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, αλλά και αρχικογράφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει το άρθρο του στη σημερινή Εστία, που έχει πρωτοσέλιδο «Απικία και με σφραγίδα». Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ και φυσικά αυτό που γράφει ο ίδιος και υπογράφει μπορούν ανέτος και χωρίς Γκυλφόιλ. Θα μάθουμε λοιπόν μέχρι τις 10 τι μπορούν ακριβώς να κάνουν και χωρίς Γκυλφόιλ, αυτά τα γενικά. Φυσικά θα έρθουμε και στην μικρή μας πόλη και θα δούμε τι την απασχολεί και τι ανακοίνωσε χθες ο Δήμος Θεσσαλονίκης για περισσότερες θέσεις στάθμευσης, πόσο αυτά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτά και άλλα πολλά, αφού φυσικά ακούσουμε λίγη μουσική.

Ευτυχώς, όπως βλέπετε και εσείς, τα καιρικά φαινόμενα είναι σε ύφεση. Καλύτερος ο καιρός και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε επιτέλους ο ήλιος. Όλα τα κάνει καλύτερα όταν τα φωτίζει λιγάκι. Έτσι είναι. Τα βλέπουμε λίγο πιο αισιόδοξα, τουλάχιστον η πλειονότητα των ανθρώπων, γιατί υπάρχουν και αυτοί της βροχής και του μουντού καιρού. Η κακοκαιρία όμως άφησε πίσω της έναν τραγικό απολογισμό, ειδικά στη Ρόδο. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε από χήμερο με το αυτοκίνητό του. Ο 62χρονος Βαγγέλης Γιομπλιάκης ήταν από την Κοζάνη και η οικογένειά του διατηρούσε σπίτι και στη Θεσσαλονίκη, και σήμερα τυχαία στο Facebook είδα μια ανάρτηση του συνοδοιπόρου για αρκετά χρόνια στην Μακεδονία, του Κώστα Καραμάρκου, ο οποίος θυμάται τα παιδικά του χρόνια ως φίλος του με τον Βαγγέλη Γιομπλιάκη. Ήταν μαζί στην Κοζάνη, πέρασαν ωραία χρόνια όπως λέει, και γράφει ο Κώστας Καραμάρκος: «Θεολόγος ο πατέρας σου, δεν σ' άφηνε να διαβάζεις κόμιξ όταν ήσουν παιδί. Είχες όμως ποδήλατο, κάτι που δεν είχα εγώ, γιατί δεν μ' άφηνε να αγοράσω ο δικός μου πατέρας. Φοβόταν μη τραυματιστώ και αυτός ήταν στην Αυστραλία. Και πού να με έτρεχε η μάνα μου στους γιατρούς στην Κοζάνη. Ένα απόγευμα καλοκαιριού όμως, εσύ διάβαζες με βουλιμία τα δικά μου κόμιξ και εγώ έμαθα να κάνω ποδήλατο. Μέσα σε ένα απόγευμα». Αυτά θυμάται ο Κώστας Καραμάρκος, ο συνάδελφος που τώρα είναι και αυτός στην Αυστραλία, για τον φίλο του, τον Βαγγέλη Γιομπλιάκη, που έχασε έτσι άδοξα τη ζωή του. Το βρήκα και ήθελα να το διαβάσω, γιατί μερικές φορές διαβάζουμε για απώλειες ανθρώπων, για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σε καιρικά φαινόμενα, σε δυστυχήματα, με διάφορες άλλες αφορμές, και αποτελούν για τους περισσότερους έναν απλό αριθμό. Δεν είναι έτσι όμως. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζωή, έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν φίλους, έχουν γονείς, έχουν συγγενείς, και μια ζωή η οποία δεν σβήνει έτσι απλά, επειδή έτυχε να βρίσκονται στο λάθος σημείο την λάθος στιγμή.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber μας δεν δώσαμε. 2310 50.000 το τηλέφωνο, εύκολο για να το θυμάστε και να επικοινωνείτε πιο εύκολα μαζί μας. 6977 201070 στο Viber για τους τύπους που είναι του γραπτού. Και στέλνετε και φωτογραφίες φυσικά εκεί από ό,τι συμβαίνει στην μικρή μας πόλη από τη μία άκρη στην άλλη. Σε σχέση με την κίνηση, σήμερα στον περιφερειακό είναι ελάχιστα καλύτερη η κατάσταση εξαιτίας της καλοκαιρίας, φανταζόμαστε. Η Τσιμισκή όμως φαίνεται πολύ επιβαρημένη, τουλάχιστον από εδώ, από το παράθυρο στον κόσμο και στην Τσιμισκή από το ραδιόφωνο, από το στούντιο του Theta FM. Βλέπουμε ότι είναι αυξημένη. Κινούνται τα αυτοκίνητα με μεγάλη δυσκολία, αρκετά μεγάλη θα έλεγα. Λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο από την Taxiway και τους φίλους οδηγούς ταξί που κινούνται σε όλη την πόλη και φυσικά αυτοί ξέρουν καλύτερα και θα μας τα πούν ακόμη πιο αναλυτικά. Και εμείς θα δούμε λίγο αργότερα πιο αναλυτικά τις ανακοινώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για περισσότερες θέσεις πάρκινγκ και αν αυτό τελικά θα είναι εφικτό και θα μπορέσει τουλάχιστον να ελαφρύνει, γιατί κακά τα ψέματα, τουλάχιστον για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το αυτοκίνητο έχει γίνει απαγορευτικό και δεν παίρνουν όλοι αυτοκίνητο από Βίτσιο ή επειδή θέλουν πάρα πολύ να καθίσουν στο τιμόνι και να οδηγήσουν με τις φοβερές ταχύτητες των 10 και 15 χιλιόμετρων, αλλά επειδή μένουν σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μένουν σε περιοχές που είναι μακριά από την εργασία τους και φυσικά, για να μην τα ξαναλέμε γιατί το έχουμε τονίσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από άλλες φυσικά του CTFM, το μετρό εξυπηρετεί τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο και ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μένουν δυτικά της Θεσσαλονίκης και βορειοδυτικά και πολλοί εξ αυτών εργάζονται και ανατολικά και πολύ μακριά ανατολικά, δηλαδή στον δρόμο για το αεροδρόμιο, στην Περαία, στους νέους επιβάτες. Υπάρχουν εργασίες και εκεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουν μαζί τους το αυτοκίνητο, όπως και κάποιος που μένει στη Μενεμένη για παράδειγμα ή στον Εύωσμο και εργάζεται στο κέντρο. Πολλές φορές είναι δύσκολο να μετακινηθεί με το λεωφορείο του ΑΣΤ γιατί δεν ξέρει τι ώρα ακριβώς πρέπει να βγει στη στάση και πόση ώρα θα του πάρει για να φτάσει στη δουλειά του. Οπότε το αυτοκίνητο δεν είναι πολυτέλεια, ούτε το επιλέγουν κάποιοι γιατί είναι πλούσιοι, όπως μας είπαν κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εσχάτως.

Έφτασε χθες στην Θεσσαλονίκη η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Η υποδοχή ήταν λαμπρή φυσικά. Είναι θαυματουργή η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Προήλθε από την ιστορική μονή της Μητρόπολης Θύρας Αμοργού, καθώς και νήσων. Άρχισε επίσημα, χθες έγινε η επίσημη τελετή στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μια μεγαλοπρεπής πομπή λιτανευτική, η οποία ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα από τον ναό και κατέληξε στο διοικητήριο, που έγινε η επίσημη υποδοχή της εικόνας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Φυσικά στην τελετή έδωσαν το παρόν, εκτός από τον κλήρο και τους εκπροσώπους των στρατιωτικών και των πολιτικών αρχών, πλήθος πιστών που μπορούν να προσκυνούν την εικόνα μέχρι τις αρχές Νοέμβρη. Είπαμε ότι είναι στον Άγιο Δημήτριο, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, και φυσικά με επίκεντρο την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μηνός. Η Θεσσαλονίκη έτσι και αλλιώς τον Οκτώβριο έχει την δημητική της, έχει το τριήμερο των εκδηλώσεων που είναι για την απελευθέρωσή της το 1912, στη συνέχεια η 28η, η μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Οπότε είναι ένα τριήμερο που είναι αφιερωμένο στην Θεσσαλονίκη και είναι, εντάσσεται σε αυτό το τριήμερο η έλευση εδώ της εικόνας της θαυματουργίας. Πολλοί κόσμος και χθες, και φυσικά ο κόσμος πιστεύει και καμιά φορά εναποθέτει τις ελπίδες του στην Παναγία και τον Χριστό, γιατί δεν πιστεύει ότι μπορεί να τον σώσει κανείς από τους πολιτικούς που έχει αναλάβει κατά καιρούς να τον σώσει.

0: εσύ.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπήρχε το θέμα με τα αγριογούρνα, με το θέμα με τα αγριογούρνα που εμφανίζονταν και απασχολούσε πολύ τους δήμους Πηλαίας Χορτιάτη και Νεάπολης Σικαιών, γιατί σε εκείνες τις περιοχές γύρω από το περιαστικό δάσος υπήρχαν περισσότερα αγριογούρνα. Τόσο ο δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιλίδης, όσο και ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, είχαν ενοχλήσει για το θέμα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για να τεθεί το ζήτημα φυσικά πιο ψηλά. Έφτασαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζήτησαν την παρέμβαση της πολιτείας για να δοθεί μια λύση στο ζήτημα σοβαρή. Έφτασαν μέχρι και στα δικαστήρια καταθέτοντας τις απαραίτητες διατυπώσεις, κάνοντας απαραίτητες διατυπώσεις για να ζητήσουν την προστασία των πολιτών τους, την προστασία των δημοτών τους που διαμένουν δίπλα. Έχουμε δει αγριογούρνα να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε γειτονιές του πανοράματος, έχουμε δει αγριογούρνα στα Πεύκα, πέριξ του Δήμου Σικαιών, και όμως δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, αν και μιλούν και οι δύο αυτοί δήμαρχοι και άλλοι φυσικά αυτοδιοικητικοί για κινδύνους και ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας πριν να υπάρξουν θύματα. Και όμως μετά τα γλυκούρνα ήρθαν και οι λύκοι και δεν έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό για την προστασία των πολιτών. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως αυτά, να πάμε στην Taxiway να μην μας περιμένει και στους φίλους οδηγούς ταξί που θα μας δώσουν την κίνηση στην πόλη εντός και εκτός κέντρου. Καλή σας μέρα από τον Θήτα FM.
1: Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα σε όλους. Ένα σταθμό να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή και για το κέντρο Γνατία.
2: Για την Εγνατία θα σας πω, την έκθεση πάει σχεδόν σημειωτό μέτωπο θετικά, το ανατολικό πάλι λίγο καλύτερο.
1: Καλημέρα, σταθμός να ενημερώσω από Όλγας και για το κέντρο Τσιμισκή. Ένα σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Όλγα και για το κέντρο Τσιμισκή.
0: Πρέπει να είναι σταματημένη πάντως στην Τσιμισκή από ό,τι βλέπουμε κι εμείς.
1: Να βοηθήσει λίγο ένα σταθμός την κίνηση από Όλγα και για το κέντρο Τσιμισκή. Κάποιος να ενημερώσει την κίνηση από Όλγα και για Τσιμισκή. Ένα σταθμός να ενημερώσει μοναστηρίο Δόλα Καβά.
2: 373. Καλημέρα μας σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Η κάθοδος στη Λαγκαδά έχει αυξημένη κίνηση. Η μοναστήρου σε πολύ καλά επίπεδα.
1: Καλή σας μέρα. Ένας σταθμός να μας πει για τον περιφερειακό. Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση στο περιφερειακό. Κάποιος να βοηθήσει λίγο την κίνηση στο περιφερειακό. Να ενημερώσει. 579.
2: Εκεί από το Παπαγεωργείο μέχρι και στο ύψος της Κατσιμίνη και τα δύο τα ρεύματα ήταν σχετικά καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και για το κέντρο Τσιμισκή κάποιος να μας πει. Κάποιος αυτός που κινείται στο κέντρο Τσιμισκή.
2: 989.
1: 989.
2: Καλημέρα κέντρο. Το κέντρο Τσιμισκή βοηθάνε οι τροχονόμοι και έχει καλή ροή. Ενώ η Όλγας εκεί στη Συνδίκα κολλάει λιγάκι.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Αυτά από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την βοήθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει στους δρόμους.

8 και 40, Theta FM στους 107,1 και όπως λέγαμε λοιπόν πριν για τα αγριογούρνα και τους λύκους, φτάσαμε λοιπόν από τα αγριογούρνα στους λύκους που υπάρχουν στο περιαστικό βάσος και δεν το λέμε εμείς, το επισήμανε η δασάρχης, η κυρία Φιλοθέη Μελά, στη διάρκεια μιας ημερίδας για τα μεγάλα σαρκοφάγα. Υπάρχουν λοιπόν λύκοι και υπάρχουν για μερικούς λόγους τους οποίους η κυρία Μελά ανέλησε. Είπε ότι υπάρχουν εξαιτίας των αγριογούρνων, των αδέσποτων ζώων και της τοποθετημένης τροφής. Κάποιοι αφήνουν τροφή για τα σκυλιά, για τα γατιά και έτσι είναι ένας ακόμη λόγος που έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, να υπάρχουν και λύκοι στο σεξου. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει πριν θρηνήσουμε θύματα. Κάποιοι δήμοι έχουν φροντίσει να συντάξουν ένα κείμενο και να τυπώσουν μερικές οδηγίες για τους ανθρώπους τι να κάνεις όταν έρθεις αντιμέτωπος με ένα λύκο. Δεν νομίζω να μπορείς πολύ ψύχρεμα να σκεφτείς τι να κάνεις όταν έρθεις αντιμέτωπος με έναν λύκο. Ειδικά όσοι περπατούν ή κάνουν ποδήλατο μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ, φαντάζομαι ότι σκέφτονται πάρα πολύ ότι δεν θα είναι εύκολο να σκεφτούν ψύχρεμα αν έρθουν αντιμέτωποι με έναν λύκο. Ένα ζήτημα λοιπόν που χρονίζει και με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά η πολιτεία, παρά τις επισημάνσεις όπως είπαμε κάποιων αυτοδιοικητικών. Μένουμε στις επισημάνσεις, μένουμε στις κατά καιρούς συναντήσεις, πρωτοβουλίες, συσκέψεις, αλλά μία σοβαρή απόφαση, η οποία φυσικά και θα έχει πολιτικό κόστος όπως όλες οι σοβαρές αποφάσεις, δεν έχει ληφθεί παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιο θύμα. Και τότε θα πούν όλοι ότι έπρεπε να λειτουργήσουν νωρίτερα αφού αποφασίσουν κάτι συγκεκριμένο. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά θα περιμένουμε να δράσουμε εκ των υστέρων.

0: Και επειδή το πετρέλαιο είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας και φυσικά καίει στην τσέπη κυρίως, και όπως είπαμε νωρίτερα δεν είναι Ελλάδα μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και πόλεις οι οποίες είναι μακριά από το κέντρο και βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, όπως είναι η Σιάτιστα, η οποία, να ενημερώσουμε όσους δεν γνωρίζουν, ότι είναι μια ορεινή κομμόπολη της Ελλάδας και ανήκει στην Δυτική Μακεδονία. Εκεί στη Δυτική Μακεδονία λοιπόν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ πιο σκληρές τον χειμώνα. Τον χειμώνα έχει πολύ κρύο στην Δυτική Μακεδονία και η Σιάτιστα είναι μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι θα χρειαστούν πολύ περισσότερο πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Στη Σιάτιστα λοιπόν είναι η Θεοδώρα Απότα, δημοσιογράφος, συνεργάτης της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, για να μας πει πώς είδαν τα περί επιδότησης οι κάτοικοι εκεί στη Σιάτιστα. Καλή σου μέρα από Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα.
1: Καλημέρα από την πανέμορφη Σιάτιστα, Χριστίνα. Πρέπει να σου πω αρχικά ότι εδώ οι θερμοκρασίες είναι ήδη μονοψήφιες. Μιλάμε για 5 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Σιάτιστας.
0: 5 βαθμούς Κελσίου έχει λοιπόν στην Σιάτιστα αυτή την ώρα.
1: 5 βαθμούς. Και νωρίτερα το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 3 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι πολύ χαμηλότερη. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ηλιοφάνεια, οπότε σπάει λίγο το κρύο. Σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι είναι εδώ συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Ο χειμώνας εδώ είναι παρατεταμένος, αρχίζει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και φτάνει μέχρι τον Απρίλιο, ενδεχομένως και το Μάιο σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Καλά τώρα, τα λες, Θεοδώρα, καλά τα λες να τα ακούν στα κεντρικά, γιατί νομίζουν λίγο ότι είναι επέλεξη της πλατείας Κολονακίου η χώρα, κινείται και έχει τις θερμοκρασίες τις ίδιες εκεί όλη η περιφέρεια. Αλλά στη Δυτική Μακεδονία είναι αλλιώς το κρύο, έτσι.
1: Καμία σχέση, πραγματικά καμία σχέση. Και λέμε ότι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει υγρασία, ότι στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στην Νότια. Αλλά ναι, στη Δυτική Μακεδονία είναι οι συνθήκες εντελώς διαφορετικές. Ήδη έχουν αρχίσει κάτι και όπως καταλαβαίνεις να χρησιμοποιούν διάφορες πηγές θερμότητας, διότι το πρωί αλλά και τις βραδινές ώρες δεν γίνεται να μην δεν ανάψεις είτε τη σόμπα είτε κάποιο σώμα θερματικό.
0: Τι λένε για το πετρέλαιο λοιπόν και για την επιδότηση που άκουσαν και για την τιμή που άκουσαν, που φυσικά σε αυτούς δεν θα φτάσει στο 1,55, θα έχει φτάσει γύρω στο 1,60 τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι και το μεταφορικό κόστος στη μέση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Αυτό καταγράφουμε από το πρωί, διότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις.

0: Είναι πολύ δύσκολα και οι 2,5-3 τόνοι που είπε ο κύριος που σου μίλησε νομίζω πως είναι πολύ λογική. Δεν είπε κάτι υπερβολικό.
1: Έτσι, ότι πέρυσι η τιμή ήταν γύρω στο 1,13 η τιμή εκκίνησης και τώρα μιλάμε για 1,55. Είναι υπέρογκο το κόστος, μας λένε εδώ οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν μπορούν από την άλλη, ιδίως εκείνοι που δεν έχουν την αναλλακτική του καυσόξυλου, να προτιμήσουν οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Είναι μονόδρομος το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρουν από πού να κόψουν. Αυτό μας λένε, Χριστίνα. Δεν ξέρουν από πού να κόψουν. Ιδίως οι άνθρωποι που έχουν και παιδιά και τα έξοδά τους είναι σαφώς περισσότερα και τα φροντιστήρια των παιδιών για τις μετακινήσεις τους, για τις όποιες ανάγκες υπάρχουν, δεν ξέρουν από πού να κόψουν. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, ή θα παγώσουμε ή αναγκαστικά θα κόψουμε από άλλες βασικές ανάγκες προκειμένου το σπίτι μας να είναι όσο το δυνατό πιο ζεστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που πάντοτε είναι βαρύς σε περιοχές όπως η Σκιάτιστα στην Κοζάνη.
0: Ή θα παγώσουμε ή θα πεινάσουμε, θέλω να σου πω ουσιαστικά.
1: Αξίζει να σου αναφέρω ότι έχουμε επικοινωνήσει με έναν-δύο παρατηριούχους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι μας λένε τι. Μας λένε ότι δεν έχουν παραγγελίες. Δηλαδή μπορεί να έχει πολύ κρύο αυτή τη στιγμή την Σιάτικα, αλλά ο κόσμος ακόμη δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να καλέσει τους παρατηριούχους και να τους πει θέλω τόσα λίτρα έστω για αρχή. Υπάρχει ένα μάγκωμα όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ μειωμένες, πολύ συγκρατημένες οι παραγγελίες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μένει να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
0: Σαφέστατα, και μένει να δούμε τι θα γίνει και στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, αν και δεν περιμένουν πολλά από εκεί γενικώς οι άνθρωποι. Έχουν δει ότι οι ηγέτες συχνά φέροντος δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, όπως έλεγε ο Βάρναλης κάποτε στο ποίημά του, και δεν παίρνουν πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο. Είναι πάντως σημαντικό και αυτό που μας είπες, ότι δεν κάνουν παραγγελίες και ας έχει 5 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Σιάτιστα, γιατί όταν χρειάζεται 5.000 ευρώ για να ζεσταθείς και το εισόδημα είναι γύρω στις 15.000 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ και σκέφτεται όντως τι πρέπει να κόψει, το φαγητό ή το πετρέλαιο. Θεοδόρα,
1: ναι, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Μόνο ένα
0: πολύ
1: τελευταίο,
0: δύσκολα,
1: αν μου επιτρέπεις. Πέρυσι αναγκάστηκε κάτοικος εδώ της περιοχής να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης το μήνα Απρίλη, που ήταν πολύ χαμηλές τις θερμοκρασίες εδώ στην Σιάτιστα, και το έβαλε, όπως μας είπε, 1,83 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, να το τονίσουμε αυτό, διότι και την άνοιξη τα πράγματα εδώ είναι διαφορετικά, και αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει μια ειδική μέρημνα για αυτού του είδους τις περιοχές, καθώς οι κάτοικοι συνδέουν, Χριστίνα, το υπέρογκο αυτό κόστος της θέρμανσης και με την δημογραφική κατάρρευση περιοχών όπως αυτές της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Με τη δημογραφική κατάρρευση.
1: Ναι, διότι όταν χρειάζεται κανείς πάρα πολλά χρήματα να δαπανίσει προκειμένου να θερμανθεί η κατοικία του, αντιλαμβάνεσαι ότι
0: δεν είναι μέσα στις επιλογές του να συνεχίζει να μένει εκεί.
1: Έτσι, συνδυαστικά και με την ανυπαρξία πολλών θέσεων εργασίας. Οι ευκαιρίες είναι πολύ διαφορετικές σε μέρη όπως εδώ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, σε κάθε περίπτωση αυτό μας λένε.
0: Νομίζω, Θεοδόρα Πότα, ότι έδωσες πολλές ειδήσεις στα κεντρικά. Μπορούν να αναλύσουν αυτά που είπαμε στην σύνδεσή μας, για να δουν λιγάκι αλλιώς την πολιτική τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτά τα ευαίσθητα θέματα για τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από το κέντρο, στην προκειμένη περίπτωση για τη Δυτική Μακεδονία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και θα επιστρέψουμε εδώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, Θανάσης Αποστολίδης στη ρύθμιση των ήχων.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση καταγγέλουν επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας και ανεπάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διελιστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στην επιστολή πρόσκλησης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ζητά από τους Ευρωπαίους ηγέτες άμεση δράση. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Γαλλική σημαία σε ερευνητικό πλοίο θα αναλάβει προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ύφεση τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο με νεκρό 62χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε από χήμερο με το αυτοκίνητό του, πνίγηκε και η Κωνσταντινούπολη από τις πλημμύρες, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν λεωφορείο με επιβάτες, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Την καταγγελία μίας 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος, λέγοντάς της ότι είναι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Κοντέινερ από την Κίνα έκρυβε ολόκληρο οπλοστάσιο με σπαθιά, στυλέτα και σιδερογροθιές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το εμπόρευμα είχε δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες και είχε τελικό προορισμό τη Βουλγαρία. Βρέθηκαν 1.900 στυλέτα, εκατοντάδες μαχαίρια, πεταλούδα και πάνω από 500 σπαθιά. Το πλάνο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 4.000 θέσεων στάθμευσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης τύπου καρουζέλ και δοκιμή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι και πρώην Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στόχος είναι η δημοπράτηση να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Υπάρχει και σχέδιο για 2 υπόγεια πάρκινγκ, ένα στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας 750 θέσεων και ένα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 450 θέσεων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα σύλλογοι συνταξιούχων στο άγαλμα Βενιζέλου ενάντια στην ακρίβεια.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Theta FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία. thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων. Είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης στην ρύθμιση των ήχων και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά, έστω θα το κάνουμε και στο στούντιο, τη κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, αντιπρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων η Συσπήρωση. Τη κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου που πέρασε μεταξύ άλλων και την πολιτική, αλλά χαρακτήρισε η ίδια την ιδιότητα πολιτικός, δεν άφησε να γίνει το αντίστροφο. Δέσποινα Χαραλαμπίδου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χαραλαμπίδου. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μια ζωή στους δρόμους, κυρία Χαραλαμπίδου. Και το απόγευμα έχετε μια συγκέντρωση οι συνταξιούχοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πορεία, φαντάζομαι. Και τι διεκδικείτε, για πείτε μας.
1: Η σημερινή μέρα είναι μέρα πανελλαδικής δράσης για την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Εκτός από την διεκδίκηση της επαναφοράς των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα όμως, υπάρχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα όπως η ακρίβεια και στα είδη πλατιάς μαζικής κατανάλωσης, αλλά και στα, και στους λογαριασμούς των πρώην ΔΕΚΟ. Έχουμε μπροστά μας και την μεγάλη απειλή του πετρελαίου που έρχεται και δεν ξέρουμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα και οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό το λόγο, για δεύτερη φορά φέτος, με πιο μαζικά χαρακτηριστικά ελπίζουμε, οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούμε στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου για να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε να επανέλθει, να γίνει επαναφορά των δώρων Χριστουγέννου και Πάσχα, μιας και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, αλλά με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη, έχουν πει και έχουν διαβεβαιώσει με πολλούς τόνους και τρόπους ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Θυμίζω ότι τα δώρα Χριστουγέννου και Πάσχα είναι δώρα, κόπηκαν με το πρώτο μνημόνιο το 2010, έχουν περάσει ήδη 16 ολόκληρα χρόνια, είναι καιρός πια, μια που οι σύνοντες της πολιτείας διατείνονται ότι έχουμε φύγει από τον βραχνά των μνημονίων, να επανέλθουν τα δώρα Χριστουγέννου και Πάσχα ως πρώτο βήμα για την αποκατάσταση όλων όσων πλήγηκαν με τις μνημονιακές πολιτικές.
0: Και υπάρχουν και οι χαμηλές συντάξεις, οι πολύ χαμηλές συντάξεις, Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Το νομίζω ότι το γνωρίζετε από μέσα αυτό και ως Σωματείο Συσπήρωση.
1: Η μισή και παραπάνω συνταξιούχοι, περίπου δηλαδή το 50% των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα αμείβεται με την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και με την ακρίβεια και με... όχι μόνο στα είδη πλατιάς μαζικής κατανάλωσης αλλά και στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ. Δηλαδή τώρα έχουν φτάσει πολλοί και πολλές συνταξιούχοι, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, να αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν, να γεμίσουν το ψυγείο ή να βάλουν πετρέλαιο.
0: Αυτό ακριβώς, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, αναρωτιόταν και ένας... αναρωτιόταν πριν από λίγο και ένας δημότης και κάτοικος Σιάτιστας στην συνάδελφο Θεοδώρα Απότα, η οποία βρίσκεται εκεί για το σχετικό ρεπορτάζ, για το πώς θα ζεσταθούν το χειμώνα και πώς θα την παλέψουν, όπως λέμε, κοινά. Και έλεγε το ίδιο, αναρωτιόμαστε φέτος αν θα ζεσταθούμε ή αν θα πεινάσουμε.
1: Αυτό.
0: Και είναι
1: η
0: φυσικά...
1: κατάσταση είναι εκρηκτική. Είναι δύσκολη, χρειάζεται να βγούμε από τον καναπέ μας όμως, να φωνάξουμε, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Υπενθυμίζω, δε σε όσους το ξεχνάνε σε εισαγωγικά, ότι τα δώρα Χριστουγέννου και Πάσχα, για τα δώρα Χριστουγέννου και Πάσχα, έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές οι συνταξιούχοι όλης της χώρας και τέλος πάντων κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει από τις νόμιμες καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές να βάζει στις νόμιμες καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές να βάζει χέρι το κράτος για να εξυπηρετήσει αυτά που θέλουν οι δανειστές της χώρας.
0: Η συγκέντρωση είναι στις 6, κυρία Χαραλαμπίδου.
1: Στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση εμείς διοργανώνουμε μαζί με άλλα συνταξιδοτικά σωματεία και θα συμμετέχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον γνωρίζουμε, και αρκετά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, και από το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και από το χώρο του ιδιωτικού τομέα.
0: Το πρόβλημα είναι κοινό, δεν έχει σημασία αν είσαι συνταξιούχος ή εργαζόμενος. Χαμηλή είναι και η μισθή, χαμηλές είναι και οι συντάξεις. Απλώς ο συνταξιούχος έχει και περισσότερες ανάγκες. Υπάρχουν
1: ανάγκες
0: και τα φάρμακα, να μην το ξεχνάμε και αυτό, και που αυξάνονται.
1: Πολύ περισσότερα δίνουμε πλέον, πολύ περισσότερα για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Δέσποινα Χαραλαμπίδου, όπως είπαμε και στην αρχή, εσύ δεν φοβάσαι το δρόμο, πολλά χρόνια.
1: Όχι.
0: Στο δρόμο.
1: Όχι.
0: Και ναι. Από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ως βουλευτής, αλλά και τώρα ως συνταξιούχος, φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν πολλοί που δεν φοβούνται να βγουν στο δρόμο και να διεκδικήσουν τα δίκαια τους και το δικαίωμά τους να επιβιώνουν, να ζουν μάλλον, όχι μόνο να επιβιώνουν, με αξιοπρέπεια, γιατί δούλεψαν.
1: Αυτό.
0: Γιατί δούλεψαν.
1: Αυτό. Γιατί συνεισφέραμε για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτό.
0: Δέσποινα Χαραλαμπίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: θα φάμε ή θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα. Λοιπόν, το δίλημα τίθεται, το έθεσε ο φίλος κάτοικος Σιάτιστας στην Θεοδώρα Απότα. Νωρίτερα μας το έθεσε και η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, αντιπρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Εισυσπήρωση, που σήμερα συγκεντρώνονται στις 6 στο Άγαλμα του Βενιζέλου για να διεκδικήσουν την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης για να επιβιώσουν, όπως μας είπε η Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Κάποιοι άλλοι όμως συνταξιούχοι μάλλον ήταν πιο προνοητικοί ή έκαναν πιο αποδοτικές δουλειές ή είχαν κληρονομήσει περισσότερα. 88χρονοι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τις έκλεψαν 4.766 χρυσές λίρες. Και εδώ παίζει το 1.101.110. 4.766 χρυσές λίρες.
1: 1.101.110. Κύριε Κλέον, τι δώσεις ακόμα παιδί μου. 1.101.110.
0: Και ακόμη πιο πολλά λοιπόν, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ είναι. Όποιος έκανε τον πολλαπλασιασμό νομίζω το βρήκε σωστά. Η 88χρονη το κατήγγειλε και κατήγγειλε ότι αυτό έγινε με την γνωστή μέθοδο, από τη ΔΕΗ είμαστε. Η αστυνομία βέβαια ερευνά το θέμα, γιατί είναι πολλές οι 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα επιπλέον πέρα από τις λίρες, και έκαναν φτερά με τη γνωστή μέθοδο, από τη ΔΕΗ είμαστε. Αφού σας έχουμε πει παιδιά, όταν λένε από την ΔΕΗ είμαστε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι από τη ΔΕΗ, είναι από κάπου πολύ πιο ψηλά, από την σκέψη που είχαν να τη βγάλουν καθαρή στην επόμενη, στην υπόλοιπη ζωή τους, να μην δουλέψουν ποτέ και να πίνουν στην υγεία των κορόιδων.

Λίγο πριν συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Μανώλη Κωτάκη και διευθυντή της εφημερίδας Εστία, αλλά και με τον κύριο Κώστα Γιουλέκα, τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης από το Μαυροβούνιο, ο κύριος Γιουλέκας, μέσα στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλειών του για τις αποστολές εξωστρέφειας των επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας, να μείνουμε στην μικρή μας πόλη και στο κέντρο της, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου χθες ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης προανήγγειλε τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης. Το πάρκινγκ, το να βρεις κάπου να αφήσεις με ασφάλεια το αυτοκίνητό σου και με ασφάλεια και χωρίς να παρανομείς, είναι ένα, το challenge το καθημερινό πολλών ανθρώπων. 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης φυσικά και θα σώσουν πολύ κόσμο. Το θέμα, για δωρεάν θέσεις μιλάμε πάντα. Ο κ. Αγγελούδης μίλησε για στάθμευση σε δημοτικά οικόπεδα, για μηχανικά συστήματα στάθμευσης τύπου καρουζέλ και για πιλωτική εφαρμογή του συστήματος διαγώνιας στάθμευσης. Η διαγώνια στάθμευση, εφόσον είναι ελεγχόμενη, μπορεί και να σώσει πολλές περιοχές, δημιουργώντας επιπλέον θέσεις πάρκινγκ. Θα επιστρατευτεί το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και η πρώην ναυτική διοίκηση Βόρειου Ελλάδος για να βρεθούν τα σημεία στα οποία θα δημιουργηθούν νέες θέσεις, γιατί φυσικά χρειάζεται χώρος επίγειος, γιατί δεν γίνεται να σταθμεύσουμε στον ουρανό, δυστυχώς. Και η δημοπράτηση αυτών των έργων θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Μιλάμε λοιπόν για πρώιμο, ένα σχέδιο που αναγγέλλεται ενώ βρίσκεται στην αρχή του. Και άλλες ακόμη θέσεις, υπόγειες θέσεις στάθμευσης, 750 θέσεων, ένας χώρος στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, εκεί χρειάζεται σε όσους αλλάζουν και παίρνουν το μετρό για να φτάσουν στο κέντρο, και 450 θέσεις στην Άνω Τούμπα, η οποία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και μια και αναφερόμαστε σε θέσεις πάρκινγκ, να μιλήσουμε και για την προσφυλή συνήθεια πολλών κατόχων δικύκλων να πιάνουν με το δίκυκλο τη θέση που αργότερα θα βάλουν το αυτοκίνητό τους. Έχουμε ακούσει πολλά και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ότι θα τιμωρούνται με πρόστιμο, αλλά δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι τώρα. Γιατί αν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόστιμο, φαντάζομαι ότι το φαινόμενο αυτό δεν θα ήταν τόσο έντονο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κέντρο της πόλης. Βλέπουμε οι κατοίκους ή ιδιοκτήτες καταστημάτων να τοποθετούν το δίκυκλο σε θέση έτσι ώστε να πιάνει μια ολόκληρη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και στη συνέχεια να φέρνουν το δικό τους αυτοκίνητο. Φυσικά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνος για να την πατάξει αυτή την αντικοινωνική συμπεριφορά, η οποία δυστυχώς διαιωνίζεται.

0: Στο Μαυροβούνιο και συγκεκριμένα στην Ποντγκόριτσα βρίσκουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Στράκης, τον κύριο Κώστα Γιουλέκα, σε μια περιοδία εξωστρέφειας, πρωτοβουλία δική του για την επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας και την διασύνδεσή της με τα Βαλκάνια. Η περιοδία ξεκίνησε από την Αλβανία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Κύριε Γιουλέκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χαρεπλήρου.
0: Μία πρωτοβουλία που αναλάβατε εσείς πριν από λίγο καιρό για εξωστρέφεια στα Βαλκάνια με επιχειρηματίες μαζί στην αποστολή, έτσι ώστε να τονωθεί έτσι η περιφερειακή συνεργασία όπως τονίζετε. Πώς πηγαίνετε, πώς ξεκίνησε από την Αλβανία και συνεχίζεται στο Μαυροβούνιο η περιοδία?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε μία έτσι εκπληκτική υποδοχή και αποδοχή, με την έννοια πάντοτε ότι και οι γειτονές μας θέλουν πάρα πολύ τη συνεργασία μας. Και ακριβώς επειδή εμείς πηγαίνουμε όλοι μαζί, όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της Μακεδονίας και της Τάκης, οι εκπρόσωποι δηλαδή, τα πέντε πανεπιστήμια με πριτάνηση, αντιπριτάνηση, τρεις περιφέρειες, τα τρία λιμάνια μας, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, τα επιμελητήρια όλα, οι σύνδεσμοι και πολλοί επιχειρηματίες, και γίνονται συναντήσεις ξεχωριστές. Τα πανεπιστήμια με τα πανεπιστήμια της χώρας που επισκεπτόμαστε, τους εκπροσώπους δηλαδή, τους πριτάνης ή αντιπριτάνης. Αντίστοιχα τα λιμάνια με τα λιμάνια των χωρών αυτών και επιχειρηματίες με τους επιχειρηματίες, όπως και οι αυτοδιοικητικοί με τους αυτοδιοικητικούς για την διαπεριφερειακή συνεργασία, για κάποια κοινά προγράμματα. Αυτό που είδαμε όταν πρώτο ξεκινήσαμε πριν από μερικούς μήνες στη Βουλγαρία που είχαμε πρωτοπάει, ήταν ότι η διάθεση για συνεργασία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ήδη έχουμε τις πρώτες συνεργασίες. Υπογράψαμε μνημόνια, μετά από τη Βουλγαρία πήγαμε στη Σερβία, στο Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ, μετά πήγαμε στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, και τώρα είναι ο τέταρτος σταθμός της περιοδίας μας, όπως είπατε είναι διπλός, πήγαμε στην Αλβανία, όπου εκεί ξέρετε και η αποδοχή, όπως και στα υπόλοιπα κράτη και από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, αυτής της πρωτοβουλίας, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Στην Αλβανία ήταν τέσσερις υπουργοί, ο πρόεδρος της Βουλής μας περίμεναν και πάρα πολύ βέβαια Αλβανοί εκπρόσωποι των φορέων και των οργανισμών, των αντιστοίχων φορέων και των οργανισμών της Αλβανίας.
0: Κύριε Γιουλέκα, έχουμε κάτι χειροπιαστό από τις μέχρι τώρα συναντήσεις που ξεκινήσαν από τη Βουλγαρία, όπως είπατε, κάτι που να μπορούμε να το αναγγείλουμε?
1: Ναι, έχουν αρχίσει ήδη συνεργασίες Ελλήνων επιχειρηματιών από τη Μακεδονία και τη Θράκη με επιχειρηματίες και από τη Βουλγαρία και από τη Σερβία. Και τώρα θα κάνουμε το δεύτερο βήμα, κυρία Χαρεπλήδη, ολοκληρώνοντας αυτές τις πέντε χώρες, τις επισκέψεις στις πέντε χώρες, θα καλέσουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη από κάθε κράτος αυτούς που συνομιλήσαμε να έρθουν στη Θεσσαλονίκη ή ενδεχομένως και σε μια άλλη πόλη της Μακεδονίας και της Θράκης, και εκεί θα κάνουμε το δεύτερο βήμα. Αλλά ήδη οι πρώτες συνεργασίες υπάρχουν, ξεκίνησαν μεταξύ επιχειρηματιών και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα και από τις επαφές των πανεπιστημίων. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να τους πούμε ότι έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, ότι τα πανεπιστήμια μας έχουν οργανωμένα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και τους λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά σας να έρθουν να σπουδάνουν στην Ελλάδα όπως σπουδάσανε πολλά παιδιά από την Ελλάδα στις δικές σας χώρες. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό και εξηγούσαμε στο Βούλγαρο, ας πούμε, εκπρόσωπο ή στους Βουλγάρους των πανεπιστημίων, γιατί ήρθαν όλοι οι Πριτάνοι των Βουλγαρικών Πανεπιστημίων, όπως και της Ρουμανίας και της Σερβίας αντίστοιχα και της Αλβανίας. Και σήμερα έχουμε και την τελευταία συνάντηση που κάνουμε εδώ με τους επιχειρηματίες του Μαυροβουνίου. Εξηγούσαμε λοιπόν ότι το να σπουδάσει ένα παιδί από τη Βουλγαρία στην Ξάνθη, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, είναι τρεις ώρες κυριολεκτικά από τη χώρα του.
0: Μέχρι τώρα δηλαδή συνέβαινε το αντίστροφο, βέβαια, συνέβαινε συχνά.
1: Μέχρι τώρα συνέβαινε ακριβώς όπως το λέτε.
0: Σπούδαζαν
1: μέχρι τώρα
0: από εδώ, το στη Βουλγαρία, σε κάποιες σχολές που...
1: Αυτό θέλουμε να αντιστρέψουμε, όπως...
0: Να ρωτήσω κάτι
1: αυτό
0: άλλο.
1: Αυτό θέλουμε να αντιστρέψουμε.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια στην περιοδία και να είναι...
1: Να είστε καλά, σήμερα ολοκληρώνεται.
0: Να καρποφορήσει και αυτή. Δεν θα σας απασχολήσω για πολύ. Ξέρω ότι έχετε προγραμματισμένα ραντεβού. Δεν μπορούσα όμως να μην αναφερθώ στην κυρία Γκυλφόιλ που έφυγε. Την είχατε υποδεχτεί πέρσι τον Δεκέμβριο σε μια έτσι πολύ λαμπρή εκδήλωση, η οποία έτυχε και μεγάλης δημοσιότητας. Άρχισε κάποια συνεργασία, έγινε κάτι, συμφωνήσατε κάτι με την κυρία Γκυλφόιλ που θα μείνει τώρα μετέωρο?
1: Όχι, με την κυρία Γκυλφόιλ συναντήθηκα όταν ανέβηκε στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε να με δει και κάναμε μια συζήτηση γενικότερα για τη δυναμική της Βορείου Ελλάδος. Αυτό το οποίο είπαμε, ότι υπάρχουν πολλές ξένες εταιρείες οι οποίες επενδύουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ακριβώς η γεωγραφική της θέση είναι τέτοια που από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικότερα, μια στρατηγική επιχείρηση μπορεί να βλέπει και τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, γιατί όλα αυτά είναι ακριβώς πάρα πολύ κοντά. Αυτά συζητήσαμε για τις αμερικανικές εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως η Pfizer και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, και κάναμε έτσι μια συζήτηση για το πόσο πιο δυναμικά μπορεί να αναπτυχθεί η Βόρεια Ελλάδα.
0: Δεν έμεινε λοιπόν.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε, δεν είχαμε κάποια συμφωνία μαζί. Και πραγματικά τώρα παρακολουθήσαμε όλη αυτή την εξέλιξη με την Αμερικανίδα πρέσβη. Και πέρα
0: η οποία δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Έχετε ακόμη στο γραφείο σας το ρολόι που σας είχε δωρήσει τότε, από ό,τι θυμάμαι. Από
1: καλά,
0: το ρεπορτάζ.
1: Κάποια εθιμοτυπικά δώρα υπάρχουν. Το ρολόι βρίσκεται εκεί που να πάει το ρολόι, ασφαλώς. Αυτά είναι αναμνήσεις από κάποιες επισκέψεις, τα οποία είναι δώρα που μένουν στο Υπουργείο.
0: Ανάμνηση θα μας μείνει και η κυρία Γκυλφόιλ. Κύριε Γκυλέκα, εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτό το σταθμό της περιοδίας σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: πολύ, κύριε Καλεπλήδου.
0: Γεια σας. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
3: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM στους 107,1 και όπως προαναγγείλαμε έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, συνάδελφο και αρθρογράφο της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κοτάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους.
0: Σας καλέσαμε να αποχαιρετήσουμε την κυρία Γκυλφόιλ και μαζί έχετε τον τίτλο «Απικία και με σφραγίδα σήμερα και τι αποκάλυψε στο φως». Η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ.
1: Και επειδή... Δεν είναι καλός αποχαιρετισμός, κυρία Γκυλφόιλ.
0: Το βλέπω. Και υπογράφεται και ένα άρθρο ότι είναι έτοιμες οι μαριονέτες για τη μεγάλη διευθέτηση και μπορούν και χωρίς την Γκυλφόιλ. Μπορούν ανέτος και χωρίς την Γκυλφόιλ. Μάλιστα, το διαβάσαμε στην αρχή και είπαμε μήπως μας λύσετε αυτόν τον γρίφο. Τι μπορούν να κάνουν χωρίς την Γκυλφόιλ? Τώρα που έφυγε.
1: Δεν υπάρχει γρίφος, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη ταυτόχρονα δύο ζητήματα, το καλώδιο και οι έρευνες της Εύρων, οι μελλοντικές νοτίως της Κρήτης, τα οποία συνδέονται ευθέως με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή η Τουρκία αφισβητεί το δικαίωμά μας να περάσουμε από οριοθετημένη περιοχή με τη συμφωνία μας με την Αίγυπτο και να κάνουμε έρευνες για το καλώδιο, τη θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και τουρκολιβικό μνημόνιο. Και επίσης νοτίως της Κρήτης η Λιβύη για λογαριασμό της Τουρκίας έρχεται να μας πει ότι θα μας απειλήσει με διακοπή διπλωματικών σχέσεων αν επιμείνουμε να κάνουμε, προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις σε περιοχή πάλι οριοθετημένη από τη συμφωνία μας με την Αίγυπτο, την οποία θεωρεί και η Λιβύη και η Τουρκία τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι το εξής, κύριε Χαλεπτίδου, για να ξεκινήσουμε από το μέλλον και να μην συζητήσουμε στην αρχή για το παρελθόν που είναι η κυρία Γκυλφόιλ. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση μεταξύ Γάλλων και Τούρκων νομικών για τα ελληνικά δικαιώματα, προκειμένου να διατυπωθεί η φόρμουλα που η Γαλλία, υποκαθιστώντας την ελληνική δημοκρατία, ουσιαστικά άδεια από την Τουρκία με τη μορφή ενημέρωσης για το καλώδιο. Δηλαδή στην πραγματικότητα συγκυριαρχία σε μια περιοχή ευαίσθητη του Αιγαίου και του Μεσογείου.
0: Μιλούν οι ξένοι για τα
1: δικά μας θέματα. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τις Εύρων, η Εύρων πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι έχει υπογράψει συμφωνίες με την Λιβυκή Εταιρεία Έρευνων Πετρελαίου, δηλαδή έχει επενδύσει και στη Λιβύη, έχει υπογράψει και συμβόλαια 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με την Τουρκία. Και δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε γεωτρήσεις υπερκυκλωμένη από πολεμικά αποβλία των πολεμικών ναυτικών, είτε είναι της Ελλάδας, είτε είναι της Τουρκίας, είτε είναι της Λιβύης κτλ. Θα έρθει λοιπόν η στιγμή για τη μεγάλη διευθέτηση για την οποία έχουμε μιλήσει πρώτη από το 2025 και επιβεβαιώθηκε αυτό και με τη συμφωνία της Εύρων με την Ελληνική Δημοκρατία στην προσθήκη της, στο προτελευταίο άρθρο της, όπου εκεί η Ελληνική Δημοκρατία περίπου λέει ότι άμα σας ζητήσουμε να φύγετε από κάπου που έχουμε συμφωνήσει ότι θα κάνετε γεώτρηση, επειδή αυτή η περιοχή αποδόθηκε σε μια άλλη χώρα, δεν θα μας ζητήσετε ούτε θα σας ζητήσουμε αποζημίωση. Είμαστε λοιπόν στην αρχή της μεγάλης διευθέτησης που μπορεί να φτάσουμε μέσα από μια διάσκεψη των χωρών της Μεσογείου για την τελική κατάληξή της. Και σε αυτή την ευρωδική, η κυρία Χαλεπτίδου, οι μαριονέτες είναι πάντοτε πρόθυμες να εμφανίσουν μια συμφωνία εθνικής υποχώρησης σαν μια συμφωνία εθνικής νίκης με το κορδελάκι ότι απεπέφθει ο πόλεμος, η ειρήνη, να μοιραστεί το πετρέλαιο και η ενέργεια σε όλους τους λαούς, ευημερία και τι θέλετε με τους πολεμικόπυλους. Αυτή είναι η ουσία του σημερινού σημειώματος που γράφουμε στην Εστία και στην Δημοκρατία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Γκυλφόιλ, εξηγούμε γιατί κάποιοι είναι μαριονέτες. Γιατί περίπου σκάρτο ένα χρόνο το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικής ελίτ,
0: των ιδιακών ομίλων,
1: συνοστίζονταν, φιλιούνταν, αγκαλιάζονταν, που έλεγε και ο Μικρούτσικος κάποτε. Υποκλίνονταν και όταν προέκυψαν τα πρώτα ζητήματα από την θητεία της με τα δημοσίευματα της Wall Street, επικράτησε στην Ελλάδα γενική σιωπή. Έγινε δηλαδή θόρυβος μέγα στη Ρουμανία, θόρυβος μέγα στη Βουλγαρία, θόρυβος μέγα βεβαίως στις ΗΠΑ, αλλά όχι θόρυβος μέγα στην Ελλάδα που είναι η έδρα της πρεσβείας των ΗΠΑ και της οποίας ηγείται η κυρία Γκυλφόιλ. Στα πρωτοσέλιδα δεν γράφηκε τίποτα πλην εξαιρέσεων τις οποίες όλοι γνωρίζουμε. τα κανάλια έθαψαν κυριολεκτικά τη φράση της για την πτώση της κυβέρνησης. Η ίδια η κυβέρνηση που απειλήθηκε με πτώση δεν διαμαρτυρήθηκε. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν για την τη δυνητική υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματος, πάλι με πολύ χαμηλούς τόνους δεν είπαν τίποτα.
0: Μίλησαν μόνο μετά την απομάκρυνσή της. Και τα κόμματα λέω ότι μίλησαν μετά.
1: Απικίας. Έχετε δει, για χθες διάβαζα τη δήλωση του ομοιάρχη εξωτερικών της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, του κ. Τζίμητρα, ο οποίος είπε κάτι σωστό, αλλά κατόπιν πολύ εορτής. Λέει, γυρίζει η Ελλάδα στην δεκαετία του 1950. Εννοεί στην εποχή το Βιουριφό ή αυτό είναι μέσα περιπτώσει που τους έδειχναν το στρατό τους. Ξέρετε, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος τότε είχε μαζί με τον στρατηγό Βανφλίτ, είχαν επιθεωρήσει και ο Κανελόπουλος είχε πει την περίφημη φράση στον Βανφλίτ, στον Άγγλο στρατηγό, στρατηγέ ειδού ο στρατός σας. Πράγματι, λοιπόν, συνέβησαν αυτά, μόνο που έρχονται και τα ανακαλύπτουν τώρα που την καραντόμησε ο Τραμπ.
0: Κατόπιν εορτή. Πολύ λίγο και πολύ αργά που λέμε.
1: Αυτά τα θυμήθηκαν κάποιοι που θεωρητικά, λόγω ιδεολογικού προφίλ, δεν θα έπρεπε να τα θυμούνται. Δηλαδή εμείς, κυρία Χαλαπιεδού, είχαμε βάλει στην πρώτη σελίδα της Εστίας τον Βανφλίτ και την Κιλφόιλ πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Για να συνεννοούμαστε. Όπως και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, πρωτοείδαν το φως της δημοσιότητας για τη χώρα μας μέσα από την Εστία και τη Δημοκρατία. Μέσα από δύο εφημερίδες, γιατί και σιωπή γενικότερη στον υπόλοιπο τύπο.
1: Είναι πραγματικά μεγάλη απογοήτευση. Δεν είναι ζήτημα οργής, δεν είναι ζήτημα παρατήρησης, επισήμασης, έτσι. Να βλέπεις καταρχάς την ελληνική ελίτ πολιτική επιχειρηματική να συνωθείται για να υποδεχθεί σε πολιτιστικό κέντρο την πρέσβη όταν ήλθε. Και βέβαιως ήταν και το μέτρο της αντίληψης και του σεβασμού που είχε ειδικά στην πολιτική μας τάξη, για να συνεννοούμαστε. Όλα αυτά βέβαια γύρισαν εναντίον της. Αλλά το γεγονός ότι κάποιοι όχι απλώς έσκυβαν όλο αυτό το διάστημα, αλλά πήγαιναν σε δεξιώσεις της πρεσβείας και έλεγαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ θα πρέπει να κατέβει υποψήφια βουλευτή σε εθνικές εκλογές, το είπε κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αυτό παρακαλώ, δεν αναιρείται.
0: Φυσικά και δεν αναιρείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κοτάκη. Να ξέρεις πάντως ότι ούτε ο Αργυρός την κάλυψε. Δεν είπε μία κουβέντα.
1: Νομίζω ότι δεν παρακολουθήσει σωστά το τι γίνεται στο διαδίκτυο. Κυκλοφορεί μια αφίσα
0: της αναρχίας
1: που λέει κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι.
0: Με Αργυρός Αναρχία το παρακολουθώ.
1: Αργυρός Αναρχία.
0: Ναι, το είδαμε.
1: Οπότε όπως την και... κάλυψε το διαδίκτυο και λογαριασμό του Αργυρού.
0: Όπως επίσης οργανώνεται συναυλία διαμαρτυρίας, λέει, με πρώτο όνομα τον Κώστα Αργυρό. Ο ίδιος πάντως, να ξέρεις ότι κλήθηκε από πρωινάδικο να μιλήσει και να μιλήσει. Το απέφυγε. Είπε, ας μιλήσουμε για μουσική οπότε καλύτερα.
1: Οπότε του πρέπει ο τίτλος «Χρυσό μετάλλιο στη σιωπή» από τον Αργυρό.
0: Ευχαριστούμε.

0: Και για να μην νομίζετε ότι η τζάμπα έδωσε ο Μανώλης Κωτάκης το χρυσό μετάλλιο της σιωπής στον Αργυρό, ακούστε.
1: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Kimberly Guilfoyle.
2: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουν μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και.
1: Επειδή διατηρείται και οικογενειακά και εσύ.
0: Θα το σκεφτώ και θα σου τηλεφωνήσω. Αυτό θυμίζει. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Μπλιάτκα για να γράψουμε τον επίλογο και αυτή εδώ τη πρωινή εκπομπή. Κώστα, καλημέρα. Με Guilfoyle ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Βάλαμε και το σχόλιο Αργύρου που την άφησε ακάλυπτη. Αυτή τον αγάπησε τόσο πολύ, ενώ αυτός τίποτα, ούτε μία κουβέντα από χαιρετισμού.
3: Τώρα αυτά είναι. Τι να πει κανείς. Όταν έρχεται ένας χειμώνας, το θυμάσαι και το παλιό ρεμπέτικο που έλεγε «Μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης, τα έχει χάσει και παρτουδιά καινούργια τα έχει να αγοράσει».
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ.
3: Ένα 55 το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Τουλάχιστον, αυτό είναι η τιμή εκκίνησης.
3: Και φυσικά... Ναι, τα 20, τα 20.

0: συνηθίζεις τις λύσεις είναι η αλήθεια.
1: Θέλεις πολιτικό σχόλιο?
0: Για να δούμε τι έχεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε εξέλιξη με το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,55 κίνηση, χρησιμοποιείται η λέξη ανάχωμα, λίγο τα 20 λεπτά από τους μεν, τα 20 από τους δε και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε τίποτε για τη βενζίνη. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα δυστοκίας της κυβέρνησης. Λέμε δεν κάνει τίποτε για την ακρίβεια, δεν κάνει τίποτε για τη διαφθορά, δεν. Μα αυτό δεν το έχει. Να θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ξέρεις, να βρεθεί δημοσιονομικό ισοδύναμο, να οι Ευρωπαίοι να δείξουν κατανόηση, είναι εφικτό και συμβατό με το τι κάνει η Ευρώπη σε άλλες χώρες, και όμως για τη βενζίνη τίποτε. Είναι κλασική περίπτωση ανελαστικότητας Μητσοτάκη. Δεν έγινε για τη βενζίνη. Θυμάσαι που στο είχα πει πριν από ένα μήνα, στον αέρα?
0: Φυσικά.
1: Το θυμάσαι. Ωραία. Πάμε για ένα άλλο θέμα όμως. Διαβάζω τις δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Δήμας, υπουργός Προδομών. Στις 70% έφτασε το flyover.
0: Ναι, έχει φτάσει.
1: Από το χρόνο έχουμε επιπλέον μείωση 10% στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων λόγω της λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς. Φαίνεται κάτι συμβαίνει. Υπάρχει μια μετακίνηση της πόλης στην κατεύθυνση των πόλεων της Βόρειας Ευρώπης, Κοπενχάγη, Γάνθη, Μπριστόλ, που εφαρμόζουν καλές τακτικές. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη μπορεί να περάσει και πάνω από την Αθήνα σε θέματα αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου και νέες πρακτικές για την κυκλοφορία. Δηλαδή αρχίζει και μπαίνει σε αυτήν την φιλοσοφία.
0: Οπότε?
1: Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε να μπεις στην πρωτοπορία των πόλεων που έχουν νέα αστική κινητικότητα με ευεργετικές συνέπειες για την καθημερινότητα και το περιβάλλον. Σκέφτηκες ποτέ την κίνηση των αυτοκινήτων που περνούν από μια περιοχή χωρίς αυτή να αποτελεί τον προορισμό τους?
0: Ένα
1: παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε οδηγούς που διασχίζουν την Τζιμισκή για να πάνε από την ανατολική στη δυτική πλευρά.
0: Τζάμπε επιβάλλεις.
1: Δεν θέλουν να ψωνίσουν. Δεν θέλουν να εργαστούν εκεί. Δεν θέλουν να σταματήσουν για κάποια υποχρέωση γιατρού, κοινωνική κτλ. Μια ανώφελη κυκλοφορία η οποία ονομάζεται διαμπερής. Αυτό έχουν χτυπήσει στην Ευρώπη. Κατάλαβες, και το συνδυάζω, θα έχω μια ανάλυση το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη με την εξαιρετική είδηση για την πεζοδρόμηση της Oxford Street στο Λονδίνο. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συμβολισμού για την εποχή που έρχεται. Ένας από τους διασημότερους εμπορικούς δρόμους επανεξετάζεται με τη σχέση της πόλης με το αυτοκίνητο. Δεν θέλουμε πολλά αυτοκίνητα. Και νομίζω ότι μπαίνουμε και σε αυτήν την διάσταση. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη από τις ελληνικές πόλεις που μπορεί σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, δεν έφερα τα παραδείγματα έτσι και με το flyover και με τη διαμπερή κυκλοφορία, που μπορούμε να βγούμε σε μια διαφορετική κουλτούρα.
0: Μόνο από Κώστα ακούγονται πολύ μακρινά όλα αυτά και πολύ δύσκολα και περίπλοκα να υλοποιηθούν.
1: Μας λένε γιατί
0: νούμερα. Δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, δεν έχουμε λύσει βασικά ζητήματα που ίσως να απαιτούσαν και λιγότερα χρήματα, πιο χαμηλότερα κονδύλια για να υλοποιηθούν. Αυτό βλέπω, δεν είναι μαύρα τα πράγματα, αλλά είναι πολύ γκρίζα. Και δεν φταίμε εμείς για αυτή την ανάλυση, φταίνε όσα έχουν γίνει, όσα έχουν προηγηθεί και όσα δεν έχουν γίνει από τους τοπικούς και πολιτικούς άρχοντες.
1: Κοίταξε να δεις, η καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πιο ζωφερή από την καθημερινότητα των Αθηνών, δεν το συζητάμε έτσι. Πρώτα είναι φτωχομάνα, παραμένει φτωχομάνα και από τις δουλειές και από το housing, με τα σπίτια, με την ενέργεια, με τα παιδιά, οι φοιτητές που περνούν στην ιατρική και δεν έρχονται. Δεν χωράει αμφιβολία, εγώ δεν εξοραίζω τίποτε. Απλώς λέω ότι όλο αυτό το σύστημα με τα ωφέλη που έρχονται από το ανατολικό μέτρο, εγώ καταλαβαίνω την σταθερή σου παρέμβαση για τις δυτικές συνοικίες, είναι μια μεγάλη αδικία, δεν το συζητάμε, που δεν έχει εκεί μέτρο. Και βλέπουν αυτή τη διαφορά, να αποθαρρύνεται το γιοταχή, να γλιτώνει ο άλλος βενζίνες, να φτάνει γρήγορα στο κέντρο. Αυτό το έχουμε. Αλλά δεν πάβει αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα συνδυασμό λύσεων που

0: δίνει στη Θεσσαλονίκη μια ευκαιρία. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και...
0: Να θυμάσαι τα λεωφορεία του Άστα του 2018-19. Ο μισός στόλος χαλασμένος, πολύ ωραίες αναμονές, οι επιβάτες τριμωγμένοι σαν τις αρδέλες, κάποτε έσπασε.
1: Το στρίμωγμα δεν έχει σταματήσει, Κώστα, θα μου επιτρέψεις, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες ή τις πολύ πρωινές. Το στρίμωγμα αλλά σαρδέλα υπάρχει και σήμερα. Όπως υπάρχουν και...
0: Παρά το μετρό και αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ό,τι λένε
1: ήδη. Από αυτή την πλευρά, ό,τι λένε και αυτό επίσης το έχουμε επισημάνει πολλάκις, είναι μακριά από αυτό που γίνεται. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις συγκοινωνίες, αλλά και σε πολλές δομές, σε πολλούς οργανισμούς, σε πολλά πράγματα που ακούμε ότι λειτουργούν άψογα, όταν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσεις, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια μεγάλη τρύπα.
0: Και άλλο να, πώς το λένε, να ελέγχονται με τη βάση ενώ της πραγματικότητας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε και για το σημερινό σου σχόλιο, την σημερινή σου παρέμβαση. Θα τα πούμε με το καλό αύριο Παρασκευή.

Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου, που κοιτούσα την Πετροπούλου, που κοιτούσα τη Χρυσοπούλου και την Πετροβασίλη να μιλάνε. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν ζητάμε το λόγο από πολιτικούς που θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη, αλλά δεν την αναλαμβάνουν. Γιατί όπως είπε και πριν πολύ εύστοχα ο Κώστας Οπλιάτικας, είναι άλλο πώς παρουσιάζεις τα πράγματα και άλλο όταν έρθει η ώρα να περάσουν την βάσανο της πραγματικότητας. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τώρα. Ο Θανάσης Αποστολίδης ρύθμισε τους ήχους μας. Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης αμέσως μετά.

0: FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνετε εδώ. Η ώρα στον Theta FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στις Βρυξέλλες η ενεργειακή κρίση, σήμερα και αύριο η σύνοδος κορυφής των 27, στο επικέντρο επίσης ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιστολή πρόσκλησης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ζητά από τους Ευρωπαίους ηγέτες άμεση δράση, τους καλεί να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις για την επεξεργασία στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων. Σήμερα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανση στη χώρα μας με τιμή από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Βολές από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διηλιστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ανακοινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο θα αναλάβει τις προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Ο αναπληρώτης επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Την καταγγελία μιας 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος λέγοντας ότι είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Κοντέινερ από την Κίνα έκρυβε ολόκληρο οπλοστάσιο με σπαθιά, στυλέτα και σιδερογροθιά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το εμπόρευμα είχε δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες και είχε τελικό προορισμό τη Βουλγαρία. Βρέθηκαν 1.900 στυλέτα, εκατοντάδες μαχαίρια πεταλούδα και πάνω από 500 σπαθιά. 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης στα σχέδια του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλέγμα των παρεμβάσεων δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης και δοκιμή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στο σχέδιο και 2 υπόγεια πάρκινγκ, ένα στο τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας 750 θέσεων και ένα κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 450 θέσεων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου σύλλογοι συνταξιούχων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Theta FM 107,1.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
8: Ωραία αυτό.
9: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
10: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
11: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
12: Τι λες φορά.
13: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
14: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
15: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
16: Πόσο σε μπορεί να με καλά σήμερα.
17: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
18: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
19: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
20: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
21: Αλλά αυτοί είστε.
22: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: μπαίνει άλλο το πρωί-πρωί στο αστυνομικό τμήμα. Ορίστε κύριε, πώς θα εξυπηρετήσουμε. Μπάφια σα λέει. Τι μπάφια σα, γιατί, όχι, δεν καταλάβατε. Μπάφια σα, βρήκα μια σακούλα μπάφο, λέει, στο σέχι σου εκεί που περπατούσα.
1: Πώς δεν πάει κανένα μπάφο, πείτε την κομπή.
0: Δηλαδή δεν ζητούσε να σου βάλει λίρες. Διαβάζω κι εγώ, παίρνω να διαβάσω και λέει, α, περιπατητής λέει στο σέιχ σου και λέω, έπεσε πάνω σε λύκο, γιατί τώρα τελευταία κυκλοφορούν και λύκοι λέει στο σέιχ σου. Βρήκε λέει μια σακούλα με ινδική κάναβη.
2: Γκριντζάρι που λένε και...
3: Α, θα τρελαθώ.
0: Αυτό το ινδική δεν το κατάλαβα καλά κανονικά, εμείς πρέπει να λέμε εδώ καλαματιανή κάναβη, κάτι άλλο. Πυρώτικη κάναβη, εδώ έχουμε πυλιορίτικη κάναβη, έχουμε φυτίες εδώ σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα κυκλοφορούμε με brand φαρμακείου. Το είχε πει η Θεσσαλονίκη στο πρωτοσέλιδο. Με 8 ευρώ. Τσάκ, συνταγούλα, γεια σας. Την κάναμε την καβάτα μας για την εβδομάδα. Εκεί μας φτάσανε, κύριοι. Άλλοι πάνε για να μαζέψουν ρίγανη, ο άλλος πάει και μαζέψει σακούλες με μπάφο. Τι κάνανε εκεί πέρα, παίζανε το παιχνίδι του θησαυρού και είχαν τον μπάφο για θησαυρό.
4: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Δεν διαβάζουν Θεσσαλονίκη ότι μπορεί να το πάρουμε 8 ευρώ από το φαρμακείο.
5: Ορίστε.
0: Ορίστε, κατουρίστε. 8. Ναι, αυτό λοιπόν. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Κεντρική Μακεδονία.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Παναγία μου, πρωί και εσύ. Γιάννης Κατσαβουνίδης, ηχητικές παρεμβάσεις. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν προφήτης. Και γκριντζάρουμε και γκονγκάρουμε.
7: Θα το πάω στην κρεβαμή να μου το ξεματιάσει.
0: Ποιο να ξεματιάσει? Τι να μας ξεματιάσει εδώ πέρα τώρα, έτσι, εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο, όχι να μας ξεματιάσουνε.
8: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ευλογία ψάχνουμε, ευλογία. Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν προφήτης. Πιάσαμε Πέμπτη, μια ωραία Πέμπτη, ηλιόλουστη. Φανταστείτε πόση κίνηση δεν έχει τώρα στη Τζιμισκή, που το τμήμα από Βενιζέλου και πέρα, δηλαδή μεταξύ Αριστοτέλους και Βενιζέλου, είναι άδειο. Είχε φανάρι, του σταμάτησε στην Αριστοτέλους. Το τμήμα Βενιζέλου, μέχρι Βενιζέλου, άδειο στην Τζιμισκή.
5: Πώς το έπεσε αυτό, Ευαγγέλη?
0: Ναι, άδειο σου λέω. Αεροδρόμιο. Είδες το μετρό? Το οποίο μετρό, βέβαια, για να πας να το πάρεις εκεί από τη Μίκρα, χρειάζεσαι 4x4 πλέον, έτσι, όσο χειμωνιάζει. Εκεί στην Αλάνα, γύρω-γύρω που παρκάρουνε, δεν υπάρχει λάσπη μέχρι που κολλάς, ας πούμε, και πρέπει να κατέβεις να σμπρώχνεις μετά για να ξεπαρκάρεις. Άμα δηλαδή παρκάρεις το αυτοκίνητο, πας το βρεις μετά από βροχή, κάνει 4-5 ώρες βροχή και πας μετά να το πάρεις, έχεις λαμώσει. Δεν κάναμε πλάκα για τους λύκους, τα ακούσατε ενδεχομένως και νωρίτερα και από την Χριστίνα Χαλεπλίδου. Έχουν εντοπίσει, λέει, λύκου στο σέιχ σου.
5: Έλα, Παναγία μου.
0: Κατεβαίνουνε, γιατί κατεβαίνουν? Από πού, ρε παιδάκι μου, πιο ψηλά από το σέιχ σου, εδώ, από κάτω το Χορτιάτι, ήρθανε στο σέιχ σου. Ψάχνουν αγριογούρουνα. Τα αγριογούρουνα έχουν κατέβει Χαριλάου εδώ μεταξύ για ψώνια. Δηλαδή, άμα ακολουθήσουν οι λύκοι τα αγριογούρουνα, την κάτσαμε τη βάρκα. Θα βγαίνεις για τσιγάρα και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις μες τη νύχτα. Άσε που εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, σε λίγο θα βλέπεις τύπους να κυκλοφορούν Χαριλάου με ντουφέκι. Τι πανόραμα, Χαριλάου.
9: Παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη με τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη.
0: Βεβαίως. Δηλαδή το επόμενο νομοσχέδιο κάτι θα λέει για τις άδειες κυνηγίου σε αστικά κέντρα. Γιατί σου λέει, στο σούπερ μάρκετ δεν μπορούμε να πάμε, τουλάχιστον να έχουμε ένα ντουφέκι αφού κατεβαίνουν τα αγριογούρνα εδώ, να καβατζάρουμε κάτι για το χειμώνα. Να το παστώσουμε, ρε παιδί μου.
3: Ας μην το πάμε και δείξουμε τις.
0: Ναι, σωστά, καλά. Πρέπει να... Αυτό θέλει μελέτη. Πρέπει να δούμε πότε επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούρουνου. Να δούμε πότε παγορεύεται.
5: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
0: Ψυχρέμος και αντικειμενικός, πλάκα-πλάκα, θα δείτε που θα φτάσουμε. Θα το δείτε, θα το δείτε κανένα μονόστιλο που θέλει αυτό, καμιά είδηση. Δεν θα είναι μονόστιλο, θα δείτε κανένα που βγήκε για κυνήγι μέσα στο κέντρο της πόλης ψάχνοντας για γουργούρουνα. Θα δείτε, κανένα με τον τουφέκι στον νόμο καμιά μέρα. Παραξενευτείτε, έχει και δικαιολογία πλέον. Εγώ για γουργούρουνα βγήκα. Τους λύκους δεν τους πυροβολάμε προστατευόμενο είδος. Απλά τρέχουμε. Αν έχει κοντά πολυκατοικία να μπούμε. Γιατί ο λύκος τρέχει πιο γρήγορα, ξέρετε. Όσο και να τρέξετε, άμα δεν έχετε κάπου να μπείτε γρήγορα, θα σας πιάσει. Με το ίδιο κέφι εδώ στο Θήτα FM 107,1 καθημερινά. Γελάμε με τα χάλια μας.
8: Το μαλλί πώς είναι?
0: Στρωμένο. Στρωμένο, δεν θα πεις τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, μα δεν και σου κανένα μαλλί. Και άμα το μαλλί το πάρεις και λίγο μεταφορικά, πόσο πάει το μαλλί ας πούμε. Έγινε η Νακινάς, μας έκανε ένα μαλλί. Εκεί στη Φλόρινα πάνω δείτε τι μαλλί τους έκανε. Εντάξει, καθόμουν και τα υπολόγιζα λίγο νωρίτερα. Στο πετρέλαιο θέρμανσης 28 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βγάλε και το ΦΠΑ. Αυτό που πληρώνεις είναι 97 λεπτά στο λίτρο. Με την επιδότηση 97 λεπτά. Αν δηλαδή κόβανε στο μισό τον το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και κάνα 13% το ΦΠΑ στα καύσιμα, μπορεί να ήταν και πιο φθηνό το πετρέλαιο. Να πήγαινε γύρω στο 25, ένα 30. Πάντως γενικά σε αυτή την πόλη όλο κάτι βρίσκουμε. Ο άλλος βρίσκει σακούλες με μπάφους στο σιξού. Ποια δεν βρίσκει σπαθιά και πεταλούδες και μαχαίρια στο λιμάνι. Ταμπέλα απ' έξω έγραφε όμως χάντρες. Γι' αυτό το πιάσανε. Πήγα να δουν, σου λέει, χάντρες. Τι μας έστειλε πάλι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη?

0: Πολύ ωραία περνάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά και με τον Γιάννη τον Αμανατίδη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο μετά τις 11 θα τα πούμε. Ανέβασαν και ένα ωραίο βίντεο εκεί. Κοπανάνε αυτούς τους βουλευτές που έχουν κρατήσει τις έδρες, τους έχουν κάνει Ρομπακίεβιτς. Ρομπακίεβιτς ξεκουμποτίξ. Είναι ρωσογαλάτης. Ξεκουμποτίξ Ρομπακίεβιτς. Εντάξει, παραπονιούνται, στέλνουν παράπονα μηνύματα. Κάτι φίλοι λέει, εντάξει, λίγο, είσαι λίγο σκληρός. Λίγο πιο σκληρός από ό,τι περίμενα. Δεν θα πω ποιος. Πολιτικός τέλεχος. Πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί πως, εντάξει, στην πολιτική, στην πιάτσα, δημοσιογράφοι, γνωριζόμαστε πλέον όλοι με τους πολιτικούς, τους περισσότερους, ειδικά της πόλης, αλλά και πολλούς εξ Αθηνών. Έχουμε αναπτύξει μία σχέση, συζητάμε, μιλάμε στον Νικό, στον ελεύθερο, έτσι, εκτός επισημότητας και πρωτοκόλου χρόνους. Έχουμε μία φιλική εντός εισαγωγικών επαφή. Αλλά δεν είμαστε φίλοι, ρε φίλε. Είμαι δημοσιογράφος και είσαι πολιτικός. Φίλοι ξεφίλοι, στον αέρα θα σου ταπώσω, θα σου πω τη δύσκολη ερώτηση. Θα σου δώσω την πάσα σου να πεις τα δικά σου, αλλά θα σου κάνω και τη δύσκολη ερώτηση, αυτή που πρέπει να απαντήσεις.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ε, βέβαια. Δεν κατάλαβα. Τι θα πει φίλοι, δημοσιογράφος και πολιτικός. Δεν υπάρχουν φιλίες. Πώς λέμε δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έτσι. Θεωρητικά, λέει, τώρα θα είμαι political incorrect πάλι. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είμαι αυτή τη άποψη ότι για να είναι κολλητηλή και να είναι φίλη κολλητή ο άντρας με μια γυναίκα, μια γυναίκα με έναν άντρα, ο ένας από τους δύο πρέπει να μην βλέπετε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι, σας το λέω, είναι καραντή. Για να είναι κολλητή κολλητή ο ένας από τους δύο πρέπει να μην βλέπετε. Και πάλι αυτός που δεν θα βλέπετε, τον άλλο θα το βλέπει κάπως αλλιώς. Απλά δεν θα τολμάει να το συζητήσει, καταλάβατε.
2: Να το τελειώνουμε.
0: Για να το τελειώνουμε λοιπόν, κάπως έτσι είναι και οι φιλίες δημοσιογράφων. Έτσι πρέπει να είναι οι φιλίες δημοσιογράφων με τους πολιτικούς. Ναι, okay, πίνουμε και κανένα καφέ, λέμε και καμιά χαζομάρα στον ελεύθερο χρόνο μας. Αλλά όταν εγώ στέκομαι από μια μεριά του μικροφόνου και εσύ από την άλλη, αδερφέ, δεν είμαστε ο Βαγγελάκης και ο... Να μην πω τώρα και παρεξηγηθούμε. Και ο Τάδε Δυνατάκης. Είμαι δημοσιογράφος, είσαι πολιτικός. Καθίσε φόε τάχθη. Εγώ θα σε ρωτάω και θα προσπαθείς να τις καπουλάρεις. Άμα πες τη λούμπα, δικό σου πρόβλημα.
3: Ξέρει να ελύσετε.
0: Κάποιοι δεν ξέρουν να ελύσονται. Ή το χάνουν, ή ευνηδιάζονται. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και να αρχίσουμε να μπαίνουμε στα σοβαρά της ημέρας μετά σιγά σιγά. Τραγουδάκι από τις επιλογές του Φόρη Σωτηράκη. Ανταλαμβάνει να διαλέξει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, Βαγγέλης Μωυσής και μετά Χριστό Μπροφίτη σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1.

Εν τω μεταξύ, πέρα το ότι προσπαθεί να μαζέψει ο καθένας, εδώ έχουμε δύο ακραίες περιπτώσεις σε Θεσσαλονίκη. Η μία φουκαριάρα, μία ηλικιωμένη, είχε μάζευε 4.000 χρυσές λίρες, φίλε. Από πότε? Από πότε? Σε τι σεντούκι, σαν τους πειρατές το είχε μέσα στο σπίτι. 4.000 λίρες. Και φαντάσου, είχε τέτοιο μυαλό και τέτοιο, γιατί πρέπει να έχεις και ένα δαιμόνιο, ρε παιδάκι μου, για να μαζεύεις, να κάνεις τόσες οικονομίες. 4.000 λίρες, λίρα για να τα μαζεύεις, να βγάλεις το σεντούκι. Πρέπει να έχεις και ένα αλφαμυαλό. Και να σε πιάνουνε κότσο και να σου λένε μάζεψέ τα, γιατί θα κάνουμε διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω τι. Μην πάθουν τίποτα, μην λιώσουν τα χρυσάφια. Και στα πήρανε. Η κυρία μάζευε λίρες. Πάει και κάτι και λέει 4 εκατομμύρια αξία οι λίρες. Τις τα πήρανε με το γνωστό κόλπο. Όχι, δεν ήταν από το Δήμο, ήταν από το ΔΔΕ, ήταν από το Δήμο τώρα. Αλλά πάλι με το ρεύμα είχε θέμα η απάτη. Η άλλη κυρία δεν μπορούσε να μαζεύει λίρες, μαζεύε ζώα. Ζωντανά στον κήπο. 120 σκυλιά, 50 γάτες, καμιά δεκαριά κατσίκες. Τον είχε κάνει τον κήπο ζωολογικό. Έτσι ζωολογικός κήπος, να δείτε, σε λίγο θα γίνει και το πολιτικό σκηνικό, παιδιά. Γι' αυτό έρχονται τα μαχαίρια που βρήκαν στο λιμάνι. Θα τα μοιραστούν στα κόμματα. Θα αρχίσουν να φεύγουν σπαθιά, μαχαίρια, πεταλούδες, φράστ. Θα περνάνε ξυστά από πάνω, θα ξυρίζουν το κεφάλι. Χοντρά μαχαίρια. Τώρα προς το παρόν, ο στόχος της περίοδου είναι η Guilfoyle. Είναι season κυνηγιού Guilfoyle. Όλοι ασχολούνται με την Guilfoyle. Όχι, τι είπε, ποιον τηλεφώνησε. Δηλαδή, και πάλι πρόσεξε, τόσο καιρό κουτσομπολίστηκα ασχολιόντουσαν οι περισσότεροι. Αν πήγε στον Αργυρό, τι φορούσε, με ποιον φωτογραφήθηκε, σε ποιον χαμογέλαζε, σε ποιον ξύνησε. Επί του πρακτέου, όχι. Ελάχιστοι. Τώρα λοιπόν που έγινε ό,τι έγινε, εντάξει, κάνανε το θέμα τι κάνανε με τα σκάνδαλα, με το τι έγραψε η Wall Street Journal, πάλι. Έτσι κουτσομπολίστηκα. Ό,τι είπε στον Τραμπ, τι μετέφερε στον Τραμπ, τα μηνύματα που αντάλλαξε, έτσι, αλλά όχι με την ουσία του πράγματος. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία του πράγματος, θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη τον Απόκη, τον γνωστό συνάδελφο και διεθνολόγο και αμερικανολόγο, τα ξέρει καλά εκεί. Θα μας πει ο Δημήτρης ο Απόκης, θα συζητήσουμε και για το ποιόν του νέου μας πρέσβη, που αναβαθμίζεται σε πρέσβη πλέον, του Τζος Χακ. Τα ξέρει καλά αυτά ο Δημήτρης. Λοιπόν, υπάρχει μία ουσία σε όλο αυτό το πράγμα με την Guilfoyle. Ποιο? Ότι καμιά φορά μπαίνουν άνθρωποι για επικοινωνιακούς λόγους σε λάθος θέσεις. Μήπως εμείς εδώ δεν το κάνουμε? Να αρχίσω να λέω ονοματάκια τώρα, που μου έχετε στείλει κάτι ευρωβουλευτές και κάτι βουλευτές στο κοινοβούλιο που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, μόνο και μόνο επειδή ο ένας κλωτσούσε καλά το τόπι, ο άλλος τα έλεγε καλά στη σειρά, στη τηλεόραση, ο άλλος είναι όμορφη και οι άλλοι είναι αψηλή και τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Το γλυκό μας το κορίτσι, θα το ψηφίσω. Άμα ήθελε το γλυκό κορίτσι να ψηφίσει, πάρε ένα γλυκό κορίτσι που μιλάει όσο τα χρυσόψαρα όλη την τετραετία στη Βουλή. Και ψηφίζει ότι τις βάλουν μπροστά. Τα κανάλια όλοι αρχίζουν και κάνουν υπολογισμούς για να σας πούνε πόσα γλιτώνετε με το νέο επίδομα θέρμανσης που θα είναι 30%, και πότε λέει το τελικό κόστος προμήθειας στα 1000 ευρώ θα είναι 0,93 το λίτρο, και αν ο φόρος έτσι και αν ο φόρος και θα γλιτώσετε τόσα. Άγιε μου Μητσοτάκη, ευχαριστούμε πολύ, το 1,55, καλό το 1,55. Θα
μπορούσε να είναι και καλύτερο. Αλλά τον 1,55 η μίζα του κράτους δεν πολυμειώνεται, δηλαδή σας δίνει αυτά που σας παίρνει πίσω μέσω του ειδικού φόρου κτλ. Το ταμείο κόβει από την ίσπραξη αλλονών περισσότερο, βάζει και λίγο το κράτος, αλλά την διαδρομή μέσω φόρου προς το κρατικό ταμείο την κρατάει λίγο πολύ σταθερή.

0: Και θα έχουμε να πούμε και για Καραμαλή σήμερα. Καραμαλή, Καραμαλή. Κάποιοι τρέμουν τον Καραμαλή. Κάποτε τον τρέμαν τον Καραμαλή στην αντιπολίτευση, τώρα τον τρέμουν στην κυβέρνηση. Διότι δεν ξέρουν πώς να τον προσεγγίσουν, πώς να τον πιάσουν, από πού να τον σχολιάσουν, προσπαθούν να τον αποφύγουν. Εν τω μεταξύ, εν ώψη 28 Οκτωβρίου, ετοιμάζει φάπα. Φάπα. Καραμαλική φάπα. Από αυτές ξέρετε που είναι με το Γάντι, που βγάζει το Γάντι και στο φάει σλαπ στα μούτρα το Γάντι. Θα πούμε κάτι και γι' αυτά και με τον Δημήτρη από σε λίγο. Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε λίγο, σε λίγο, εδώ στο Theta FM 107,1. Καλώς εγώ των πραγμάτων και εκτός απρόπτου με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Ναπόκτη να συζητήσουμε τα αμερικανοπολιτικά μας.
1: Theta FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: You Give Love a Bad Name από John Bon Jovi. You Give Embassy a Bad Name από Kimberly Guilfoyle. Θα πάμε να τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά εδώ στο DTFM 107,1 με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη τον Απόκη, διεθνολόγο με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ πολλά χρόνια, εμπειρότατος. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά θα το πω εγώ, γιατί θα σου κάνω και σχετική ερώτηση μετά, δεν την γλιτώνεις.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε να κάνεις άλλο.
0: Δεν μπορούσα, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι ρε παιδάκι μου, πώς θα το κάνουμε. Δημήτρη μου, επειδή πολύ χαμός τώρα το τελευταίο καιρό, πολύ ασχολούμαστε με την Κίμπερλι, τελικά μήπως αυτό που θα έπρεπε να κρατάμε είναι ότι δεν είναι όλες οι θέσεις για επιλογές επικοινωνιακού τύπου? Αυτό έλεγα πριν, δηλαδή ότι είχαμε την... Έχουμε την Κίμπερλι που έγινε επειδή ήταν η Κίμπερλι του Fox News παρουσιάστρια και τα λοιπά, αλλά λέω μην παραπονιέστε, γιατί και εσείς εδώ κάτι ψηφίζετε, κάτι τύπους που βαράνε ωραία το τόπι, που τα λένε ωραία στις σειρές, έτσι που είναι ωραία μοντέλα, τους ψηφίζουμε
1: αυτό
0: γενικά.
1: Αυτό είναι γεγονός και δείχνει για άλλη μια φορά, αν αναφερθούμε στην Ελλάδα που είπε στο τέλος, πρέπει πλέον και εδώ ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει συνολικά την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, ο οποίος σκοπεύει να ανακατευθεί με τα κοινά, γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές για τη χώρα και γενικά διεθνώς. Οπότε πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος χαρακτήρας, η ανάλογη εμπειρία, να έχει δρώσει κάποιος λίγο τη φανέλα, να έχει εργαστεί, να έχει ένσημα, να το πω λαϊκά, και να έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει και να προσφέρει αυτό που λέμε δημόσια υπηρεσία. Ναι. Γιατί αυτό είναι και αυτό πρέπει να είναι η πολιτική στην ουσία. Να υπάρχει ένα αίσθημα δημόσιας ευθύνης σε αυτόν που ασχολείται και να μπορεί πραγματικά να προσφέρει για το κοινό καλό και να μην κοιτάει τον εαυτό
0: και
1: του.
0: Και για να το διευκρινίσουμε.
1: Ή τις φωτογραφίες.
0: Έτσι, και για να το διευκρινίσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι ηθοποιός ή που είναι παρουσιαστής ή δεν ξέρω τι άλλο, ή δημόσιο πρόσωπο σε άλλο, ή καλός ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί να έχει άποψη ή δεν μπορεί να είναι ικανός και στον πολιτικό στίβο. Αλλά προφανώς το κριτήριο της επιλογής δεν μπορεί να είναι το πρώτο και μοναδικό κριτήριο της επιλογής, το πόσο αναγνωρίσιμος είναι και το πόσο ωραίο στέκεται, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι την πάτησε και ο Τραμπ στην περίπτωση της Κίμπερλι.
1: Στην Αμερική είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ πέρα υπήρχε, δεν θέλω να μπω στην λογική να πω το γιατί και πώς και τι βρίσκονταν στο μυαλό του Αμερικανού Πρόεδρου όταν έκανε αυτή την επιλογή. Το θέμα είναι ότι ακόμα και σήμερα, λίγα 24 ώρα μετά την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, στην ουσία πάλι χάνουμε το δάσος για το δέντρο στην δημόσια κουβέντα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πολλοί που συνοστίζονταν για φωτογραφίες, για δηλώσεις, για τα πάντα γύρω από την κυρία Γκίλφοϊλ,
0: για αυτόγραφα,
1: τώρα ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί και διακρίνω στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης δημοσιογράφους οι οποίοι τηρούσαν σιγή ηχθείως για πάρα πολλά πράγματα που συνέβαιναν, ξαφνικά να βγαίνουν και να γράφουν μακρυσκελείς αναλύσεις, βαρύγδουπες αναλύσεις και να λένε για το ένα, για το άλλο, το πόσο κακό ήταν, το πόσο έγινε το ένα, πόσο έγινε το άλλο. Πού ήταν όλο αυτό το ένα χρόνο και ολόκληρο? Ναι. Γιατί δεν τα έλεγαν αυτά τα πράγματα όταν τα έβλεπαν? Έπρεπε να έρθει η Wall Street Journal από την Αμερική, η Daily Mail, η Financial Times, το BBC να βγάλουν αυτή την ιστορία και να αρχίσει να τρέχει? Αλλά ακόμα και όταν βγήκε αυτή η ιστορία, για πόσα 24 ώρα υπήρχε σιγή ηχθείως εδώ πέρα και δεν μίλαγε κανείς? Και ξαφνικά όταν ήρθε η παρέτηση, λύθηκαν τα στόματα, εξαφανίστηκαν οι φωτογραφίες και άρχισαν οι βαρύγδουπες αναλύσεις.
0: Να δώσω εγώ μια απάντηση, μια να βοηθήσω, να κάνω εγώ τον συνήγορο του διαβόλου και των συναδέλφων. Διότι πολύ απλά, πριν το πει η Γκίλφοϊλ στον Παπασταύρου, είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι ο αναβιοκατεβάζει όχι μόνο κυβερνήσεις, αλλά και δημοσιογράφους, η Αμερική άμα θέλει, και επιχειρηματίες και πολύ κόσμο. Και υπάρχει αυτή η αίσθηση εδώ και όλοι κρατάνε πισινή, κατάλαβες.
1: έχοντας περάσει τρεις και πλέον δεκαετίες σε αυτό το χώρο που λέγεται δημοσιογραφία, και θα πω το εξής. Το πρόβλημα της Ελλάδος και της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα είναι η αυτολογοκρισία. Mm-hmm. Παραδοσιακά. Κάποτε, σε άλλες εποχές, δεν θα διαφωνήσω γιατί έχει αποδειχθεί και ιστορικά, μπορεί να ανεποκατέβαιναν κυβερνήσεις ανά τον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Ρωσία, δεν ξέρω από οποιονδήποτε. Mm-hmm. Αυτό πλέον εδώ και δεκαετίες έχει σταματήσει. Το να υπάρχει μια υποστήριξη, το να υπάρχει μια έβνοια, απαντού συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει.
0: Ή μια επιρροή αλλά, μέσω, να, πώς κάνει η Ρωσία, ναι, ας πούμε, με τα bots.
1: Αλλά, την Κυριακή των εκλογών, εγώ πάω και ψηφίζω.
0: Μπράβο.
1: Δεν ψηφίζει ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε κανένας. Ο Έλληνας πολίτης, ο Αμερικανός πολίτης, ο πολίτης κάθε χώρας, είναι αυτός που πάει και ψηφίζει. Άρα λοιπόν να μην πετάμε τον μπαλάκι της ευθύνης αλλού.
0: Ναι. Τι αποτύπωμα αφήνει η Γκυλφόιλ φεύγοντας?
1: Το αποτύπωμα που αφήνει είναι μιας χώρας και κυρίως μιας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία συνεχίζει σε πολύ ευαίσθητα θέματα για την εθνική ασφάλεια της χώρας να κινείται επικοινωνιακά με photo ops και χωρίς στρατηγική και ουσία. Αυτό αφήνει. Και δυστυχώς το αφήνει και το αποδεικνύει για άλλη μια φορά σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, σε μια γειτονιά που βρίσκεται η χώρα μας και με έναν πολύ δύσκολο γείτονα, σε μια γειτονιά ριζικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, διαρκούς κρίσης, κρίσης την οποία κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει ανά πάσα στιγμή και κάθε μέρα που περνάει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρεσβεία ενεπλάκη της σημαντικότερης στρατηγικής σχέσης της χώρας μας, ενεπλάκη σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξει, γιατί το μόνο που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι έρευνες τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να σταματήσουν. Έχει απόνερα πολλά ακόμα αυτή η ιστορία.
0: Που μπορεί να αγγίζουν και την ελληνική πολιτική σκηνή, λες? Εκτός από το επιχειρηματικό κατεστημένο.
1: Χωρίς να δω στοιχεία, δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω οτιδήποτε, αλλά το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι έχει πάρα πολλά επεισόδια αυτή η ιστορία ακόμα και η έρευνα θα συνεχιστεί. Το τι θα βγάλει μένει να το δούμε. Αυτό όμως που με ανησυχεί εμένα ιδιαίτερα είναι ότι μια τόσο σοβαρή στρατηγική συνεργασία δημιουργείται μια αναστάτωση σε αυτή τη σχέση. Αναγκαστικά δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό το πράγμα. Αλλά το μόνο που με καθησυχάζει είναι ότι τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον η πρεσβεία περνάει στα χέρια του Τζος Χακ, του επιτετραμένου της Αμερικανικής.
0: Θα
1: πρεσβείας.
0: Σε ρωτήσω για τον Τζος Χακ. Πριν πάμε στον Τζος Χακ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έχεις και βαθιά γνώση νομίζω για το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου, θέλω να σε ρωτήσω με το τελευταίο πρωτοσέλιδο. Έχουμε νομίζω ένα πρωτοσέλιδο το χθεσινό, είναι της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι τίθενται σε διακινδύνευση συμφωνίες για το LNG όσον αφορά το αμερικανικό LNG μετά την καρατόμηση της Kimberley. Υπάρχουν και τέτοια απόνερα στην όλη ιστορία?
1: Κοίταξε να δεις, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ γίνεται ένας πόλεμος επιχειρηματικών συμφερόντων και μέσα και έξω. Και πιθανόν να είναι αυτός ο πόλεμος επιχειρηματικών συμφερόντων ο οποίος οδήγησε και στο να σκάσει αυτή η ιστορία και να αποκαλυφθεί. Το τι μέλη γενέστε μένει να το δούμε. Σίγουρα θα δημιουργηθούν τριγμοί, σίγουρα θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλά μιλάμε και για ένα project που είχαμε πολλές φωτογραφίες, πολλές ανακοινώσεις, πολλές δηλώσεις, πολλά χαμόγελα, αλλά ουσία δεν έχουμε δει ακόμα. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει.
0: Πολύ τηγανίτα και από μέλη τίποτα, που λένε ή ανάποδα.
1: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή διεθνώς και για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα, με αίσθημα ευθύνης όλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πραγματικά είναι ευαίσθητη, πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη στιγμή.
0: Ο Τζος Χακ τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης, ένας χαρακτήρας πάρα πολύ σοβαρός, είναι διπλωμάτης καριέρας. Πάντα εγώ.
0: Έχετε πάει στο ίδιο πανεπιστήμιο, έτσι. Τζον Χόπκινς περάσατε και οι δύο.
1: Έχει περάσει και αυτός από τον Τζον Χόπκινς, όπως έχω τελειώσει και εγώ τον Τζον Χόπκινς στο μεταπτυχιακό μου στην Αμερικάνικη Εξωτερική Πολιτική. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι παραδοσιακά και με συγκεκριμένη άποψη, κατασταλαγμένη άποψη, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι καλό για χώρες όπως η δικιά μας, οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών και σημαντικών χωρών στη χώρα μας θα πρέπει να είναι διπλωμάτες καριέρας. Γιατί όπως συμβαίνει και με τον Τζος Χακ, ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του σοβαρά όπως πρέπει να την κάνει και είναι πραγματικά, θα σου το πω με πλήρη γνώση αυτό που λέω, το μόνο θετικό που βλέπω σε αυτή την κρίση που ξέσπασε είναι ότι αναλαμβάνει ένας διπλωμάτης καριέρας και συγκεκριμένα ο Τζος Χακ το κρίσιμο διάστημα μέχρι αν και όποτε οριστεί νέος Αμερικανός πρέσβης από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τα ενία της πρεσβείας εδώ στη χώρα μας, γιατί γνωρίζει και τα θέματα αυτά.
0: Εσύ που τον γνωρίζεις λίγο καλύτερα και με δεδομένο ότι έψαξα λίγο το βιογραφικό του και λίγο το background του, βλέπω ότι έχει ένα background, αν και έχει διατελέσει βοηθός εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα Νότιας Ευρώπης.
1: Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για την περιοχή μας. Ναι.
0: Μπράβο, για θέματα Νότιας Ευρώπης. Βλέπω όμως ότι έχει μια μακρά θητεία και εξειδίκευση, ακόμα και οι γλώσσες που μιλάει κινούνται προς Ασία πλευρά. Πώς στέκεται έναντι της Ελλάδας?
1: Άλλη μια παρεξήγηση που υπάρχει παραδοσιακά εδώ στη χώρα μας σχετικά με Αμερικανούς πρόεδρους και σχετικά με την Αμερική,
0: ναι.
1: Σχετικά με κυβερνήσεις, με πρόεδρους, να σου θυμίσω τους Μπαϊντενόπουλους, όλες αυτές τις ιδίες που κατά καιρούς ακούγονται με ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των δημοσιογράφων κυρίως. Στέκεται ως Αμερικανός διπλωμάτης για τα συμφέροντα της Αμερικής μέσα από μια σοβαρή ανάλυση η οποία καταλήγει πάντα σε ένα πολύ απλό πράγμα. Τι είναι καλό για το συμφέρον της Αμερικής, και εκεί είναι που μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, μια σοβαρή ηγεσία θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί για να αποδείξει αυτό που δεν συμβαίνει 8 χρόνια διακυβέρνησης από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η στήριξη της Ελλάδας, η στήριξη του διεθνούς δικαίου στη συγκεκριμένη περιοχή, η στήριξη και η εμβάθυνση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με τη χώρα μας είναι προς το συμφέρον της Αμερικής και της Ελλάδας, ναι. Αλλά κυρίως της Αμερικής, για να το καταλάβει και η Αμερικανική κυβέρνηση και η Αμερικανική διπλωματία.
0: Για
1: άρα πρέπει
0: τώρα
1: να δουλέψουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς πώς θα πάει με τον Τζος Χακ?
1: Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, λόγω της σοβαρότητας των θέσεών του, της διαχρονικής σταθερότητας των θέσεών του, της δικαίωσης των θέσεών του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο, έχει μία πάρα πολύ καλή εικόνα στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Διπλωματικό Σώμα της Αμερικής. Γιατί θα καταλήξω πάλι σε αυτό που είπα πριν από λίγο. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες καριέρας και ιδιαίτερα οι σοβαροί όπως ο Τζος Χακ αντιμετωπίζουν τα πράγματα με την ουσία, όχι με τις φωτογραφίες και όχι με πολιτικό σκεπτικό. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα που να μπορεί να συγκριθεί σε αυτά τα θέματα με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Κάνε μου και ένα σχόλιο για το. Θα ξαναγυρίσω λίγο στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο που είναι σχετικό, γιατί αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες από το Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση είναι ότι βρισκόμαστε, και ειδικά και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, βρισκόμαστε στο απόγειο των σχέσεων Ελλάδας-Αμερικής, στην καλύτερη περίοδο των σχέσεων Αθήνας-Ουάσιγκτον. Εμένα η προσωπική μου αίσθηση είναι πως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω για τη δική σου.
1: Νομίζω είναι η λάθος επικοινωνιακή τακτική και η λάθος κουβέντα να γίνεται αυτή. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα, δεν είχαν διαραγεί ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στρατηγικό σύμμαχος αποδεδειγμένα με πράξεις και με έργα. Αλλά την ίδια στιγμή το πρόβλημα είναι αλλού.
0: Πού δηλαδή?
1: Με δεδομένο αυτό το κλίμα, με δεδομένο ότι είμαστε ένας στρατηγικός σύμμαχος πολύ χρήσιμος και αποδεδειγμένα στρατηγικό σύμμαχο για τι ΗΠΑ, στο διατάφτα ποιο είναι το κέρδο για την Ελλάδα.
0: Πώ αξιοποιούμε δηλαδή αυτή την καλή
1: ακριβώς
0: περίοδο.
1: Και αυτό, και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Έχει να κάνει με την ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα την τελευταία σχεδόν οκταετία με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Για τι έχουμε τώρα πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάρει στην ουσία τίποτε παρά μόνο από δηλώσεις, photo-op, χαμόγελα.
0: Εντάξει, κάποιος τώρα, για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβολού, κάποιος θα απαντούσε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι κάτσε, όπα ρε φίλε, έχουμε πάρει τα F-35, έχουμε πάρει
1: μας
0: την
1: αναγνώριση.
0: Προφανώς όχι, τα
1: χρησιμοποιούμε,
0: αλλά δεν τα παίρνουν ακόμα οι Τούρκοι. Θα δούμε αν θα τα πάρουν και πότε θα τα πάρουν. Τα
1: αυτό είναι το πρόβλημα. Ας κοιτάξουν, ναι, λίγο, ας κοιτάξουν λίγο δίπλα στην Ουκρανία,
0: mm-hmm,
1: τον πόλεμο που έχει κλείσει 5 χρόνια,
0: ναι,
1: και ας καταλάβουν πώς διεξάγονται οι πόλεμοι σήμερα. Σήμερα τη σήμερα ημέρα. Δεν θέλω να προχωρήσω πολύ σε αυτό το θέμα, αλλά με έχει κουράσει. Επί χρόνια, ναι, η ελληνική διπλωματία σε σχέση με τις ΗΠΑ, το θυμάσαι πολύ καλά, ναι, γιατί, ναι, καλύπτει τα θέματα, mm, αναλώνονταν στο αν θα πάρει την αναβάθμιση των F-16 η Τουρκία. Το θυμάσαι πολύ,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, καλά. Κάποτε,
1: και το Κογκρέσο και τον
0: κάποτε υπήρχε και το 7-10, κάποτε υπήρχαν πολλά πράγματα,
1: ναι,
0: που έχουν
1: όχι,
0: καταρρεύσει.
1: Όχι, να μην πάμε τόσο πίσω. Τώρα εδώ με τα F-16.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έπεσε η σφαλιάρα για τα F-16. Άσχετα αν έχει καθυστερήσει η αναβάθμιση όλα αυτά, έπεσε, θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε μπει στο νέο τρυπάκι. Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μεγάλη σφαλιάρα για την Τουρκία, δεν παίρνει τα F-35. Αλήθεια, είναι σοβαρή εθνική στρατηγική αυτή?
0: Ναι.
1: Το ότι δεν παίρνει ο άλλος, αντί να κοιτάξουμε το σπίτι μας και τι κάνουμε με τις στρατηγικές μας συνεργασίες, όπως είναι με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ, αντί να τις εμβαθύνουμε και να απαιτήσουμε με σοβαρό τρόπο,
0: mm-hmm,
1: αυτά που δικαιούμαστε από αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες, δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση το μίνιμουμ, μια δημόσια στήριξη έναντι των απειλών και των, ναι, παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας.
0: Πάμε και τώρα σε κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι στα κάρβουν αυτό το διάστημα για την επικείμενη νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή επευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 28 Οκτωβρίου, που θα γίνει μάλιστα και σε ένα κοινό στρατιωτικό κάτω στο Πολεμικό Μουσείο.
1: Mm-hmm.
0: Αναμένουμε και από τον Αντώνη Σαμαρά κάποια αντίστοιχη παρέμβαση εκείνες τις μέρες, γιατί
1: ο Αντώνης Σαμαράς είναι δραστήριος και όπως έχει γίνει πλέον αισθητό στην ελληνική κοινωνία, είναι όσο περνάει ο καιρός ακόμα και περισσότερο δραστήριος, αν και δεν είχε σταματήσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Το ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις του θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Αλλά μιας και ανέφερε στον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα, mm-hmm, Καραμαλή, θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση, γιατί ακούω τα τελευταία 24 ώρα και βλέπω μια εγρήγορση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, ναι.
1: Πληρωμένων πιστολιών, οι οποίοι έχουν πλήρη άγνοια ρεπορτάζ, πλήρη. Πλήρη, πραγματικά πλήρη άγνοια ρεπορτάζ.
0: Βλέπουμε μητσοτακικές διαρροές ότι ο Σαμαράς θα προτείνει τον Καραμαλή Πρωθυπουργό. Αυτό λέω μόνο.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.

0: Μάλιστα. Σαφέστατο. Άρα, για να καταλήξουμε, περιμένουμε τώρα κάποια παρέμβαση το επόμενο διάστημα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί και ο πρώην.
1: Βαγγέλη μου, να στο πω πολύ απλά. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι τόσο δραστήριος και τόσο σε εγρήγορση λόγω και της κρισιμότητας των στιγμών, που μπορεί η παρέμβαση να έρθει και, και την ώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, αυτό γιατί, λέω, που δεν το προλαβαίνετε, θέλω, ναι.
1: Ακριβώς, θέλω, τονίζω ξεκάθαρα αυτό που σου λέω, είναι ότι παραμένει συνεχώς δραστήριος από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί για έναν μόνο λόγο και πολύ σημαντικό μάλιστα, διότι βλέπει την κρισιμότητα των στιγμών για τη χώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πες μου και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί τώρα μου ήρθε, συγγνώμη. Προσπαθούν από το. Οι διαρροές που βλέπω το Μέγαρο Μαξίμου είναι του τι ζημιά θα κάνει η Συμμαχία Πολιτών του Κασιδιάρη στον Αντώνη Σαμαρά. Παίζει και αυτό τώρα. Και πάρα πολύ, ξέρεις, στο διαδίκτυο, στα social media. Πώς ασχολείστε με αυτό το πράγμα εκεί στο περιβάλλον του Αντώνη που, του Σαμαρά.
1: Χαίρομαι που το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να ανησυχεί τόσο πολύ για το τι κάνει ο Σαμαράς, για το πώς θα επηρεάσει ο ένας ή ο άλλος την πιθανότητα μιας πολιτικής κίνησης από τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δείχνει, για εμένα τουλάχιστον ως απλό πολίτη, το ποιος είναι ο ουσιαστικός και σοβαρός αντίπαλος για αυτή την βαθιά αποτυχημένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλα τα επίπεδα.
0: Δημήτρη,
1: να ανησυχούν, καλά κάνουν και ανησυχούν, και έχει ενδιαφέρον η ανησυχία τους.
0: Δημήτρη, από εκεί σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σου ημέρα.
1: Εγώ. Καλημέρα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσω κάτι περαιτέρω. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Θυμίζω το Viber του σταθμού 6977-201070 για τα μηνυματάκια σας. Έτσι, 6977-201070. Και για όποιον θέλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, 2310-501000. Είτε για απευθεία στον αέρα, είτε για να αφήσετε κάτι έξω στην γραμματεία, στην υποστήριξη, στην Γεωργία Ντερμιτζάκη, στην Κατερίνα Τσιάπαντα, που θέλετε να το μεταφέρουν. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο, σε κάθε συμφωνία, σε κάθε διαφωνία, σε καμιά καλή κουβέντα, αλλά και με τις κακές κουβέντες μια χαρά τα πάμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να ικανοποιούμε τους πάντες. Είμαστε φτιαγμένοι για να ικανοποιούμε αυτούς που ικανοποιούνται να τα ακούν όλα. Και να ενοχλούμε.

Και όπως ακούσατε και συζήτηση προηγουμένως, τώρα εν ώψη Οκτωβρίου και εν ώψη Εθνικής Επετείου αναμένεται πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί προσέξτε, η εσωτερική φαγωμάρα στην κεντροαριστερά πολυκατοικία είναι τέτοιο, βολεύει το Μητσοτάκη. Η φαγωμάρα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία φοβίζει το Μητσοτάκη, γιατί θα βγάλει, φοβάται μην βγάλει κανένα φασούλι Σαμαρά. Βοηθάει το Μητσοτάκη όσο υπάρχει και επεκτείνεται. Αλλά ταυτόχρονα τον φοβίζει κιόλας το Μέγαρο Μαξίμου, διότι εν ώψη Σαμαρά δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει. Στην κεντροαριστερά και δι στην προς τα αριστερά πλευρά σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν πολύ προλαβαίνουν να ασχοληθούν με το Μητσοτάκη. Ασχολούνται με το Μητσοτάκη, ξέρετε, λίγο στο background. Του τύπου, να, εγώ τα λέω καλύτερα για το Μητσοτάκη από ό,τι τα λες εσύ. Όχι, λέει, εγώ τα λέω καλύτερα για το Μητσοτάκη από ό,τι τα λες εσύ. Το τι λέει για το Μητσοτάκη δεν το καταλαβαίνεις πολύ καλά πάντα. Τα βγάζει γίνεται για το ποιος τα λέει καλύτερα για το Μητσοτάκη. Κατά του Μητσοτάκη εννοείται. Το Μητσοτάκη στρίβει τα χέρια του. Λοιπόν, πάμε. Πήγε 10 και 59, ρε φίλε. Πω. Λοιπόν, μετά έχουμε να ασχοληθούμε με την ουσία του πολιτικού ρόλου και του τυχοδιοκτισμού ή της σοβαρότητας κάποιων βουλευτών. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής και μετά Χριστόν Προφήτης.

0: Καλημέρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στις Βρυξέλλες η ενεργειακή κρίση, σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής των 27. Στο επικέντρο επίσης ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιστολή πρόσκλησης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ζητά από τους Ευρωπαίους ηγέτες άμεση δράση. Τους καλεί να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις για την επεξεργασία στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων. Σήμερα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης στη χώρα μας με τιμή από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Βολές από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διελιστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ανακοινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Γαλλική σημαία σε ερευνητικό πλοίο θα αναλάβει προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Άγρια καταδίωξη 18χρονου διακινητή μεταναστών το βράδυ στην Εγνατία Οδό. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ο 18χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε δύο περιπολικά και το όχημα ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια Ωρεοκάστρου. Στο γεωταχή εντοπίστηκαν 4 Αφγανοί χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Την καταγγελία μιας 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος λέγοντας ότι είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης στα σχέδια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης και δοκιμή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στο σχέδιο και δύο υπόγεια πάρκινγκ. Ένα στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας 750 θέσεων και ένα κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 450 θέσεων. Συγκεντρώσει διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου Σύλλογοι Συνταξιούχων. Σε προσωρινή αναστολή συγκεκριμένων ληξιαρχικών πράξεων προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης από σήμερα και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αρχαιοθέτησης του υλικού του.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Λοιπόν, και μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάμε σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, που δεν είναι άλλο από την ποιότητα του πολιτικού μας προσωπικού. Και το παράδειγμα έρχεται με αφορμή και αυτά που λέγαμε πριν, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μ' αρέσει να κάνω και αντίλογο στον εαυτό μου. Δηλαδή έλεγα πριν για τους προβεβλημένους, αυτούς που δεν είναι πολιτικοί και προσπαθούν να γίνουν πολιτικοί επειδή είναι γνωστοί για το ποδόσφαιρο, για το θέατρο, για το μόντελινγκ και δεν ξέρω τι άλλο. Και απαντάω εγώ στον εαυτό μου και λέω, να βλέπουμε και αυτούς που είναι πολιτικοί. Το έχουμε δει σε όλα τα κόμματα, πλέον το βλέπουμε πολύ έντονο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τυχοδιοκτισμό, μία εντελώς αντίθεση του σήμερα με του χθες, δηλαδή του λέμε και ξελέμε. Είπα ξύπα, ξερνάω την παρόλα μου, που λέμε, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι από βουλευτές, κρατάνε την έδρα και περιμένουν να κάνουν τη μετάβαση προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να μην χάνουν και το Μισθουλάκο, το βουλευτικό, όλο αυτό το διάστημα. Κάποιοι τις δώσανε τις έδρες. Φύγανε, παραιτηθήκανε, όπως έκανε ο Τσίπρας, όπως έκανε ο Τσίπρας και όπως ζήτησε ο Τσίπρας. Κάποιοι άλλοι το κρατάνε και περιμένουν να παραιτηθούν στο τέλος και μετά να ανακοινώσουν ότι θα πάνε στον Τσίπρα. Και βέβαια βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ σωστά και έκανε ένα βίντεο, πολύ ωραίο, εξαιρετικό βίντεο, με το τι λέγανε όλοι αυτοί οι 14 που τώρα κρατάνε την έδρα ενώ έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κοινοβουλευτική ομάδα και έχουν παραμείνει ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι λέγανε οι ίδιοι πριν λίγο καιρό, όταν ήταν ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι φεύγαν τότε και κρατούσαν τις έδρες και βγαίνανε και σχολιάζανε οι συγκεκριμένοι βουλευτές, καταγγέλλοντας εκείνους που αφήνανε την έδρα ή που πέρανε μαζί τους την έδρα ως ανεξάρτητοι. Και τώρα οι ίδιοι που τα λέγανε αυτά κάνουν ακριβώς τα ίδια που τότε κατήγγυλαν. Τους έκανε ρόμπα ξεκούμποτη ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα εξαιρετικό βίντεο. Θα πάμε να ακούσουμε 2-3 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ξεκινάμε με το πρώτο και με τη βοήθεια του Γιάννη του Κατσαβουνίδη που έχει τον έλεγχο εκεί της κονσόλας. Λοιπόν, ακούμε τους βουλευτές, τους κυρίους Σαρακιώτη, Καλαματιανό και Μπάρκα. Τι λέγανε τότε για τους συναδέλφους τους που φεύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατούσανε την έδρα.
1: Εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο.

0: με τον Αλέξη Τσίπρα επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
1: Έχουμε χάσει 21 βουλευτές, ναι, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωσαν τη συνταγματική στάση τους αυτοί, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα. Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα, φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν η κύρη Σαρακιώτη, Καλαματιανός και Μπάρκας. Πάμε ενδεικτικά να ακούσουμε και άλλα δύο αποσπάσματα πολύ μικρά. Ένα από την κυρία Γεροβασίλη, την Όλγα την Γεροβασίλη.
3: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
4: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
3: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
2: Και για να το κλείσουμε, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ακούμε και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο.
5: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Τριμμύρων μέρος ΣΥΡΙΖΑ εξωματική αντιπολίτευση. Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική εκτροπή.
2: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, έτσι, τους το έτριψε σήμερα στα μούτρα κυριολεκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες, με το βίντεο που αυτό που ανέβασε, και αγγίζει ακριβώς αυτό που λέω κατά καιρούς και είναι κάτι που αγγίζει όλα τα κόμματα, δηλαδή την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού και πόσο τελικά ο πολιτικός είναι πολιτικός με την έννοια που θα έπρεπε να είναι ή είναι απλά ένας στοχοδιώκτης που ψάχνει μια θεσούλα για να παίρνει το ξεχίλιαρο κάθε μήνα. Θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά και άλλα με τον αξιότιμο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει και σε κυβερνητικές θέσεις υπό τον Αλέξη Τσίπρα στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αμανατίδη, καλημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Μωυσή από την Αθήνα, όπου οι υποχρεώσεις και οι πολιτικές διεργασίες αλλά και τα νομοσχέδια διαδέχονται το ένα το άλλο. Και θα προτιμούσα βέβαια να μιλούσαμε για αυτά και για την ακρίβεια.
2: Θα μιλήσουμε και για αυτά, Θα μιλήσουμε και για αυτά, αλλά θα ήθελα πρώτα το σχόλιο σας για τους συναδέλφους σας, βουλευτές, για αυτό το βίντεο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάνατε πάρα πολύ εξαιρετικό. Μου είπατε χθες που μιλούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι μέσα βέβαια, όχι μόνο αυτοί. Αλλά νομίζω ότι έκανε αίσθηση, ότι περνάει ένα πραγματικό μήνυμα.
6: Κοιτάξτε, υπήρξε ο χρόνος και δόθηκε ο χρόνος έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν και τις αποφάσεις τους οι συνάδελφοι. Δηλαδή είτε να επιστρέψουν είτε να παραδώσουν την έδρα. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία λες ως πολιτικός στο δημόσιο λόγο και όταν απευθύνεις στους πολίτες με δημόσιο τρόπο, όπως βλέπετε από τηλεοράσεις είτε ραδιόφωνα είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να το τιμάς. Αλλιώς διαφορετικά ρίχνεις μήλο στην πολιτική απαξίωση συνολικά του πολιτικού συστήματος και αντιλήψεων οι οποίες κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να κυριαρχούν αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι όλοι έχουν την έδρα τους μόνο για να βιοπορίζονται κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η αντίληψη ούτε για την πολιτική που απαξιώνει την πολιτική, απογοητεύει ανθρώπους, τους στέλνει στο σπίτι τους και στο τέλος, αν θέλετε την άποψή μου, η αποχή δηλαδή του κόσμου που λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δίνει το δικαίωμα να συνεχίζεται μια πολιτική υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μειοψηφίες όταν ουσιαστικά έχει 40% αποχή από τις εθνικές εκλογές. Θα έπρεπε να τιμούν τον λόγο τους. Άλλωστε, αυτό που στην πολιτική, κύριε Μωυσή, και θέλω να πω για το και για τον εαυτό μου, είναι πολλές φορές τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και οπότε νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να υπάρξουν αντιδράσεις θετικότομα. Υπήρξαν συνάδελφοί τους οι οποίοι εντύμως παρέδωσαν την έδρα.
2: Σωστά. Είπαν
6: ότι δεν υπηρετώ το πολιτικό σχέδιο. Μάλιστα, εντάξει, και εκείνο το δέχεσαι, είναι έντιμο. Αυτό.
2: Πάντως εδώ που τα λέμε, αυτό το άλλα λέω, άλλα κάνω, άλλα θυμάμαι, δεν είναι μόνο στους βουλευτές, είναι καμιά φορά και στους πολιτικούς αρχηγούς. Και ενώ την κουβέντα που γίνεται τώρα τελευταία, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας που βγαίνει και θέλουν να πάνε πολύ και να συστρατευτούμε τον Αλέξη Τσίπρα, που λέει ότι εγώ δεν κυβέρνησα κατηγορία, ας πούμε, το Πασόκ, ότι εγώ δεν κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά, ενώ και λες και δεν θυμόμαστε τον κύριο Καμένο, ας πούμε. Πού ήσασταν στην κυβέρνηση τότε, κι εσείς.
6: Εντάξει, ο κύριος Καμένος όμως είναι ανεξάρτητος.
2: Μην μου πείτε τώρα ότι δεν είναι δεξιός.
6: Πώς δεν είναι, καλά.
2: Ακροδεξιός, κάποιοι το λένε.
6: Είναι δυνατόν από αυτό το πράγμα. Ωστόσο, υπήρχαν έντονες διαφωνίες, όπως γνωρίζετε, στα ζητήματα όπως το μακεδονικό ζήτημα. Mm-hmm. Και τελικά διεφάνει προς το τέλος της θητείας. Ωστόσο, απέναντι στην πολιτική του να βγει η χώρα από το μνημόνιο, η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες υπήρξε, νομίζω, θα έλεγα, άψογη.
2: Καλά, δηλαδή, εγώ δεν αναφέρομαι. Δεν μπαίνω στην.
6: Υπήρξε άψογη.
2: Δεν μπαίνω στην ουσία της συνεργασίας. Δεν μπαίνω στο αντικείμενο της συνεργασίας. Ναι. Μπαίνω στο θέμα της αμνησίας. Ότι καταγγέλει το Πασόκ ότι συνεργάστηκε με τη δεξιά, ενώ εμείς είμαστε οι αμόλυντοι, ας πούμε, που δεν συνεργαστήκαμε ποτέ με τη δεξιά. Ας πούμε, κάπως
6: όχι,
2: έτσι.
6: Δεν είπα το αμόλυντοι, αλλά.
2: Όχι εσείς, ο Τσίπρας τον είπε.
6: Να σας πω ότι έχει πάντα σημασία σε ποια κατεύθυνση συνεργάζεσαι. Δηλαδή, υπήρξαν οι συνεργασίες και κυβερνήσεις από το 10 και μετά, από το 12 και μετά, mm-hmm. ουσιαστικά, οι οποίες υπηρέτησαν μια λογική ουσιαστικά περικοπών και διαχείρισης της οικονομίας της χώρας με έναν τρόπο που δεν θα μας έβγαζε ποτέ από αυτή. Ναι. Γι' αυτό και έγινε και η πολιτική αλλαγή το 2015. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει.
2: Άρα υπάρχει καλή συνεργασία με τη δεξιά και κακή συνεργασία με τη δεξιά.
6: Όχι, όχι, δεν θέλω να σας πω αυτό. Θέλω να σας πω ότι αν η πολιτική στόχη ήταν διαφορετική, δηλαδή αν ο κύριος Καμένος είχε στόχους να παραμείνουμε μέσα στο μνημόνιο, να συνεχίζονται ναι. οι περικοπές, να γίνονται μια διαφορετική πολιτική, προφανώς δεν θα υπήρχε συνεργασία. Αλλά εδώ είδατε ότι η συνεργασία.
2: Καλά, κατά το μνημονίο είναι και ο Κασιδιάρης. Θα συνεργαζόσασταν και με τον Κασιδιάρη, ας πούμε.
6: Καλά, όχι τώρα, μην προβοκάρετε.
2: Πώς να μην προβοκάρω, αφού μ' αρέσει.
6: Δεν μιλάμε για φασισμό, δεν μιλάμε για το. Μην προβοκάρετε τώρα, εντάξει.
2: Ναι.
6: Δεν μιλάμε για φασισμό, ναζισμό και ιστορίες, που εκεί θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα και με τη στάση τους να είναι όχι απλώς απέναντι. Μιλάμε τώρα για κλιματίες του κοινού ποινικού δικαίου.
2: Ναι.
6: Εδώ αυτό που με κάνει και με τους ανεξάρτητους, αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι 52 ή 53. Ανεξάρτητη mm-hmm. mm-hmm. Αυτό έχει και θεσμική δυσλειτουργία στη λειτουργία της Βουλής. Είναι μια δυσλειτουργία.
2: Δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
6: Εφόσον θα ήταν NEA.
2: Ναι, ναι. Okay.
6: Αλλά τώρα δεν είναι NEA. Αυτό έχει, έχει αποτελέσματα και στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Δηλαδή αλλιώς είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με 10 βουλευτές όπως είμαστε. Και αλλιώς είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που μπορεί να λειτουργήσει με 20 βουλευτές.
2: Πιστεύετε ότι αν είχαν παραδοθεί οι έδρες και αν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια κοινοβουλευτική ομάδα που θα τον διατηρούσε και κοινοβουλευτικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, θα μπορούσε να αντισταθεί με καλύτερους όρους στην προέλαση και στην προσπάθεια αποψήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ που εξελίσσεται από τον Αλέξη Τσίπρα?
6: Βεβαίως είμαι κατηγορηματικός, γιατί αν θα δείτε, κύριε Μωσή, από τον Ιούλιο που ουσιαστικά αρχίζει μια αντίστροφη πορεία προς θετική κατεύθυνση της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, την ανασυγκρότησή του κλπ. Με όλες τις αποχωρήσεις που συνέβησαν, βάλαμε τα πολιτικά ζητήματα που κυριάρχησαν και στη Βουλή αλλά και στον κοινωνικό χώρο, στο δημόσιο λόγο, mm-hmm. είναι αυτά που προβάλαμε από την αρχή, άσχετα αν δεν αποδίδεται η πατρότητα σε εμάς αυτών των πολιτικών ζητημάτων. Και εξηγούμε. Κόκκινα δάνεια, ιδιωτικό χρέος, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το fake του δημοσιονομικού κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων, το οποίο αποδείξαμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ο Ευρωπαϊκός Δημοσιονομικός Κανόνας επιτρέπει ευελιξίες. Κάτι που και η κυβέρνηση έμεσα το έκανε ζητώντας αναγνώριση, αλλά δεν χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα και το αποδείξαμε. Αυτά τα πράγματα κυριάρχησαν, η μείωση του ειδικού φόρου ειδικά κατανάλωση. Πλαφόν στα δηληστήρια. Επιτέλους, δημόσια ΔΕΗ, η οποία δεν μπορεί να οδηγεί την κούρσα της ακρίβειας. Αυτά τα ζητήματα και τώρα καταθέτουμε εξεταστική επιτροπή για τα funds και για τους services.
2: Καλά, την έχει χάσει λίγο την εμπιστοσύνη. Θα σας ακολουθήσω. Ήθελα να κάνω και μια άλλη ερώτηση για το εσωτερικό. Την κάνω στο τέλος. Αλλά επειδή συμφωνώ μαζί σας, αυτά είναι τα μείζωνα. Μπράβο.
6: Αυτά λοιπόν που κυριάρχησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έθεσε από την αρχή όλο αυτό το διάστημα. Είναι αλλιώς όταν όμως έχει 10 βουλευτές και δεν είναι τόσο μέσα στην Βουλή, αλλά αλλιώς αντιμετωπίζεται.
2: Καλά, είναι και το θέμα της απήχησης που έχεις. Είναι και θέμα της απήχησης που έχεις στην κοινωνία. Δηλαδή, μετράτε και η απήχηση που έχετε στην κοινωνία. Και όταν έχετε χάσει ένα μεγάλο ποσοστό της απήχησής σας, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις που σας δείχνουν οριακά να παλεύετε για την είσοδο στη Βουλή, στην καλύτερη περίπτωση αυτή τη στιγμή, προφανώς πηγαίνει και η κουβέντα στο κυρίως το πολιτικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε από τους συναδέλφους. Εγώ θα, ακολουθήσω τώρα και θα ναι. ρωτήσω, θα ήθελα τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή για την διαχείριση της ακρίβειας και ειδικά στο κομμάτι των καυσίμων με βάση και τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης και τι πιστεύετε εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού.
6: Υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που είναι ικανοποιημένος τώρα αυτή τη στιγμή με ένα 55% όχι. Η κυβέρνηση μπορεί, ξαναλέω, 11 χώρες στην Ευρώπη το έχουν ήδη ακολουθήσει από τον Μάρτιο-Μάιο ακόμα. Μπορεί να μειώσει κατά 98% λέμε εμείς τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε περίπου να κοιμαθεί γύρω στο 1,20 το λίτρο το πετρέλαιο για τη θέρμανση. Πρέπει να πει, και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος για τη χώρα, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο κέρδος που έχουν τα δηληστήρια.
2: Ο ΦΠΑ δεν θα μπορούσε να μειωθεί. Και ο ΦΠΑ δεν θα μπορούσε να μειωθεί.
6: Μα φυσικά και για το ΦΠΑ λέμε ότι στα είδη βασικής ανάγκης και στα φάρμακα και τα άλλα θα πρέπει να είναι μηδενικός για ένα χρόνο τουλάχιστον. Και για όσο διαρκεί η κρίση.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει στους καταναλωτές, θα τα φάνει με μεσάζοντες, λέει η κυβέρνηση.
6: Δεν είναι έτσι. Το πλαφόν γιατί θα το φάνε οι μεσάζοντες. Το πλαφόν στο κέρδος του.
2: Τι μείωση του ΦΠΑ.
6: Όχι, μα η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει. Γιατί κοιτάξτε τώρα πώς μαζεύονται και τα πλεονάσματα που θέλει να προεξοφλήσει μάλιστα και χαμηλό το κοδάνιο. Έχει τον μεγάλο ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει και το 24% επάνω στην αυξημένη αυτή τιμή. Άρα εδώ γίνεται, αν θέλετε, μια επιδότηση της ακριβίας από την οποία εισπράττει τα υπερπλεονάσματα. Δεν μιλάω για πλεονάσμα απλώς, μιλάω για υπερπλεόνασμα το 2025 που συγκέντρωσε η κυβέρνηση αυτή. Και τι κάνει, παίρνει τα 10 και θα δώσει το 1. Έτσι ώστε να διατηρήσει την τυχή ταχύτητα για να μην σκάσει, δηλαδή η ελληνική κοινωνία να μην αγκραγεί. Αυτό δεν είναι πολιτική που λύνει, είναι ασπιρίνες. Τα μέτρα που πήρε είναι για 15 ημέρες και θα ξαναδεί μετά από 15 ημέρες. Πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα χτυπούν στην πηγή την ακρίβεια.
2: Και θα έχουν ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, λέτε. Να μην είναι. Γιατί τι προγραμματισμό να κάνει τώρα. Εγώ τι προγραμματισμό να κάνω. Τι θα κάνω σε 15 μέρες. Θα περιμένω τις καινούργιες ανακοινώσεις.
6: Και αυτά περνούν στην παραγωγή, κύριε Μωυσή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοσιονομικό κόστος για το κράτος το να πει αντί για 23 δολάρια το βαρέλι δηληστήρια θα κερδίσετε 12. Δεν κερδίσετε 23. Γιατί να έχεις υπερκέρδη, δεν μιλάω για κέρδη, υπερκέρδη 2 δισεκατομμύρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τράπεζες και πρέπει να γίνει φορολόγηση. Υπάρχουν
2: ευαίσθητοι. Γιατί τα 2 δισεκατομμύρια τα επιπλέον έχουν και ένα ΦΠΑ.
6: Προφανώς. Κοιτάξτε, έχουν το ΦΠΑ, αλλά όταν το βάλεις στην αντλία, δεν έχεις κάτι να.
2: Εννοώ ότι τον προσδοκά το ΦΠΑ η κυβέρνηση στο κρατικό ταμείο.
6: Για να κάνει τι.
2: Για να δημιουργηθεί το υπερπλεόνασμα και να μπορέσει να δώσει επίδομα μετά το επόμενο εξάμηνο. Άλλο επίδομα.
6: Θα δίνει όλα αυτά τα χρήματα δηλαδή. Θα δίνει
2: δεν ξέρω,
6: όλα ή δίνει το 1 δισεκατομμύριο. Από τις ανακοινώσεις τους. Ναι. Θα δώσει το 1 δισεκατομμύριο. Και είναι το 1 δέκατο. Και θέλει να προεξοφλήσει δάνεια τα οποία είχαμε πάρει χαμηλότερα με 1,5%. Να τα προεξοφλήσει. Ενώ μπορούν να εξοφληθούν στην όρδο μετά από 7, 8, 10, 10 χρόνια τα οποία.
2: Η κυβέρνηση λέει, σε αυτό που λέτε, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αποντά η κυβέρνηση ότι δεν ξέρει τι λέει η αντιπολίτευση, διότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για κοινωνική πολιτική.
6: Όχι. Αυτό είναι ένα ψέμα. Ο Ευρωπαϊκός Δημοσιονομικός Κανόνας επιτρέπει μέτρα για μία φορά. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, δηλαδή να πεις για 6 μήνες θα κάνω αυτό. Επιτρέπει μέτρα τα οποία μπορείς να πάρεις εφόσον έχεις μόνιμα έσοδα, για παράδειγμα η φορολόγηση των τραπεζών και των υπερκερδών των δηληστηρίων, και επιτρέπει και μέτρα τα οποία έχεις αναπτυξιακά μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα που υπάρχει πάνω στις επενδύσεις και έχεις και κοινωνική μόχλευση εκεί των επενδύσεων αυτών. Αυτά τα τρία δεν τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Και είναι όχι απορίας άξιο. Θα μου πείτε, λένε το εξής απλό. Η κυβέρνηση δηλαδή δεν θέλει να βοηθήσει. Όχι. Δεν θέλει να βοηθήσει γιατί πρέπει να κόψει από τα κέρδη άλλων των δηληστηρίων, θα σας πω εγώ, των τραπεζών, τους οποίους εξυπηρετεί. Αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα είναι ποιον εξυπηρετεί. Ποιον
2: υπηρετεί. Η εξεταστική που προτείνεται για τα fans, πού αποσκοπεί, ποιος είναι ο στόχος δηλαδή.
6: Ότι ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
2: Θέλετε να στείλετε κάποιο στο ειδικό δικαστήριο, τι θέλετε, τι
6: όχι,
2: θέλετε.
6: Όχι, όχι, όχι. Είναι εδώ, θέλουμε να δούμε για τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων. Το σχέδιο Ηρακλής και τις κρατικές εγγύησεις των 20 δισεκατομμυρίων.
2: Μια εξεταστική επιτροπή ξεκινάει με μια συγκεκριμένη στόχευση. Ανάδειξη ευθυνών που μπορεί ενδεχομένως να εξελιχθούν σε ποινικές και να ακολουθήσει είτε προανακριτική είτε μια παραπομπή. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εξεταστικής?
6: Δεν είναι για τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Η εξεταστική αυτή έχει αντικείμενο τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων και το σχέδιο Ηρακλής. Τι έχουν με τα 20 δισεκατομμύρια εγγυήσεις? Θα πρέπει να διερευνήσει η Επιτροπή με ποιους όρους μεταβιβάθηκαν τα δάνεια, τα πραγματικά τμήματα των συναλλαγών. Πώς λειτουργήσε το σχήμα αυτό και αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις εποπτείας.
2: Άρα ουσιαστικά ψάχνετε μια κακή διαχείριση, μια κακοδιαχείριση, μια ενδεχομένως λογική διασπάθηση και εκμετάλλευση του χρήματος αυτών των 20 δισεκατομμυρίων για αλλότριους σκοπούς από αυτούς που θα έπρεπε. Αυτό καταλαβαίνω.
6: Η πολιτική μας πρόταση είναι ότι σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, ότι αυτά πρέπει να φύγουν από τα φάντα. Αυτή τη στιγμή μπορούν μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα και την λειτουργία του ΕΦΚΑ και υπάρχει ολόκληρη ανάλυση γι' αυτό, μπορούν αυτά να ξαναμπούν και σαν κοινωνική.
2: Μπορεί να φύγουν τα φαντς από την Ελλάδα.
6: Με συγχωρείτε. Εδώ δεν μας λένε, κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ τα φαντς δεν λένε το εξής απλό.
2: Όχι, εγώ ρωτάω, θεωρείτε εσείς πολιτικά, ως πολιτική απόφαση και ως πολιτική εφαρμογή, τα funds μπορούν να εκδιωχθούν να φύγουν από την Ελλάδα με τον ρόλο που έχουν σήμερα?
6: Μπορούμε να μην τους έχουμε αυτό το ρόλο. Και αν θέλουν, αν δεν έχουν αυτό το ρόλο και με τις εγγυήσεις μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, από μόνοι τους θα κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Μη στεναχωριέστε. Όμως τους έχουμε εγγυηθεί και τα κέρδη τους.
2: Αυτό να το εκλάβω και ως αυτοκριτική για το γεγονός ότι ήσασταν σε μια κυβέρνηση που έφερε τα funds στην Ελλάδα. Γιατί επί Αλέξα Τσίπρα ήρθαν τα funds στην Ελλάδα.
6: Εντάξει, υπάρχουν λειτουργήσεις. Το θέμα είναι πώς αυτά τα αφήνεις να λειτουργήσουν. Όταν μπαίνεις με το σχέδιο Ηρακλής και δεν προστατεύεις ούτε την πρώτη κατοικία, ούτε τα κόκκινα δάνεια, ούτε τους δανειολήπτες, και ούτε καν τους ενημερώνεις, ούτε βάζεις υποχρεωτικότητα, δεν βάζεις κανόνες.
2: Εγώ, κύριε Αμανατίδη,
6: κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Δέχομαι.
6: Κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Συμφωνώ.
6: Το θέμα είναι ότι αν δεν τους τα δώσεις αυτά, από μόνο θα έχουν φύγει και όλα.
2: Εγώ λοιπόν ξαναλέω. Καθόμαστε και συζητάμε για το πώς θα αναγκάσουμε τα φαντς να φύγουν μόνα τους, τα οποία φαντς όμως κάποιοι τα φέρανε στην Ελλάδα. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, θα συμφωνήσω εξ αρχής σας, το ξαναλέω και το έχω πει πάρα πολλές φορές δημόσια. Τα φαντς, το θέμα των φαντς και των services, το εισήγαγε στην Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας και ο Μητσοτάκης το ξεχύλωσε. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως
6: και
2: ότι.
6: Και ποιοι είναι από πίσω.
2: Το θέμα είναι όμως. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
6: Μπορεί να είναι και οι ίδιες οι τράπεζες.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως την πόρτα την ανοίξατε εσείς, κύριε Αμανατίδη. Η δική σας κυβέρνηση την άνοιξε. Γι' αυτό ξαναρωτάω. Κάνετε αυτή την αυτοκριτική και κάνετε αυτή την αυτοκριτική ότι στηρίξατε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τώρα σας αποψηλώνει και στήριξε κάποιες πολιτικές τις οποίες τώρα εσείς πολεμάτε?
6: Κύριε Μωυσή, στο διάστημα εκείνο...
2: Γιατί αν δεν κάνετε την αυτοκριτική αυτή, κάπου δεν έχει νόημα και η προσπάθειά σας.
6: Προφανώς. Θα σας πω αυτό που με ρωτάτε. Κατάλαβα που με ρωτάτε.
2: Ναι.
6: Θεωρώ ότι το διάστημα μέχρι τον Αύγουστο του 2018 η κατάσταση η οποία ήταν σε μια χρεοκοπημένη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσαν να αρνηθούν κάποια πράγματα και πώς τα διαχειριστήκαν. Δηλαδή θα σας έκανα την αυτοκριτική βάζοντας όμως και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πολλά πράγματα που δεν, κατά την άποψη δεν είναι και στη δικιά μας την ιδεολογία, γίνανε. Θεωρώ δηλαδή μια ειδική περίπτωση. Θα ήμουν πολύ πιο κάθετος και απόλυτος ότι κάναμε λάθος κλπ.
2: Ναι.
6: Εάν ήμασταν υπό κανονικές συνθήκες,
2: ναι,
6: αν είχαμε όπως είχαμε βγει το 19, αναλαμβάναμε το 19 και τη δεύτερη διακυβέρνηση,
2: ναι,
6: και φέρναμε τότε τα φάνηση, τότε θα ήμουν πολύ πιο.
2: Προσέξτε τώρα, κύριε.
6: Επικριτικός.
2: Το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι εννοείται. Και αυτό ακριβώς τώρα θα θέσω, διότι προσέξτε τώρα. Πού είναι, πού εδράζεται η κριτική μου απέναντι σε αυτές τις προσεγγίσεις. Λέμε συχνά ότι δεν φταίει, λέμε, κατηγορούμε σήμερα την κυβέρνηση και λέμε δεν φταίει η Ευρώπη για αυτά που ζητάει, φταίει η κυβέρνηση, διότι η Ευρώπη ζητάει το αποτέλεσμα. Το πώς θα πετύχουμε το αποτέλεσμα είναι επιλογή της Ελλάδας. Το ίδιο ίσχυε και στα μνημόνια και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι πάρα πολλές συνταγές των μνημονίων εφαρμόστηκαν με αποφάσεις ελληνικών κυβερνήσεων, όχι επειδή, και το έχουν πει οι Ευρωπαίοι αυτό, όχι επειδή τα ζήτησε η Ευρώπη να γίνουν ακριβώς έτσι, ήθελε το αποτέλεσμα η Ευρώπη και οι θεσμοί. Οι επιλογές του πώς θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα ήταν πάντα δικές μας. Άρα, σε ένα βαθμό, η επιλογή του να ανοίξουμε την πόρτα στα funds δεν ήταν μια επιβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν
6: επειδή
2: τα funds που θέλανε να έρθουν και οι τράπεζες.
6: Ακούστε. Τα δύο τα μνημόνια, το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, ουσιαστικά όμως οι ελληνικές κυβερνήσεις τότε συμφώνησαν, και βέβαια το δεύτερο δεν έβγαινε με τίποτα γιατί παραπέρα φτωχοποίηση του ελληνικού λαού που είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ εν καιρό ειρήνης, δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Το δεύτερο ειδικά μνημόνιο, οι κυβερνήσεις όμως συμφώνησαν σε πλεονάσματα τα οποία ήταν θηριώδη την περίοδο εκείνη. Τώρα δεν έχω τα στοιχεία μπροστά.
2: Τώρα, ναι, δεν χρειάζεται να μπούμε στην κόντρα του μνημονίου, γιατί θα σας πω και εγώ για το τρίτο μνημόνιο που ήταν το αχρίαστο που λένε κάποιοι από την κεντροδεξιά.
6: Δεν είναι σωστό.
2: Έτσι, και τα 90 εκατομμύρια και τα 90 και τα 90 χρόνια που υποθηκεύθηκε, γιατί τώρα όλα αυτά που γίνονται με το υπερταμείο και με τα μεγάλα και με τα φιλέτα της χώρας και με το υπερταμείο και με τη ΔΕΘ και με τέτοια.
6: Με πάτε σε άλλα τρία ζητήματα διαφορετικά.
2: Μα βλέπετε, εσείς το ανοίγετε ξεκινώντας μια κριτική των μνημονίων.
6: Ναι. Κύριε Μωυσή, σας απαντώ, επειδή αναφερθήκατε μόνο στο πώς.
2: Ναι.
6: Εγώ δηλαδή ότι πώς οι κυβερνήσεις ήταν ελεύθερες να το κάνουν. Οι κυβερνήσεις όμως οι προηγούμενες με το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο συμφώνησαν και στο τι.
2: Ναι.
6: Συμφώνησαν στο ύψος των πλεονασμάτων τα οποία έπρεπε να συνεχίσει να βγάζει η χώρα από το 2015 και μετά.
2: Ναι.
6: Και το οποίο βασιζόταν μόνο στις περικοπές.
2: Ναι.
6: Σε καμία ούτε ανάπτυξη ούτε οτιδήποτε. Αυτό ήρθε και ανέτρεψε η δική μας διακυβέρνηση το 2015.
2: Για την οικονομία του χρόνου θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Ρωτάω όμως ξανά συγκεκριμένα για τα funds. Που τα έφερε στο πλαίσιο εκείνης της προσπάθειας που κάνατε. Εγώ μιλάω τώρα με τον Γιάννη τον Αμανατίδη, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να αντισταθεί στην λέλαπα, θα το πω εγώ, στην αριστερά.
6: Αν θα ήθελε
2: το Αλέξη Τσίπρα.
6: Και
2: κατά πόσον κάνετε αυτοκριτική για τον καιρό που στηρίζατε τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί τώρα έχετε απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα, του κάνετε κριτική, αλλά πολύ καιρό εσείς ήδη το στηρίζατε.
6: Απέναντι έχουμε μια πολιτική που εφαρμόζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έχουμε ασκήσει κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο για σε σχέση με την ανοχή που δείχνει με τους βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους ή οτιδήποτε και δίνει περιόδους χάριδους, ας το πούμε, όσο και σε γενικότερες θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει είτε για το άρθρο 16, είτε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, το οποίο δεν τον αναφέρει. Έχουμε στις θέσεις, αλλά και όσο θα ξεκαθαρίζουμε θέσεις, θα υπάρχουν και οι αντιθέσεις. Ωστόσο, επειδή με ρωτάτε και επιμένετε σε σχέση με τα φάντα, το ξαναλέω, σε κανονική περίοδο δεν θα ήθελα να υπάρχει τέτοια λύση και θα ήμουν κάθετα αντίθετο. Υπάρχει μία δικαιολογία σε σχέση με την περίοδο που ήρθε από την κυβέρνηση τη δική μας, με τους περιορισμούς όμως που ήρθε, επειδή ακριβώς ήμασταν μέσα σε μνημόνιο. Δεν θα συγχωρούσα, θέλω να πω, σε μία κυβέρνηση δική μας, αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια το 19, να πήγαινε να κάνει εισαγωγή το ΦΑΝΤ.
2: Μάλιστα. Κύριε Αμανατίδη, σας ευχαριστώ. Είστε ξεκάθαρος. Εντάξει, πολύ επιδέχεται. Δηλαδή, τώρα θα φάμε όλο τον χρόνο, γιατί θα πρέπει να πω και εγώ ότι πολλοί λένε για τα μνημόνια, επικαλούνται τα μνημόνια για να δικαιολογήσουν αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αλλά που δεν ήταν μόνο τα μνημόνια, εν πάση περιπτώσει.
6: Σωστό είναι αυτό, αλλά δείτε ότι τα πλεονάσματα τα οποία είχαμε συμφωνήσει, μισό και 1,5% απέναντι στα 4,5 και 5 τα οποία είχε τότε η κυβέρνηση, η προηγούμενη συμφωνήσει, έφεραν όχι μια ισορροπία, έφεραν μια κατάσταση που μπορούσε να επιζήσει κάποιος. Υπήρχαν κατηγορίες οι οποίες υποφέρανε. Όταν το κακό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μωσή, και κρίμα από το Θεό που το λέω, ξέρετε ότι και τις απόψεις μου, ότι όταν βγήκε η χώρα από τα μνημόνια και έχοντας το και το χρονικό και το οικονομικό περιθώριο να ασκήσουμε δικές μας πολιτικές το 19, άλλαξε η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε.
2: Μάλιστα.
6: Έτσι είναι όμως την βούληση του ελληνικού λαού. Σε αυτή δεν μπορεί να πάει κανείς ενάντια.
2: Ποτέ κανένας. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
6: Εγώ, κύριε Μωσή.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. ΘΦΕΜ
4: 107,1. Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
7: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Αμανατίδη. Είναι ένα θέμα, δηλαδή υπάρχει, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω απέναντι σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, υπάρχει μια προσπάθεια να χρησιμοποιούμε τα μνημόνια ως άλοθη για κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, άλοθη αποφάσεων για το μνημόνιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και ο τρόπος που καταστρατηγήθηκαν και καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν ήταν κάτι που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι. Δεν ήταν θέμα μνημονίου. Ήταν στην κουκούλα του μνημονίου κάποια πράγματα που θέλαν να περάσουν ορισμένοι από το εγχώριο επιχειρηματικό σύστημα. Λοιπόν, και το μηχανικό κτλ. Τα funds δεν θεωρώ ότι ήταν επιβολή από το μνημόνιο. Δεν έλεγε κανένα μνημόνιο ότι θα έρθετε, θα φέρετε τα funds να σας αγοράσουν όλα τα δάνεια και να ξεπατώσουν τον κοσμάκι στους πληστηριασμούς. Ούτε το σύστημα ηλεκτρονικών πληστηριασμών που ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε, ήταν θέμα μνημονίου. Ήταν ένα μέσο που επιλέχθηκε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, γιατί αρκετά τα συζητήσαμε όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τις καλές και ωραίες επιλογές του Φόρη Σατυράκη. Τώρα έχει την τράπουλα στα χέρια ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης και επιστρέφουμε εδώ στο ΘΕΤΑ FM 107,1, Βαγγέλης Μόησης και μετά Χριστόν Προφήτης για τη συνέχεια το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόμουρο Φίτης. Λοιπόν, θα κάνω δημοσκόπηση. Θα περιμένω το επόμενο διάστημα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6977-201070 και τηλεφωνικά αν θέλετε 2310-501000, 2310-50000. Εμένα με ενδιαφέρει να μαζέψω απόψεις για το ποιους θέλετε να συνεντευξιαστούμε. Εγώ τους κυνηγήσω, διαλέξτε ποιον θέλετε και να το φέρουμε και εδώ στο στούντιο. Ποιον θέλετε να ακούσετε σε στούντιο, έτσι, σε μεγάλη συνέντευξη. Αλλά καταλάβατε τώρα εδώ πώς γίνονται οι συνέντευξεις, έτσι. Ευγενικά μεν, αλλά και λίγο αγενός όταν χρειάζεται.
1: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Ναι, μου πάει. Μ' αρέσει. Θα το βάψω το μαλλί και πορτοκαλί. Λοιπόν, οι συνεντεύξεις εδώ, παιδιά, έτσι γίνονται. Ευγενικότατα, σεβόμαστε τους πάντες, αλλά φίλοι ξεφίλοι, θα απαντήσεις αυτά που πρέπει. Και δε, θα ξεγλιστρήσεις μια, δυο, τρεις. Μπορεί στο τέλος αφήσω να ξεγλιστρήσεις, αλλά θα έχει καταλάβει ο κόσμος ότι πας να ξεγλιστρήσεις. Λοιπόν, όλοι περνάνε την βάσανο των άβολων ερωτήσεων. Εδώ, τελείως, τελεία και παύλα.
2: Τα κατάλαβα.
0: Όλοι, εδώ, εγώ έχω ζητήσει, θα φωνάξουμε εδώ και τον Μαργαρίτη το Σχοινά για παράδειγμα, να ζητήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί εγώ τον είπαμε, δεν υπερηφανεύομαι για πολλά πράγματα, αλλά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το ξέρω από όσο και ανακατοτά. Μέχρι και τους αριθμούς των υπουργικών αποφάσεων θυμάμαι απ' έξω. Πώς κάνανε πάσα κάτι δις στην Κρήτη. Γιατί κάτι δις έχουν κάνει πάσα στην Κρήτη.
3: Κάτι γνώμη μου κακός, απολύτως αβάσιμα.
0: Αβάσιμα, ξαβάσιμα. Τρελάθηκαν στο μάσιμα.
4: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής.
0: Το δικαίωμα της σιωπής εδώ δεν ισχύει. Δεν υπάρχει δικαίωμα της σιωπής. Εντάξει, δικαίωμα της σιωπής υπάρχει πάντα. Αλλά ξέρετε στο ραδιόφωνο, όταν σοπαίνεις για πολλή ώρα, επειδή σου έρχεται ταμπλάσια ερώτηση, φαίνεται, κάνει μπαμ, λέει, το καταλαβαίνει ο Κρότης. Άσε που μπορεί να μας κάνεις και ζημιά, δηλαδή, άμα δεν απαντάς γρήγορα. Ακούει ο άλλος, πέφτει η ερώτηση και ακούει 5-10 δευτερόλεπτα κενό, νομίζω ότι έπεσε το σύμπα σου, λέει. Πάω, αλλάξω σταθμό.
5: Και πώς θα λένε τέτοιο.
0: Και τον απεινιδωτή, παιδιά. Λοιπόν, όχι, εδώ θα κάνουμε, θα φέρουμε όλο τον καλό τον κόσμο. Εμείς θα καλέσουμε εδώ και τον Μαργαρίτη του Σχοινά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καλέσουμε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα καλέσουμε και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο κάποια στιγμή. Θα καλέσουμε τους πάντες. Η Γιώτα Δερμιτζάκη τραβάει την ανηφόρα και η Κατερίνα Σιάπατα, γιατί ψάχνει να βρει κόσμο. Ξέρετε που να. Γιατί καμιά φορά ξέρετε υπάρχουν και πολιτικοί που λένε ναι, οκ, okay, να βγούμε, τι θα με ρωτήσετε. Ωπα ρε φίλε, θα σου πω μια θεματολογία. Θα συμφωνήσουμε. Θα σου πω 1, 2, 3, 4 θεματάκια. Γενικώς. Αλλά αν προκύψει κάτι άλλο στην πορεία, μπορεί στο 12ωρο μέχρι να βγούμε στον αέρα να έχει γκρεμιστεί κάτι. Να έχει γκρεμιστεί κανένα φούρνο. Θα το ρωτήσω.
1: Α, μην το πάμε και δείξουμε τη.
0: Α, πάμε δεν πάμε, πάει μόνη της. Και πλέον είπαμε θεματάκια. Τα θεματάκια όμως, το τι ακριβώς θα ερωτηθείς, είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Ως εκεί, στο πλαίσιο μιας αυρότητας, θα σου πω ότι έχουμε τόσο χρόνο, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτό, θα μιλήσουμε για 1, 2, 3 θέματα. Τώρα, ας πούμε, δηλαδή με ποια λογική, ορίστε, δηλαδή, συγγνώμη, βλέπω τώρα στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, έχουν φωνάξει τον Γιάννη Ντοδελή, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να μιλήσει για το άρθρο του καρτερού του Τσίπρα για τον Ανδρουλάκη. Νίστη, τι μου κύριε.
6: Τι να πούμε, η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Δηλαδή... Και του Κουκουέ. Θα φέρουμε εδώ και το Κουκουέ. Αλλά θα ρωτηθούν και του Κουκουέ για το καταστατικό τους, ε. Γιατί λέμε, αλλά για το καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που εξακολουθεί να μιλάει μέσα για ανατροπή και για ένοπλο αγώνα, δεν συζητάει κανένας. Έχει περάσει αυτό το καταστατικό, από το καταστατικό έχει περάσει τα ελληνικά δικαστήρια, δηλαδή. Αχ, τι να πω.
2: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
0: Γιάννης Κατσαβουνίδης.

Λοιπόν, πλησιάζει 28 Οκτωβρίου, παιδιά, σιγά σιγά. Σας είπα για τον Καραμαλή ότι τον φοβούνται. Σας είπα για τον Κίστη στο Μέγαρο Μαξίμου τι θα πει ο Καραμαλής. Σας είπα ότι φοβούνται και τι θα άλλο θα πει ο Σαμαράς και πόσο θα ταιριάζουν αυτά τα δύο. Γιατί, ξέρετε, ο Καραμαλής δεν χρειάζεται να βγει και να πει ο δίξας ο πίξας ο Κυριάκος. Τόσο καιρό κρατά τις αποστάσεις του και έχει γίνει αισθητό. Αυτοί που προσβλέπουν στον Κώστα Καραμαλή ή που ακούν ή που διαβάζουν τον Κώστα Καραμαλή έχουν καταλάβει την άποψή του για τα τεκτενόμενα. Το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής όμως είναι ένας εξαιρετικός τεχνίτης του λόγου και οι άνθρωποι που συνεργάζονται με τον Κώστα Καραμαλή είναι εξαιρετικοί τεχνίτες του λόγου.

0: Αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη τελευταία στιγμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να κάνει εδώ τζέρτζελο, με δεδομένο το γεγονός ότι στην Αθήνα θα έχει κάνει ήδη τζέρτζελο Καραμαλής 25 Οκτωβρίου, το λογικό θα είναι να είναι ο Δένδιας εδώ επικεφαλής της κυβέρνησης για την παρέλαση. Και δεν νομίζω θα χάσει την ευκαιρία να αφήσει κάποια υπονοούμενα και ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Καληνύχτα.
0: Γιατί δεν χάνει η ευκαιρία. Καληνύχτα και καλημέρα. Και σε ό,τι αφορά την ομιλία Καραμαλής 25 Οκτωβρίου, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι επέλεξε το Πολεμικό Μουσείο και ως κοινό τους απόστρατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί αυτή θα είναι το κοινό της ομιλίας Καραμαλή στις 25 Οκτωβρίου. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κοινό που είναι, γιατί απόστρατοι και γενικά το στράτευμα, γενικά συνήθως κλείνει προς τα δεξιά, προς την κεντροδεξιά. Είναι παρατηρημένο και στις εκλογές και παντού και στις δημοσκοπήσεις. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλο αυτό έχει την λογική του και ότι ακουμπάει ακριβώς το κοινό που πονάει αυτή τη στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου.

0: αυτό το Epic Flamengo είναι τώρα, είναι κατάλληλη από κάτω χαλή για να πάμε να μιλήσουμε με το Μητσοτάκη που είναι στα Ευρώπας και πάει να ζητήσει από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στη Σύνοδο Κορυφής. Την ακριβώς την βοήθεια για τους καταναλωτές.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Είναι σίγουρο, δεν μιλάμε για απλά ενδεχόμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο για να ζητήσει μείωση τιμών της ενέργειας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
2: Στηρίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
0: Και όσοι δεν έχουν θα φροντίσουμε να αποκτήσουν. Ναι ρε φίλε, διότι συγγνώμη, θα πάρει πετρέλαιο, θα πάρει ας πούμε το επίδομα θέρμανσης του 0,30 αυτός που δεν έχει να φάει και δεν ξέρει αν θα φάει ή θα σταθεί. Έτσι, ο άλλος που από τα ισοδυναμικά κριτήρια ή από τα γεωγραφικά κριτήρια είναι εκτός, θέλουμε να μας πει, θέλει να μας πει το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι καλύτερα, τι τρώμε με χρυσά κουτάλια ας πούμε. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή τι, πρέπει να φτάσουν και αυτοί να φτάσουν τα εισοδηματικά τους κριτήρια ή η κατάστασή τους σε τέτοια επίπεδα που θα το δικαιούνται. Γιατί εκεί μας πάνε σιγά σιγά.
1: Δεν έκανα λάθος, μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
0: Δεν έκανες λάθος, αλλά πήγες σε βάθος. Και επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της Ευρώπης για τη ρήτρα διαφυγής που λέμε και για το να αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανεβάσουμε λίγο το ταβάνι για τις παροχές που θα δώσουμε στο κομμάτι της ενέργειας στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, πολύ όμορφα και ωραία η κυβέρνηση πήγε ήδη και διεκδίκησε τη ρήτρα διαφυγής για τις επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου που το πήραμε αυτό, μας το έδωσαν απλόχερα, πάρτε εσείς ρήτρα διαφυγής για έργα 1 δισεκατομμυρίου για πράσινη ενέργεια κλπ. Τα οποία έργα βέβαια θα είναι μπίζνα για 3-4 εταιρείες. Το 1 δις. Μην πω 2.
3: Πολύ παχιά λόγια βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Παχιά ξεπαχιά, αυτά είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εκείνα πήγαμε πρώτα και τα ζητήσαμε. Γιατί ας πούμε δεν πήγε η κυβέρνηση, δεν πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Πυρακάκης, όλοι οι υπουργοί να πάνε στην Ευρώπη και να πούν παιδιά εμείς θέλουμε ρήτρα διαφυγής

0: για να κόψουμε τον, για 6 μήνες, για όλο το χειμώνα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα καύσιμα. Για να χαμηλώσουμε τη τιμή του πετρελαίου. Θέλουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Και αφού πάρουμε αυτό, τότε να πάμε να ζητήσουμε να ανέβει το ταβάνι για να πάρουμε και το 1 δις για τις 2-3 εταιρείες. Γιατί δεν το πήγανε λίγο ανάποδα? Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί δεν το πάνε ανάποδα? Για να δούμε.
1: Τι θα καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου?
0: Μα τι νομίζετε, δεν το είχαν σκεφτεί? Το είχαν σκεφτεί. Φυσικά και το είχαν σκεφτεί. Αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέμα νοοτροπίας. Τα έχουμε πει 1000 φορές. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τι τραγουδάκι θα βάλουμε για το ΕΒΓΑ? Αχα, take on me. Επιλογές φόρου Σωτηράκη. Κοίτα, ωραία είναι. Καλά, καλή είναι. Αχα. Τα νιάτα μας. Γυμνασιόπεδα ήμασταν. Ναι, ήμασταν. Υπήρξαμε κι εμείς γυμνασιόπεδα. Πώς? Λοιπόν, θα πούμε κάποιες φορές, θα πάμε κάποια μέρα, θα πούμε ιστορίες του στρατό, ιστορίες του γυμνάσιο, πολλούς καθηγητές. Έτσι κοντά. Όχι, όχι, θα βγει και ο κόσμος να πει τα δικά του. Εδώ, θα είναι ωραία, θα περάσουμε ωραία εκεί. Σε καμιά εθνική επέτειο. Λοιπόν. Σας αποχαιρετώ, δίνουμε ραντεβού για αύριο 10 η ώρα μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής, εδώ στο και ο Γιάννης Κατσαφουνίδης. Καλά, δεν σε ξεχνάω αμέσως. Νταν, παρέμβαση, δεν με είπες εμένα. Γιάννης Κατσαφουνίδης, στους ήχους. Εδώ στο Θήτα FM 107,1 ακολουθεί τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα στο Κορδελιό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε ελαστικά σε χώρο πίσω από κτίριο κοντά στο περιφερειακό. Οι μαύροι καπνοί οφείλονταν στην καύση των ελαστικών. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Το επίκεντρο Ενεργειακή Κρίση, νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανία. Πριν από λίγο προερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ζητήσει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Πήρα από την αντιπολίτευση με φόντο τις χθεσινές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης, εγκαλούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση της ενεργειακής φτώχειας. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση ναύτεξ, προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Γαλλική σημαίας ερευνητικό πλοίο θα αναλάβει τις προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Άγρια καταδίωξη 18χρονου διακινήτη μεταναστών το βράδυ στην Εγνατία Οδό. Στην προσπάθειά του να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ο 18χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε δύο περιπολικά και το όχημα ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια Ωρεοκάστρου. Στο γεωταχή εντοπίστηκαν 4 Αφγανοί χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Την καταγγελία μιας 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος λέγοντάς της ότι είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου σύλλογοι συνταξιούχων. Σε προσωρινή αναστολή συγκεκριμένων ληξιαρχικών πράξεων προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης από σήμερα και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αρχιοθέτησης του υλικού του.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Hello.

Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, κάνω νοήματα στο Γιάννη Κατσαβουνίδη που είναι στα DEX. Να μου δυναμώσει un peu την ένταση στα αυτιά μου. Αν και θα αποκτήσω πρόβλημα κάποια στιγμή, θα με φας. Θα σας φάω και θα με φάτε όλοι και όλες μας. Εδώ θα έχουμε το μεσημεριανό μας. Θα έχουμε τον καφέ μας, θα έχουμε το αφέψιμά μας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή με απλά λόγια. Θα έχουμε κοντά μας μετά τις 12.30 τον αντιστράτηγο εναποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, να μιλήσουμε κατά βάση για τα τελευταία τζαρτζαρίσματα. Να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη που τη λένε συχνά οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα μεταξύ Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν. Θα έρθουμε και λίγο στα δικά μας τα ελληνοτουρκικά. Αργότερα θα είναι κοντά μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Αθανάσιος Γραμμένος, διότι χθες ταραχτήκαμε πάρα πολύ με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Μανώλη Κοτάκη για την τύχη της Μονής Σινά και την κυριότητα, ποιος θα την έχει εν τέλει μετά από 15 αιώνες, φίλες και φίλοι, και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς πώς κινούμαστε, να πιέσουμε τους Σιναίτες μοναχούς? Και αργότερα θα έχουμε κοντά μας την ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής και ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεκδίκηση του Γερμανικού Χρέους προς την Ελλάδα, την κυρία Ελένη Σαβάκη, για να μιλήσουμε και για την απρέπεια που έγινε με την εκδήλωση κάτω στην Αθήνα από τις 12 Οκτωβρίου, την ημέρα δηλαδή που έφυγε η ναζιστική μπότα από την Αθήνα, και εμείς κοιτούσαμε να βγάλουμε αφίσες. Τελικά αποσύρθηκε η αφίσα μετά από τις παλινδρομήσεις της κυρίας Μενδώνη και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ζήτημα όμως αυτό παραμένει και είναι εδώ και είναι παρόν, όπως παρούσες και απαράγραπτες είναι οι οφειλές οι γερμανικές προς την χώρα μας. Έχουμε καλή θερμοκρασία. Σήμερα θα είμαστε από τους 10 οι χαμηλότεροι μέχρι τους 20 βαθμούς. Αυτήν την ώρα είμαστε στους 14. Έχει όμως λιακάδα σε σχέση με το χθεσινό, νομίζω είναι καλύτερα. Αλλά είναι ήλιος με δόντια. Φυσούσε και το πρωί. Ξύπνησα κατά τις, θα σας πω τώρα τα δικά μου, ξύπνησα κατά τις 5 παρά 20. Λέω, γιατί ξυπνάς Βασιλική? Διότι άκουγα τις τέντες να πηγαίνουν πάνω κάτω, φυσούσε πάρα πολύ δυνατά. Το υπολογίζω τώρα αυτό εμπειρικά σας λέω, κοντά στα 6 μποφόρ και όχι τίποτα άλλο. Έχω και ψυχολογικό. Έχω ψυχολογικό διότι πριν από χρόνια, από πολύ δυνατό αέρα, ξέρεις, άμα σε πιάσει ο βαρδάρης, τα παλιά τα ρεύματα επίσης, δεν είναι μόνο ο βαρδάρης. Αν είναι το παλιό το ρεύμα, τότε φυσάει ακόμα πιο δυνατά. Εκεί εδώ στο κέντρο, άντε να μην πω και την οδό, και μου είχε σκίσει ο αέρας την τέντα. Τώρα μιλάμε για σιδερένια τέντα. Και πώς τελευταία στιγμή με τη μικρή μου την αδερφή την καταφέραμε να την κατεβάσουμε κάτω στη βεράντα. Διαφορετικά θα πέφτε από τον 8ο κάτω. Καταλαβαίνετε τώρα, να ψάχνουμε για τούβλα, να τα ακουμπήσουμε πάνω σε σιδερένια. Έχουμε και τούβλα. Πάντα έχουμε ένα τούβλο στη βεράντα, Γιάννη. Λοιπόν, αυτά που λέτε, αλλά τώρα σταμάτησε να φυσάει, οπότε είναι λίγο πιο υποφερτά. Παρόλα αυτά χρειάζεται να ντυθείτε καλά για να μην κρυώσετε, διότι είναι η εποχή τώρα τέτοια του Οκτωβρίου που φέρνει και αυτές τις φθινοπορεινές γρήπες. Τα μηνύματά σας περιμένω στο 6977-201-070, το Viber του σταθμού, ή ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε στο mail μας στο info@theta-fm.gr.

Έχω ανοίξει όλα τα παράθυρα. Πρώτον, thetanews.gr, το site μας, το οποίο ανανεώνεται μέχρι να ανοιγοκλείσετε τα βλέφαρά σας. Τέτοια είναι η ταχύτητα. Διαβάζετε τα πάντα και για την πόλη και για τον κόσμο, με βασικό αυτήν την ώρα το τι έχει συμβεί στην Χαλκιδική, όπου ξεσπά ο σύζυγος της 59χρονης που πέθανε σε κλινική με μελανιές και κατάγματα που αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση στην γυναίκα την άτυχη που έκανε αιμοκάθαρση σε ιδιωτική κλινική. Έχω ανοιχτό επίσης το δημοκρατία.gr, το επόμενο site μας που επίσης ανανεώνεται σε χρόνο ντέτε, ναι, μέχρι να ανοιγοκλείσετε τα βλέφαρά σας. Για τον χάρτινο πύργο μιλάει, είναι οι συμμαχίες της κυβέρνησης που πέφτουν σαν χάρτινος πύργος. Για τον εισαγγελέα της Λάρισας, για τις εκταφές, διενεργήστε λέει άμεσα τις εκταφές. Για τις νέες αποκαλύψεις για την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόλ, και φυσικά έχουμε και το estianews.gr με κεντρικά θέματα. Για τον Κώστα Ευαγγελάτο, για την πραγματική Ιθάκη που είναι μέσα μας, κάνει έναν απολογισμό της πλούσιας πορείας του χωρίς ωρεοποιήσεις, ο ασυμβίβαστος στις επιλογές του και εχμηρός απέναντι στην εμπορευματοποίηση της τέχνης. Αυτή είναι η πρώτη μας διαδρομή περιήγηση στα site του Ομίλου. Είμαστε πάντα στον ThetaFM 107,1.

σκέφτομαι. Μη σκέφτεσαι πολύ, Βασιλική. Τέλος πάντων, σκέφτομαι με τι να πρωτοξεκινήσουμε σήμερα το σχολιασμό μας στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και τώρα, έτσι που το κλωθοφέρνω στο μυαλό μου, λέω να ξεκινήσω με αυτήν την είδηση που από χθες άρχισε σιγά σιγά να τρέχει στα διάφορα ειδησιογραφικά site με έναν πανηγυρικό κιόλας τόνο και υπογραφή για την Ναύτεξ. Υποβλήθηκε δηλαδή το αίτημα, λέει, για έκδοση Ναύτεξ. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Α, λέω, και σήμερα το συνεχίζουν αυτό, κάνουν ανανεώσεις για την Ναύτεξ, πανηγυρίζουμε γιατί ξαναξεκινάμε, έτσι. Yes, μεγάλη νίκη δηλαδή. Και βλέποντας λοιπόν, γιατί ήταν μια κοπιά έτσι σε όλα τα site που το διάβαζα, διαβάζοντας λιγάκι έτσι το άρθρο, βλέπω Το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης εκ μέρους της Nexans για την διενέργεια από το πλοίο Αμπέγι Μαρενγκό με σημαία Γαλλίας, ας πούμε, έγινε. Και σκέφτομαι τώρα το δικό μου αθώο μυαλό. Σκέφτομαι τι εννοεί με αυτό το πρώτο βήμα. Και παρακολουθώντας, διαβάζοντας όλη την είδηση, πού θα γίνουν οι εργασίες και τα λοιπά, βλέπω την αίτηση για τις πηγές του λιμενικού και βάσει, λέει, της κείμενης νομοθεσίας, η εκτέλεση, λέει, εργασιών εντός των χωρικών υδάτων επιφυλάσσεται καταρχήν για πλοία υπό ελληνική σημαία. Άρα δηλαδή εμείς πανηγυρίζουμε, sorry κιόλας, δηλαδή εμείς τώρα πανηγυρίζουμε γιατί θα ξαναξεκινήσουμε την διαδικασία πόντισης μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπου επισημαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο η Ναύτεξ, το αίτημα πάει προς το ελληνικό λιμενικό. Έχω μία απορία, δεν ξέρω τώρα, απορία ψάλτου Βίξ, ας Βίξω, γκούχου. Καλά, το 2024 τον Ιούλιο, όταν έγινε αυτό το παντιρντί, με το Ιεβόλι Ρελούμι ήταν τότε το ιταλικό ερευνητικό που έφυγε κακήν κακός γιατί οι Τούρκοι έβγαλαν τις 5 φρεγάτες και εμείς, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, δεν το είπα εγώ. Εμείς το λέγαμε, τότε δεν το έλεγαν, αλλά τέλος πάντων υποχωρήσαμε. Τότε δεν είχε βγει η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και ο ίδιος ο Αδμιέ, γιατί μάλλον κάποιος έβαλε να το γράψει αυτό ο Αδμιέ, ότι το έργο φύγαμε, έφυγε το ιταλικό γιατί Το έργο είχε ολοκληρωθεί το πρώτο, ας πούμε, της βυθομέτρησης και των ερευνών κάτω, και μάλιστα τα πλοία αυτά ήταν όταν το Ιεβόλι ήταν στα 6,5 μίλια, δηλαδή εκτός χωρικών υδάτων, αλλά τότε ξεκινήσαμε από εντός, αφού είχε ολοκληρωθεί. Τώρα ξαναξεκινάμε από το ίδιο. Τι δεν καταλαβαίνω, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά στην είδηση αυτή. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα, ή από άλλη μια ωραία λέξη, να εργαλειοποιηθεί κάλλιστα από την κυβέρνηση για να παρουσιάσει ότι εγώ δεν φοβούμαι, δεν οροδώ προουδενός και συνεχίζω κανονικά μέσω τώρα της Nexans που θα έχουμε το καινούργιο αυτό το γαλλικό πλοίο με τη γαλλική σημαία να κάνω τις έρευνες, αλλά πανηγυρίζω γιατί πάλι θα είμαι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε ως προς αυτό, φίλες και φίλοι. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πού σημαίνει ότι μέχρι να ολοκληρωθούν, βάλτε, ας πούμε, λένε τώρα, ας πούμε, μέχρι το Δεκέμβριο, βάλτε καλό Ιανουάριο, καλό 2027, κάποια στιγμή αυτό το πλοίο θα πρέπει να βγει εκτός. Αφού δηλαδή η πόντιση και αργότερα και οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν και εκτός για να πάμε και να συνδεθούμε και με την Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Εκεί λοιπόν θα φανεί τι θα κάνει η ελληνική πλευρά, πώς αντιδράσει η τουρκική, πώς αντιδράσει η ελληνική πλευρά απέναντι στην τουρκική απέτηση. Σε περίπτωση που ξανά έχουμε μπροστά μας μία ρεπετασιόν, μία ρεπετασιόν του ίδιου επεισοδίου. Δηλαδή να ξαναδούμε τις τουρκικές φρεγάτες έξω από την Κάσο, λίγο παραέξω θα δούμε. Ή πιο έξω από την Κρήτη ή στην κυπριακή πλευρά. Αλλά εδώ το θέμα η μαμά πατρίδα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα απέναντι σε μία έκνομη δραστηριότητα της Τουρκίας. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και τα άλλα που παρακολουθούμε στενά και μιλάω για την ρηματική ανακοίνωση. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με τις έρευνες
για φυσικό αέριο και πετρέλαιο της Σεβρών, νότιο-δυτικά της Κρήτης. Έχουμε τη ρηματική διακίνωση για ακόμα μία φορά ενόχληση της Λιβύης, η οποία λέει ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να εκμισθώνει μία εταιρεία για έρευνες σε περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλάνε για την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος-Λιβύης, όταν βέβαια η ίδια η Λιβύη έχει πυρπολήσει τις όποιες συνομιλίες, ήδη δηλαδή από τον Καντάφη και με τον Παπούλια που πήγε λίγο να μειωθεί και να πέσει σε ένταση το σκηνικό μετά το 2007-2008, όπου μίλησε με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο τότε ηγέτης της Λιβύης. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς ό,τι έχουμε κάνει και με βάση τον νόμο Μανιάτη, είναι ακόμα και που δεν έχει οριοθετηθεί, αλλά πρέπει να ανακηρύξουμε. Αυτό είναι το άλλο πρόβλημα, και ας πάνε οι άλλοι να μας πάνε στα δικαστήρια. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εμείς ό,τι έχουμε χωρίσει και οικοπεδοποιήσει κάτω από την Κρήτη σέβεται αυτό που λέμε την μέση γραμμή. Η Λιβύη είναι αυτή που δεν σέβεται, διότι και μία φορά τη δεκαετία του 70 και τώρα έχει κλεισμένο τον κόλπο της Ήρτης, και ήδη τα τελευταία 4 χρόνια έχουν περάσει, που έχει από μόνη της πάει την συνορεύουσα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή με το άνοιγμα του κόλπου, πολλά περισσότερα 300 χιλιόμετρα σε σχέση με το δικαιούμενο. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πολύ πιο κάτω το στόμιο, όπου θα αρχίζει να υπολογίζει από πού μέχρι πού θα πάει η συνορεύουσα ζώνη της η ίδια η Λιβύη. Αυτά λοιπόν στο κομμάτι τώρα της Ανατολικής Μεσογείου, μετά τα πανηγυρικά, τα οποία δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά και σε εμάς που τα παρακολουθούμε, φίλες και φίλοι. Στα 22 λεπτά μετά τις 12, η επόμενη θεματική μας θα είναι λίγο διαφορετική.

0: Έχω μπροστά μου τώρα τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα να σας τα πω έτσι τηλεγραφικά. Είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε μπροστά μας τέλος πάντων ένα συμβούλιο με ημερήσια πλούσια διάταξη. Προτεραιότητες τρεις για τον κύριο Μητσοτάκη. Διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν θα δεχθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής για την ΚΑΠ, για την κοινή αγροτική πολιτική. Εμείς και άλλοι 15 και άλλα 15 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τους Ιρλανδούς που λέει ότι θα πρέπει να περικόψουμε αρκετά τα κονδύλια μας για τον αγροτικό τομέα. Το δεύτερο λέει είναι τα ζητήματα λέει ανταγωνιστικότητας και κόστους ενέργειας που έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, να υπάρξει λέει ευρωπαϊκή απάντηση, θα ζητήσει λέει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες. Είπε για τα χθεσινά τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανση. Σωθήκαμε τώρα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να αντέξουμε, να σκεφτούμε ότι θα ανοίξουμε θέρμανση. Είπε και για το επίδομα θέρμανσης και τα λοιπά. Και λέει, αλλά προφανώς λέει, χρειαζόμαστε παραπάνω ευρωπαϊκή ευελιξία. Και μετά ικανοποίηση γιατί η ελληνική πρόταση λέει για ένα μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε λέει στη Θέουτα. Λέει ήταν παρεμφερής με αυτό που έχουμε δει λέει στον Εύρο το 20. Έγινε λέει αποδεκτή από την Κομισιόν, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί. Να δούμε τώρα στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό, αν και πώς θα κλείσουν οι διαπραγματεύσεις. Είχαμε κάποιες πληροφορίες τώρα, γι' αυτό το κοιτούσα λίγο αναλυτικά στην εισήγηση του. Θα περιμένουμε όμως να δούμε και τι θα πει μέσα στο Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, διότι οι πληροφορίες θέλουν ο κ. Μητσοτάκης να σταθεί περισσότερο στο κομμάτι της αύξησης των τιμών της ενέργειας, αποδίδοντάς το κατά βάση στην αναταραχή που υπάρχει στα στενά του ορμούς. Ουδέν ψευδέστερον, δεν είναι μόνο τα στενά του ορμούς, είναι και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία και στην διένεξη, μάλλον την εμπόλεμη κατάσταση που είναι στην πραγματικότητα στην Ιεμένη με τους Ανσάρ Αλλάχ, οπότε έχουμε και από εκεί πρόβλημα. Και φυσικά αυτή η ενεργειακή καταιγίδα, κυρίως από πού ξεκίνησε και συνεχίζει να υπάρχει από εκεί, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να κόψουν κάθε επαφή με το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο βέβαια το προχθές δεν τα λέγαμε, πάλι το εισάγουμε από άλλες οδούς, είτε βαφτίζοντας το μέσα από το Turkish Stream, είτε μέσα από το Αζερμπαϊτζάν και πληρώνοντας το πολύ πιο ακριβά. Άσχετα λένε ότι από το 27 θα τα κόψουμε όλα, και το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο που παίρναμε από τη Ρωσία, να δω από πού θα πάρουμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλες δίωδοι. Αν καταστραφεί και ο κάθετος διάδρομος, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ καλά που σκεφτείτε και ο κάθετος διάδρομος. Όταν πρωτοεγγενιάστηκε, έτσι είχαμε και cheerleader που έπεφταν από πάνω κάτω, έκαναν στροφές και τα λοιπά. Δεν προσήλκυε το ενδιαφέρον των επενδυτών και ουσιαστικά μόνο μία εταιρεία είχαμε που πλειοδότησε. Τώρα πώς έγινε αυτό, θα ελεγχθεί και αυτό. Αλλά μία ουσιαστικά εταιρεία είχαμε που ενδιαφέρθηκε και αυτό το έργο. Άλλοι μεγάλοι παίκτες είδαν ότι είναι κάτι επισφαλές, γιατί πρώτον μπορεί να αλλάξουν ξανά ισορροπίες. Από τώρα, υπογείως γίνονται αυτά, έτσι, να αλλάξουν οι ισορροπίες σχετικά με τις διάφορες οδεύσεις και με την ενδεχόμενη συνεννόηση, επανασυνεννόηση με την ρωσική πλευρά. Εκεί είναι χερσαία τα σύνορα, οπότε είναι πολύ πιο φθηνή η λύση. Και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ήδη, παρά τα διαφαινόμενα και τα λεγόμενα δημοσίως, οι Γερμανοί ήδη βρίσκονται σε προκαταρκτικές συνομιλίες, επαφές με τη ρωσική πλευρά ακριβώς για αυτό το λόγο. Παρά το γεγονός ότι λένε ότι εμείς κόβουμε το ρωσικό αέριο τελείως μετά την καταστροφή και των δύο αγωγών Nord Stream 1 και 2. Λοιπόν, στα 29 λεπτά μετά τις 12, στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ερχόμαστε με μουσική και φυσικά με τον πρώτο μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον γεωστρατηγικό αναλυτή, αντιστράτηγο εναποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμορητοπόλεμος ή Εμφύλιος, για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ' FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Φουλ από Cardigans. Θυμάμαι αυτό το τραγούδι διότι έπαιζε στο soundtrack από ταινία του 1996, πρέπει να ήτανε, Ρωμαίος και Ιουλιέτα με το Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και ήταν ένα από τα τραγούδια τα οποία έδιναν το soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας. Και φυσικά εμείς τότε κοριτσάκια βλέπουμε το Λεωνάρντο Ντικάπριο, που ακόμα έχει το baby face, εννοείται, έχει ακόμα το baby face. Και πέφτουν μία μετά τις άλλες οι κοπέλες και μόνο στην όψη του. Λοιπόν, ο καθένας με τα χαρίσματά του, λοιπόν, και με τις εμφανίσεις και με το ταλέντο του. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Καλησπέριζω όλους σας. Αν θέλετε να συμμετάσχετε ή να υποβάλλετε ερωτήματα στον καλεσμένο μας 6977-201-070, όπως τον προανήγγυλα πριν από το διάλειμμα και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, κοντά μας είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής και αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Καλησπέρα σας, στρατηγία. Καλώς ορίσατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα, κυρία Πολίτη, και στους ακροατές σας, και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καμπουρίδη. Ήθελα να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα και από διπλωματικής και μόνο ανάλυσης ή γεωπολιτικής αναθεώρησης και των υπολείπων κρατών που βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά. Δεν έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως το τελευταία είδηση μεταξύ των αψημαχιών ρητορικών μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, παρότι οι σχέσεις τους έχουν το μεικτό του χαρακτήρος, αλλά πάνω κάτω από ένα περίβλημα ότι ένα έθνος, δύο κράτη. Ωστόσο, μετά από την διαφοροποίηση του Αζερμπαϊτζάν για την υποχρέωση ή όχι της ένδυσης ισλαμικής με την ισλαμική μαντήλα των κοριτσιών και την αντίδραση της Τουρκίας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πιο βαθιά σύγκρουση. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει για την θρησκευτική πολιτική ή δεν ξέρω εγώ τις στρατηγικές επιλογές του ίδιου του Μπακού, με έντονη απάντηση από τον κύριο Αλίγεφ στις εξάρσεις από το ΑΚΠ για το κομμάτι της ενδυμασίας του Αζερμπαϊτζάν. Εσείς λοιπόν, επειδή το παρακολουθείτε και σας διαβάζουμε τακτικά κάθε φορά που γράφετε στην εφημερίδα Δημοκρατία, το έχετε αναδείξει και θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας.
1: Ναι, επειδή όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017, είχα παράλληλη διαπίστωση και στον Μπακού, δηλαδή ήμουν και ακόλουθος άμυνας και στον Μπακού, με έδρα την Άγκυρα. Πρέπει να σας πω ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν είχε πάντα τις τέλειες σχέσεις, τις άριστες αυτές που βίωνε μέχρι πριν από μία εβδομάδα.
0: Κύριε Καμπούρη, αν έχετε την καλοσύνη, επαναλάβατε, γιατί κάπου χάθηκε η φωνή σας.
1: Ναι, λέω ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν είχε πάντα τις καλύτερες σχέσεις ή τέλος.
0: Μήπως φοράτε hands-free, κύριε Καμπούρη?
1: Όχι, δεν φορά.
0: Γιατί κάπου χάνετε, δεν ξέρω, μήπως μπορεί να είναι το σήμα.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα. Καλύτερα
0: σας ακούμε, στρατηγέ, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, λέω ότι η Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν είναι δύο χώρες, είναι και οι δύο τουρκογενείς. Τα τελευταία χρόνια αναπτύξανε στο ύψιστο, στο μέγιστο βαθμό της σχέσης. Ναι. Δεν ήταν πάντα στο βαθμό αυτό που διανύουμε τελευταία. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βοήθησε το Αζερβαϊτζάν στον κρίσιμο πόλεμο του 2020 εναντίον των Αρμενίων και πήρε ξανά το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ναι. Οι Αρμένοι. Λοιπόν, υπάρχει μια τελευταία, δεν κατάλαβε προφανώς ο Αλίεφ, ο οποίος θέλει να έχει ένα κοσμικό κράτος, ναι, σε αντίθεση με τον Ερντογάν. Δεν κατάλαβε ότι ο Ερντογάν θέλει σιγά σιγά να δορυφοροποιήσει το Αζερμπαϊτζάν και εξέδωσε μια ανακοίνωση, μάλλον σε μια ομιλία του έστειλε τρία μηνύματα στην Τουρκία, μια να κατεβάσει στα εσωτερικά μας. Ναι. Η εξωτερική πολιτική μας είναι ανεξάρτητη, δεν θα σας ρωτήσουμε, γιατί η Τουρκία πιέζει το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ναι. Και το κυριότερο όμως ήταν η παρέμβαση στα εσωτερικά του Αζερμπαϊτζάν, μιας και το Αζερμπαϊτζάν απαγορεύει με προεδρικό διάταγμα τη χρήση της μαντήλας ως κάλυμα κεφαλής στις μαθήτριες στα σχολεία. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, υπήρξε μια αντίδραση από αρχισύμβουλο του Ερντογάν, από βουλευτές του ΑΚΕΠΕ του Ερντογάν, από φιλοερδογανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικτάτορος ο Αλίεφ, και στην ουσία θέλει ο Ερντογάν να διώξει τον Αλίεφ από τη θέση του που είναι εκεί από το 2002. Όσο και ο Ερντογάν δηλαδή.
0: Θεωρείτε ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν από θρησκευτικές οργανώσεις και ομάδες μέσα στο Αζερβαϊτζάν, ότι έχουν ουσιαστικά τις ενεργοποιεί η Τουρκία?
1: 100% ισχύει 100%. Αυτό. Ο Ερντογάν θέλει 100% ισχύει. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι, επειδή επαναλαμβάνω και πάλι, ήμουνα και ακόλουθος άμυνος στον Μπακού όταν ήμουνα στην Άγκυρα. Ναι. Έχω πάει πολλές φορές. Στον Μπακού είναι μια κοσμική χώρα και ελέγχει, ο Αλίεφ ελέγχει τα πάντα. Δηλαδή κατά καιρούς αποστρατεύει αξιωματικούς που προσπαθούν να τον κάνουν πραξικόπημα οτιδήποτε. Ελέγχει τα πάντα ο Αλίεφ. Και αυτή η υποβάβληση μέσα από το θρησκευτικό παράγοντα γίνεται από τον Ερντογάν. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι το κακό για την Τουρκία, καλό για μας, είναι ότι το Αζερβαϊτζάν έχει άρρηστες σχέσεις με το Ισραήλ. Ναι. Και μάλιστα μετέβη στο Αζερβαϊτζάν ο πρόεδρος του Ισραήλ, ναι, ο Χέρτσοκ, μετέβη χθες, θα είναι εκεί σε μια διάσκεψη για την αλληλεπίδραση και τους μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης της Ασίας, που είναι μια φορά στα 4 χρόνια. Δεν πάει ο Ερντογάν, πάει ο Χέρτζοκ, και μάλιστα το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής, που είδα σήμερα ότι το βγάλαν κάποια ρωσικά ΜΜΕ, ότι προκειμένου να αποφύγει την ταλαιπωρία ο Χέρτζοκ της απαγόρευσης του εναέριου χώρου της Τουρκίας, και θα κάνει ένα ταξίδι σύν 6 ώρες, που το έκανε πέρσι ο Ερντογάν στον Χέρτζοκ σε ένα ταξίδι του προς την Κεντρική Ασία, απαγόρευσε να πάει το αεροσκάφος από το Ισραήλ μέσω του εναέριου χώρου της Τουρκίας. Έστειλε αεροσκάφος το Αζερβαϊτζάν. Έστειλε αεροσκάφος ο ίδιος ο Αλίεφ, στέλνοντας ένα μήνυμα τον Ερντογάν ότι είναι πιο κοντά στο Ισραήλ από την Τουρκία. Νομίζω είναι ιστορικά αυτά που γίνονται. Κανένας δεν περίμενε ότι οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών θα πάνε σε τέτοιο ιστορικό χαμηλό, και δείχνει την αποφασιστικότητα του Αλίεφ να διατηρήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και καμία ανάμειξη από καμία χώρα, ακόμα και από την Τουρκία, τα ιστορικά, ειδικά σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα που είναι το θέμα της κοσμικότητας του κράτους.
0: Κύριε Καμπουρίδη, να ρωτήσω, επειδή λέτε ότι είναι σε ιστορικά χαμηλά, αυτό μπορεί να μεταφραστεί όχι τώρα αλλά αργότερα σε μια ρήξη του συμπλόκου Αζερβαϊτζάν-Τουρκίας ή όχι? Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, και μετά την στρατιωτική υποστήριξη και συνεργασία του Αζερβαϊτζάν και από την Τουρκία και από το Ισραήλ, όπως αυτό μεταφράστηκε στην κατάληψη του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ότι το Αζερβαϊτζάν προσπαθεί να παίξει και σε λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις των δύο χωρών, δηλαδή να μην επιλέξει ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, να έχει και τις δύο σχέσεις διαφοροποιημένες. Αυτό υπάρχει πιθανότητα να χαλάσει και το Αζερβαϊτζάν να πάει μόνο στη μία πλευρά, παραδείγματος χάρη Ισραήλ, και να κόψει τελείως με την Τουρκία, ή δεν είναι σωστό να το δούμε έτσι? Είναι πολύ νωρίς ενδεχομένως.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι νωρίς, θα το δούμε με άσπρο μαύρο, ξέρετε, ναι, με απόλυτους παραγωνισμό, δηλαδή να πούμε ότι αυτό θα γίνει έτσι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Όμως θα είναι μια πολύ καλή ένδειξη το εξής. 28 και 29 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στην Τουρκία, στην Άγκυρα, η διάσκεψη, γίνεται μια φορά το χρόνο, η διάσκεψη για των τουρκικών κρατών, του οργανισμού τουρκικών κρατών. Δηλαδή όλα τα τουρκικά κράτη του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας, στην ουσία θα έλεγα με προώθηση από πλευράς Τουρκίας ενός σχεδίου για την ενοπολιτική, οικονομική και πολιτισμική ενοποίηση αυτών των κρατών, μία φορά το χρόνο υπάρχει μία διάσκεψη κορυφής. Φέτος λοιπόν θα γίνει στις 28-29 Οκτωβρίου στην Άγκυρα. Εκεί λοιπόν, εάν δεν πάει ο Αλίεφ, που είναι και ο προσωρινός πρόεδρος αυτού του οργανισμού, έχουν μια μεταβατική, ένα κυλιόμενο σύστημα προεδρίας, σημαίνει ότι ο Αλίεφ επιμένει στην ρήξη των σχέσεων με την Άγκυρα, γιατί έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να του δείχνει ότι είσαι χώρο δορυφόρος για μένα. Αυτό αυτόματα, εάν αυτό πάρει μια μόνιμη διάσταση, μπορούμε να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν τάσεται πλέον προς την πλευρά του Ισραήλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχω και έναν κοινό εχθρό με το Ισραήλ, το Αζερβαϊτζάν, το Ιράν, που είναι μεγάλος εχθρός για το Αζερβαϊτζάν, το Ιράν, και φυσικά και για το Ισραήλ. Αυτό είναι θετικό για μας, γιατί ο Ερντογάν, και για την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί ο Ερντογάν μέσα από αυτό τον οργανισμό τουρκικών κρατών, που θέλει να δώσει μια ενοποίηση πολιτικο-οικονομικο-πολιτισμική και αμυντική, θέλει να πετύχει για την αναχρόνιση του ψευδοκράτους. Είτε σε αυτόν τον οργανισμό, το ψευδοκράτος έχει και την Είναι με το καθεστώς παρατηρητή, όπως και η Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρξει ένα ρήγμα σχέση μεταξύ της, και αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν, σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ρήγμα σε αυτόν τον οργανισμό, σε έναν οργανισμό που ο Ερντογάν θέλει να πετύχει την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Οπότε είναι κάτι, οι εξελίξεις είναι συμφέρον τον ελληνισμό και κυρίως την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Κύριε Καβουρίδη, βοηθήστε με λίγο. Ξέρουμε ότι τον Μπακού έτσι κι αλλιώς και η θέση, θα μου πείτε, ολονών τελικά η θέση είναι στρατηγική, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, αλλά και με τις συμμαχίες, τις συνέργειες με άλλες χώρες. Αλλά έτσι κι αλλιώς τον Μπακού είναι σε μια κομβική θέση. Δηλαδή ανάμεσα από την Τουρκία, Κασπία, Ιράν, Ευρώπη, οπότε έχουμε πολλούς ενεργειακούς αγωγούς, διαδρόμους για μεταφορές. Συνεργάζεται λοιπόν τον Μπακού με την Τουρκία, είναι σε ιστορικό χαμηλό. Βλέπουμε να συνεργάζεται με το Ισραήλ, οπότε ενισχύεται και το ίδιο τον Μπακού ως προς την ασφάλειά του. Θέλω να δούμε λίγο πώς αντιδρούνε σε σχέση με αυτή την περαιτέρω έτσι, ενδυνάμωση των σχέσεων Μπακού και Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ, πώς παρακολουθούν ή πώς θα εκμεταλλευτούν αυτές τις εξελίξεις η Ρωσία και το ίδιο όμως το Ιράν. Δηλαδή, με το ίδιο το Ιράν, όπως είπατε, είναι μεν εχθρικές θέσεις, αλλά πάντα προσπαθούσε να κρατήσει μία απόσταση το Αζερβαϊτζάν, κυρίως τώρα με την τελευταία κρίση από το Ιράν. Τώρα ενδεχομένως να βγει μπροστά απέναντι τελείως από την Τεχεράνη τον Μπακού.
1: Κοιτάξτε, εδώ να σας πω το εξής, ότι υπήρξαν κάποιες αναφορές σε ελληνικά site που δεν τα εστερνίζομαι, δεν τα δέχομαι, ότι υπάρχει μια κοινή κινητοποίηση Τουρκίας με το Ιράν για να ανατροπή του Αλίγεφ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η Τουρκία να συμπλέψει με το Ιράν για μια τέτοια ενέργεια. Ότι η Τουρκία ό,τι θα κάνει θα το κάνει μόνη της, ούτε και από την άλλη πλευρά και το Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι το περίπου 30% του πληθυσμού του Ιράν, και μιλάμε για τις βόρειες επαρχίες αυτές που γυρνιάζουν με το Αζερβαϊτζάν, είναι Αζέρι. Λένε ότι είμαστε Πέρσες Αζέρι.
0: Ναι.
1: Έχω γνωρίσει και στρατιωτικούς Ιρανούς που λένε ότι είμαι αζερικής καταγωγής. Το Ιράν έχει αλυτρωτικές βλέψεις προς αυτούς. Δηλαδή έχουν, το ονομάζει Νότιο Αζερβαϊτζάν. Έχουν δηλαδή σοβαρά προβλήματα μεταξύ του Ιράν και του Αζερβαϊτζάν. Ναι. Και πέρσι υπήρχαν και συλλήψεις Ιρανών πρακτόρων στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, τώρα το Ιράν σίγουρα μια τέτοια εξέλιξη όπου υπάρχει ρήξη της σχέσης της Τουρκίας με το Αζερβαϊτζάν είναι πολύ θετικό, αλλά είναι από την άλλη αρνητικό. Είναι θετικό γιατί πάβει να έχει έναν πάτρονα ισχυρό, δηλαδή την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως είναι αρνητικό γιατί ξέρετε ότι αναγκάζεται το Αζερβαϊτζάν να πέσει πιο βαθιά στην αγκαλιά του Ισραήλ, που είναι αυτό νομίζω η υπερισχύ του πλεονεκτήματος. Καταλάβατε, δηλαδή για το Ιράν είναι αρνητική εξέλιξη.
0: Άρα και της Αμερικής δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο το Ισραήλ, πρέπει να δούμε και τις ΗΠΑ.
1: Ναι, το Αζερβαϊτζάν έβλεπε και ακόμα βλέπει με καχυποψία τις σχέσεις, την διοίκηση της Αμερικής στην περιοχή. Το θυμάμαι και όταν ήμουν στον Μπακού που μου λέγανε οι Αμερικανοί ακόλουθοι ότι δεν τους έβλεπαν με καχυποψία το επιτελείο και το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν έχει αμπεμπλακεί και σιγά σιγά βγαίνει και από την αγκαλιά, συγγνώμη, του Πούτιν, μην το ξεχνάμε αυτό. Θέλει να εφαρμόσει μια ανεξάρτητη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, γιατί αισθάνεται ότι έχει χρήματα, είναι πλούσιο λόγω των υδρογονατράκων που διαθέτει. Και μην ξεχνάμε ότι και οι ΗΠΑ είναι αυτοί οι οποίοι είναι ο παράγοντας εκείνος που έχει δώσει, στηρίζει Πασινιάν, δηλαδή τον Αρμένο Πρωθυπουργό. Είναι το πρόβλημα, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολυπαραγοντικό.
0: Ναι.
1: Όμως το κύριο μήνυμα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ισχυρό ρήγμα, μιλάμε για το οφθαλμοφανές συμπέρασμα στις σχέσεις μάλλον στον αυτόν τον οργανισμό τουρκικών κρατών, που θα ήταν πλέον ανταγωνιστικός της Ρωσίας και της Κίνας, αν η Τουρκία μπορούσε να δημιουργήσει με επικεφαλή στην ίδια και έμεινε στην ίδια μια ένωση πολιτικο-οικονομικο-πολιτισμική και αμυντική όλων αυτών των τουρκικών κρατών της περιοχής, θα ήταν ανταγωνιστικό της Ρωσίας και της Κίνας. Αυτό λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας τώρα. Δηλαδή αυτό το ρήγμα, γιατί το Αζερβαϊτζάν πάει να έχει στήριξη την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι καθοριστικό, μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, εάν στο τέλος του Οκτωβρίου, σε αυτή τη διάσταση.
0: Το κρατάμε αυτό, νέο ορόσημο είναι αυτό, για να δούμε πρώτον αν θα συμμετάσχει, όπως είπατε, έχει τώρα την προεδρεύουσα θέση, αν θα συμμετάσχει τελικά το Αζερβαϊτζάν.
1: Αν θα πάει ο Αλίγεφ.
0: Αν θα πάει ο Αλίγεφ. Μάλιστα. Τα συμπεράσματα μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για την περιοχή εδώ. Δηλαδή αυτές οι αψιμαχίες, είτε ρητορικές είτε βαθύτερες ενεργειακές ή στρατηγικές, γιατί εδώ πέρα κάποιος προσπαθεί να ελέγξει ένα άλλο έθνος, αυτή είναι η αλήθεια, παρότι υπάρχουν κοινές ρίζες ή δεν ξέρω εγώ θρησκεία. Μιλώ τώρα για το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία. Αυτό μπορεί να μας διδάξει μας κάποια μαθήματα για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μεσογείου ή όχι?
1: Κοιτάξτε, τα μαθήματα είναι ότι δεν υπάρχουν μόνιμες συμμαχίες, υπάρχουν συμφέροντα, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και κάθε φορά που, σαν κεντρικό μήνυμα, κάθε φορά που εμφανίζονται κάποιες ευκαιρίες, πρέπει να τις εκμεταλλεύεσαι, γιατί μπορεί μετά από ένα χρόνο ή την επόμενη μέρα να μην την έχεις αυτή την ευκαιρία τη γεωπολιτική. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εμείς ακολουθούμε μια φοβική και θα έλεγα μια πολιτική η οποία... ας περιμένουμε να δούμε, ας είμαστε κάτω από τα ραντάρ, όπως έχουν πει οι παράγοντες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όχι. Πρέπει να έχουμε μια ενεργητική πολιτική και να εκμεταλλευόμαστε τις συμμαχίες τώρα που μπορούμε, γιατί αύριο μπορεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Πάντως, όπως και να έχει, αυτή η ρήξη του Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία λειτουργεί υπέρ της Ελλάδος, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Αζερβαϊτζάν, παρά τις σχέσεις της Ελλάδος με την Αρμενία, που ήταν επιφυλακτικό, δεν έβλεπε με κακό μάτι, έβλεπε με θετικό μάτι μια προσέγγιση με την Αθήνα, με την Ελλάδα, απλώς λειτουργήσε αποτρεπτικά αυτή η πολύ μεγάλη προσέγγιση μετά το 2018-19 της Τουρκίας με το Αζερβαϊτζάν. Νομίζω η εξέλιξη αυτή, αυτή καθ' αυτή της ρήξης του Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία, είναι θετικό για την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Στρατηγία, κύριε Καμπουρίδη, νομίζω μας βοηθήσετε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε ακριβώς το παιχνίδι το μεγάλο που παίζετε, και κρατάμε ότι η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες, γιατί πάντοτε θα προκύπτουν, εμφανίζονται μπροστά της, για να μεγαλώνει το δικό της το αποτύπωμα. Πολλές φορές λένε ότι ασκούμε μια εξωτερική πολιτική αρχών ή ότι είμαστε δεδομένοι, αλλά αυτό, αν το δούμε διαφορετικά, είναι στα μείον μας, είναι στα ντεφό μας. Δηλαδή, χρειάζεται συνεχώς να κινητοποιήσουμε και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, γιατί τα πράγματα δεν είναι δεδομένα. Δυστυχώς, εδώ που έχουμε φτάσει, ο κόσμος ξαναγράφεται.
1: Δεδομένος στα μάτια του άλλου είναι μικρός, οπότε καλό να μην θεωρούμαστε δεδομένοι για τους άλλους.
0: Κύριε Καμπουρίδη, καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

Ελάτε να σας βάλω μέσα στο στούντιο. Να σας πω τώρα τι έψαχνα, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Καμπουρίδη για το Αζερμπαϊτζάν και για το γεγονός ότι και η χώρα μας τα τελευταία χρόνια κρατάει μία κάποια επαφή και στο ενεργειακό φυσικά κομμάτι με τους Αζέρους, και ήταν και λίγο και η δικιά μας η στάση, να το πούμε και αυτό, ποντιοπολιτική σε σχέση με τη σφαγή που υπέστησαν οι Αρμένοι και προκάλεσε αλγινή εντύπωση όχι τόσο ένθερμη υποστήριξη της χώρας μας, αυτό που έγινε στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και έτσι πως τα λέγαμε αυτά, θυμάμαι, τότε που ήταν το 23, έτσι προς το χειμώνα, για να δείτε τώρα την υποκρισία και τη διπλή γλώσσα. Η χώρα μας δεν λέει, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ότι είμαστε κατά της Ρωσίας και δεν θέλουμε το ρωσικό φυσικό αέριο, επειδή ας πούμε εισέβαλε στην Ουκρανία ή κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ναι. Γι' αυτό και δεν μπορούμε λόγω αρχών να συνεργαζόμαστε ούτε να παίρνουμε τα προϊόντα ας πούμε της Ρωσίας. Όταν όμως έγινε αυτό κάτω στο Καραμπάχ και προκλήθηκε μάλιστα από ομόλογο του διπλωμάτη ο κύριος Σκυλακάκης, που ήταν τότε υπουργός ενέργειας, το έκανε αβαβά ο κύριος Σκυλακάκης, και θυμάμαι που είχε πει όχι, όχι, όχι, εμείς δεν πρόκειται ας πούμε να σταματήσουμε να έχουμε εισαγωγές και να στηρίζουμε το φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, γιατί ένας διπλωμάτης είχε πει στην Αθήνα ότι πώς αντιμετωπίσετε εσείς οι ευρωπαϊκές χώρες μια αναταραχή στον εφοδιασμό με αζερικό αέριο, που είναι πάλι πιο ακριβό όπως και να το κάνουμε, που καλύπτηκε το αζέριο το 20 του, κάλυπτε τότε τη κατανάλωση φυσικού αερίου της Ελλάδας, και είχε πει κιόλας εκείνος ο διπλωμάτης μπροστά παρόντος του κυρίου Σκυλακάκη ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν αισθάνεται έτσι ιδιαίτερη υποστήριξη από την Ευρώπη. Και η αντίδραση του κυρίου Σκυλακάκη, ο Σκυλακάκης είναι αυτός με την εύκολη εξίσωση που μας έβγαλε για το πορτοκαλί τιμολόγιο. Και ο κύριος Σκυλακάκης λέει: όχι, όχι, όχι, θα πάρουμε αέριο από εσάς, θα σας υποστηρίξουμε οι Ευρωπαίοι, γιατί χρειαζόμαστε το αζέρικο φυσικό αέριο, το οποίο φυσικά έτσι αναμειγνύεται και παίρνει και από πάνω από τη Ρωσία. Αυτά λοιπόν, αυτά σκεφτόμουν και σας έβαλα μέσα στο στούντιο, όπως σας βάζουμε καθημερινά στη δικιά μας την οικογένεια, στον Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 του μηνός. Περιμένω τα μηνύματά σας 6977-201-070. Να μου πείτε ό,τι σας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να σχολιάσουμε και κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα στο Θανάση. Κοντά μας είναι ο Ανέστης. Καλησπέρα στην Αγγελική, την Αντιγόνη. Γεια σου, Θανάση. Καλησπέρα στο Στράτο και στην Φωτούλα. Κάπου εδώ θα περάσουμε σε μουσικό τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται μία η ώρα, στη μία η ώρα η Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων, και μετά συνεχίζουμε εμείς κανονικά για ακόμα μία ώρα.

0: ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στο επίκεντρο Ενεργειακή Κρίση, νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανία. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ζητήσει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Πήρα από την αντιπολίτευση με φόντο τις χθεσινές ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης. Εγκαλούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση της ενεργειακής φτώχειας. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διελιστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της μητέρας όλων των βομβών σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που περιλαμβάνουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού οπλοστασίου εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Την καταγγελία μιας 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος, λέγοντας ότι είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Φέρμη. Είχε 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Συνελήφθη χθες μετά από επεισόδιο που είχε με μία 35χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι την απείλησε. Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου σύλλογοι συνταξιούχων. Σε προσωρινή αναστολή συγκεκριμένων ληξιαρχικών πράξεων προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης από σήμερα και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αρχαιοθέτησης του υλικού του.
0: Ο καιρός τώρα στον ΘΦΜ 107,1.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: ThetaFM 107,1.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με την δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
7: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό μεσημέρι σε όλους, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου και στα αντέξια αυτήν την ώρα είναι ο Θανάσης Αποστολίδης. Ακούμε το Together in Electric Dreams από Φίλιππο Όκη και Τζόρτζιο Μωρόντερ. Ναι, να τα δούμε και να τα ακούμε και αυτά, να κάνουμε μια υπενθύμηση από την φοβερή μουσική επιλογή, τις φοβερές μουσικές επιλογές από τον Φόρη Σωτηράκη στον Θήτα FM 107,1. Διαβάζω το thetanews.gr. Ένα ωραίο νέο και το περιμένω και εγώ πώς και πώς, διότι από την ερχόμενη Τρίτη, αμαρδί προσένε, δηλαδή 20 του μηνός, στα δικά μου τα γενέθλια, δεν είναι καθόλου τυχαίο, θα έχουμε μία νέα εικόνα που θα αποκτήσει η είσοδος η κεντρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε η νέα αρχιτεκτονική παρέμβαση, οπότε θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Πανεπιστημιούπολη και να αλλάξει τη σχέση της, να την ενδυναμώσει θα θέλαμε εμείς με την ίδια την πόλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νέα κατασκευή δεν περιορίζεται στη λειτουργία μίας εισόδου. Θέλει να δώσει μια σύγχρονη ταυτότητα στο Πανεπιστήμιο, να αναδείξει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα, να τον κάνει ακόμα πιο, να τον φέρει ακόμα πιο κοντά με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Τώρα όλα αυτά είναι ωραία, τώρα στην αίθουσα τελετών εκεί λογικά θα είναι, γιατί είναι πάνω στην Εγνατία. Είναι και ωραίο το κτίριο εμβληματικό, εκεί που γίνονται συνήθως οι ορκομοσίες των φοιτητών, αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο παλιό το κτίριο της Φιλοσοφικής, όπου είναι έτσι οθωμανικό είναι το κτίριο. Τώρα δεν θυμάμαι πότε εγκαινιάστηκε, πότε έγινε. Θα το ψάξουμε όμως κάποια άλλη στιγμή. Τώρα σας τα λέω έτσι όπως μου έρχονται στο μυαλό. Που είναι ακόμα ένα ωραίο αρχιτεκτόνημα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Και λέω για την παλιά Φιλοσοφική. Μούσες χαρισιθίε, διότι να θυσιάζεις ας πούμε στις μούσες των χαρίτων, γιατί άμα το συγκρίνεις το παλιό το κτίριο της Φιλοσοφικής με το καινούριο, καμία σχέση, δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε ένα καλλιτέχνημα, ένα οικοδόμημα, και από την άλλη πας στο καινούριο κτίριο, όπως και τα υπόλοιπα, για να λέμε το στραβού το δίκιο της νομικής σχολής, που δεν είναι και τα καλύτερα και τα πιο ωραία και χτυπητά στο μάτι. Τέλος πάντων, ευχόμαστε λοιπόν στα γένεια που θα παραβρεθούμε και εμείς ως ραδιόφωνο στη νέα πύλη της εισόδου, να είναι πολύ όμορφο το αισθητικό αποτέλεσμα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Μικρή μουσική ανάσα για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας στη συνέχεια, που δεν είναι άλλος από τον διεθνολόγο Αθανάσιο Γραμμένο.

0: Ξέρετε, το χθεσινό αναλυτικό, όχι σημείωμα, ρεπορτάζ και ανάλυση του Μανώλη Κοτάκη έχει συνταράξει όλον τον ελληνισμό και τον ευρύτερο ελληνισμό, διότι έχει να κάνει με την δικιά μας πνευματική ακτινοβολία και την δικιά μας επιρροή όπως την κρατούσαμε. Το βάζω κρατούσαμε ή κρατάμε με ένα ερωτηματικό στην Αίγυπτο εδώ και 15 αιώνες. Από τον Ιουστινιανό μέχρι σήμερα μιλούμε για την Μονή Σινά και για το γεγονός ότι αποκαλύπτει ο κύριος Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι αντί να πιέσει η ελληνική πλευρά, την αιγυπτιακή πλευρά, για να κρατήσει η Μονή την κυριότητά της, μάλλον κάνει το ανάποδο. Δηλαδή πιέζει τους Σιναίτες μοναχούς ώστε να αποδεκτούν αυτήν την κατάπτυστη, από ό,τι θα αποδειχθεί και θα δηλουστούμε, συμφωνία για να χαθεί η κυριότητα από την ίδια την αδελφότητα, από τους ίδιους τους χριστιανούς, τους Σιναίτες. Και με το που διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ, σκέφτηκα κατευθείαν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάσιο Γραμμένο, τον διεθνολόγο, ο οποίος, κύριε Γραμμένε, καλωσορίσατε. Επειδή έχετε, ξέρουμε ας πούμε ότι το διδακτορικό είναι στις διεθνείς σχέσεις, αλλά επειδή διδάσκεται και στη θεολογική σχολή και το αντικείμενο είναι ο ρόλος της θρησκείας στις διεθνείς σχέσεις, το κατέχετε το αντικείμενο και αυτό το αντικείμενο, και θα ήθελα πάρα πολύ να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει στην Μονή Σινά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, αλλά και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε. Θα ήθελα σε αυτό το οποίο είπατε σχετικά με την αρθρογραφία, η οποία είναι αρκετά έντονη τις τελευταίες ημέρες, να προσθέσω και κάτι που ανακοινώθηκε τώρα, πριν από μία ώρα περίπου το έχουμε στα χέρια μας. Είναι η ανοιχτή επιστολή του πρώην Αρχιεπισκόπου, του τέως Αρχιεπισκόπου Σινά, του Δαμιανού, ο οποίος έχει μια πολύ έντονη παρουσία και λέει, δεν μπορώ να σας διαβάσω και verbatim δηλαδή, λέει τα λιβελογραφήματα που κυκλοφορούν, κατηγορεί βέβαια κάποιους ότι προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του, αλλά και επίσης κατηγορεί και την πολιτική τάξη ότι δεν εξυπηρετεί τη Μονή με αυτά τα οποία κάνει. Και λέει συγκεκριμένα τα λιβελογραφήματα που κυκλοφορούν εξυπηρετούν το αφήγημα της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία έχει συμμαχίσει και συμπράξει με την Αιγυπτιακή. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ή θα έλεγα με τον πιο ρητό τρόπο, επιβεβαιώνει κάποιες ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται στο δημόσιο διάλογο, ότι η ελληνική πλευρά επιθυμεί μάλλον να υποβαθμίσει το θέμα, να οδηγηθεί σε ένα συμβιβασμό στα μέτρα τα οποία έχει αποφασίσει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση διαμέσου της απόφασης της Αιγυπτιακής δικαιοσύνης, η οποία δικαιοσύνη βεβαίως δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι είναι μια δικαιοσύνη αντίστοιχη της ευρωπαϊκής. Είναι μια μουσουλμανική χώρα, έχει μια διαφορετική παράδοση. Ο Σίσι δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος ήρθε στα πράγματα μέσα από εκλογές. Έχουμε αλλεπάλληλα πραξικοπήματα από τη μουσουλμανική αδελφότητα κτλ. Και το ζητούμενο είναι το κρίσιμο, το επίδικο, αυτό που απασχολεί και την ελληνική εξωτερική πολιτική εν τη ευρία έννοια, δεν μιλάω τώρα για τους θεσμούς, έτσι, λέω ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί ως εξωτερική πολιτική, αλλά και την Ορθοδοξία συνολικά, το χριστιανισμό, την παγκόσμια χριστιανοσύνη, είναι η κυριότητα, η ιδιοκτησία δηλαδή της Μονής, των κτηρίων της Μονής, γιατί δεν νοείται να έχεις ένα μοναστήρι χωρίς να έχεις την ιδιοκτησία του μοναστηριού αυτού. Όπως επίσης χρειάζεται και κάποιους βοηθητικούς χώρους, λέω βοηθητικούς εννοώντας ας πούμε να έχεις τα μποστάνια, να έχεις τα αμπέλια όπου μπορεί να υπάρχουν αυτά. Τέλος πάντων, να μπορεί κάπως να τραφεί η μοναστική κοινότητα, διαφορετικά είναι ένα άδειο κέλυφος που εξαρτάται από τις προμήθειες που έρχονται από τρίτες πηγές. Φανταστείτε δηλαδή να αποστερήσουμε από τους αγιορείτες μοναχούς, από τις μονές του Αγίου Όρους, να τους αποστερήσουμε τα κτήματα που χρησιμοποιούν για να παράγουν τα αναγκαία.
0: Κύριε Γραμμένε, θέλω λίγο τα πράγματα να τα πιάσουμε από τα μισά. Θα πάμε λίγο, πώς λέμε, in medias res. Είχαμε την προπερσινή χρονιά, 29 Μαΐου ήτανε, πώς γίνεται τώρα, γιατί και αυτά συμβολικά τα παρακολουθούμε, το 25, ναι. Είχαμε 29 Μαΐου την ανακοίνωση αυτή για το γεγονός ότι χάνεται δεν υπεγράφει από ακόμα έναν, δεν ήταν δικαστή αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου, για να όχι να ανανεωθεί, για την κυριότητα της Μονής. Είχαμε τότε τον Αρχιεπίσκοπο, πρώτη φορά τον είδα τόσο έτσι, συγκλονισμένο, να απευθύνει λόγο προς την ελληνική πολιτεία, τον Ιερώνυμο, και φυσικά και τους υπολείπους ταγούς της Ορθοδοξίας. Τι είχε γίνει τότε στις 29 Μαΐου?
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί έχει σημασία. Ναι. Να πάμε λίγο στα μισά του 24, όπου εκεί υπάρχει μια ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και αιγυπτιακής κυβερνήσεως, ναι, που έχει να κάνει με την διαφύλαξη του καθεστώτος της Μονής όπως είναι σήμερα. Χωρίς να έχουμε δει τη συμφωνία αυτή, δηλαδή καμία από τις δύο πλευρές δεν την έχει δώσει στη δημοσιότητα, οπότε δεν ξέρουμε και ακριβώς ποια είναι τα όρια. Εικάζω όμως εγώ από αυτά που ξέρω ότι διαφυλαχθόταν και η κυριότητα της Μονής. Αυτό μπορώ να συμπεράνω.
0: Την οποία αμφισβητούσαν, μισό λεπτό, την αμφισβητούσαν το καθεστώς αυτό της ιδιοκτησίας, όχι μόνο να πούμε ο Σίση, αλλά και οι προηγούμενοι, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε επιτευχθεί.
1: Από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε, από τους αδελφούς μουσουλμάνους ξεκίνησε. Η πρώτη έγκληση είχε κατατεθεί από κάποιον απόστρατο εκεί το 2012, ναι, σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση και για την Αίγυπτο αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα αυτό πήρε τη δική του πορεία. Ο Σίση όταν ήρθε είχε το μυαλό του στα ενεργειακά project, γιατί εδώ είναι αν θέλετε και ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο που λένε οι Αγγλοσάξονες, έτσι. Ναι. Είχε το μυαλό του σε διάφορα αναπτυξιακά project τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο νότιο Σινά, και αν θέλετε είναι μια μέγενη που σφίγγει το μοναστήρι και δυτικά και ανατολικά, και από τη μία πλευρά πίσω δηλαδή από τα βουνά που είναι από το βουνό του Σινά, έτσι, πίσω ακριβώς στην περιοχή του Ελτόρ, τη Ραϊθό, ναι, η περιοχή της Ραϊθό που είναι, ναι, και ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου, το έτσι, ναι, και η Μονή Σινά. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα μια μεγάλη έκταση στην οποία υπάρχουν ανεμογεννήτριες και εργοστάσιο πράσινου υδρογόνου. Και από την
0: είναι
1: άλλη
0: η Disneyland των ΑΠΕ, να το πούμε αυτό. Η Disneyland, αυτό γίνεται δίπλα.
1: Και, ναι, από την άλλη πλευρά, γιατί πρέπει να φανταστούμε το Σινά σαν ένα ανάποδο τρίγωνο. Έτσι. Στη μία πλευρά του έχουμε τα αιωλικά και από την άλλη έχουμε τα φωτοβολταϊκά. Αυτό το mega project θα παράγει γύρω στις 25-27 τεραβατόρες το χρόνο. Είναι τεράστια η ενέργεια που θα παράγεται. Αλλά για να επιστρέψω και για να το κλείσω αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της αιγυπτιακής, η οποία ολοκληρώθηκε, ήταν στο τραπέζι και εκκρεμούσε η υπογραφή της. Για κάποιο λόγο που δεν μας τον έχει εξηγήσει κανείς, αυτό είμαστε τώρα στα μισά του 24, έτσι. Ναι. Δεν υπογράφεται η συμφωνία αυτή, δεν κυρώνεται δηλαδή, άγνωστο γιατί, παρά το γεγονός ότι ξέραμε ότι το εφετείο θα έπρεπε να εκδώσει στο Μάιο μια απόφαση. Γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία διότι σύμφωνα με το Αιγυπτιακό δίκαιο είναι δυνατόν, εάν καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία μεταξύ ας πούμε των δύο πλευρών, πριν η απόφαση του δικαστηρίου εκδοθεί, τότε θεωρείται συμβιβασμός και κατακυρώνεται πλέον αυτή η συμφωνία. Άρα το δικαστήριο δεν έχει πλέον περιεχόμενο να δικάσει. Ναι. Εμείς λοιπόν δεν υπογράψαμε, ούτε πιέσαμε να υπογράψουμε. Ο Σίση είχε έρθει την άνοιξη εδώ νωρίς, ναι, στην Αθήνα, ναι, και είχαν πει ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά και έχει τελειώσει και το θέμα. Ναι. Δηλαδή όλα φαίνονταν ότι είναι με λιγάλα.
0: Με συγκίνηση μιλούσε για τη Μονή της Αγίας Κατερίνης. Ναι.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Ωστόσο, για κάποιο λόγο που σας ξαναλέω, που κανείς δεν έχει διευκρινίσει ακόμα, τουλάχιστον από την πολιτική τάξη, βγήκε αυτή η απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό. Και από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή αυτά τα λένε και οι Σιναίτες, ας πούμε, έχουν διαρρεύσει ότι η Ελλάδα από την πλευρά της σε εκείνη τη δίκη δεν έστειλε ούτε ένα δικηγόρο να συμπαρασταθεί στη Μονή. Δηλαδή δεν υπήρξε αυτή η κινητοποίηση που θα περίμενε κανείς λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Άρα λοιπόν στην πορεία τίθεται το ζήτημα, γιατί θα πηγαίνει λοιπόν στο ακυρωτικό δικαστήριο για να δούμε τι ακριβώς θα μείνει από όλα αυτά. Εάν δηλαδή αυτή η απόφαση θα κατακυρωθεί ως έχει από το εφετείο ή αν κάτι μπορεί να αλλάξει. Και τώρα το ανώτατο δικαστήριο έχει βγάλει την απόφασή του, απλά δεν την έχει ανακοινώσει ακριβώς το ίδιο πλαίσιο που σας είπα, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ναι. Τώρα όμως οι διαπραγματεύσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας είναι εάν θα επιβληθεί αυτή η απόφαση από την Αιγυπτιακή δικαιοσύνη ή αν θα την αποδεχτούν εθελοντικά προηγουμένως οι μοναχοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι και το Άγιο Όρος, οι 20 μονές μαζί, συσπυρωμένες, και ο Δαμιανός τώρα, και μια σειρά από άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα, ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος εδώ Αθηνών, όπως είπατε, έχουν ζητήσει, έχουν συμπαρασταθεί στους μοναχούς και έχουν πει ότι δεν πρέπει να το αποδεχτούν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να το αποδέχεσαι ο ίδιος και να βάζεις την υπογραφή σου, και άλλο πράγμα να σου επιβάλλεται.
0: Αν δεν βάλουν την υπογραφή τους, μπορεί να εφαρμοστεί αναγκαστικά ή όχι?
1: Θεωρητικά, επειδή μιλάμε για ένομη τάξη, ναι, βεβαίως μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά υπάρχουν διεθνή δικαιοδοτικά όργανα στην πορεία που, ναι, μπορείς να προσφύγεις. Ωραία. Αν όμως το έχεις υπογράψει ο ίδιος, δεν μπορείς να προσφύγεις πουθενά, γιατί το έχεις αποδεχτεί. Γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις από διάφορους νομικούς που έχω ακούσει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, αλλά μελετάω τις πληροφορίες που έρχονται. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι αυτό που κάνει η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη είναι εντελώς έξω από το διεθνές δίκαιο, είναι στον αέρα. Οπότε δεν δικαιοδοτείται κανείς να εκδώσει τέτοια απόφαση. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Και επειδή γνωρίζω ότι ζούμε και σε έναν κόσμο βεσφαλιανό, δηλαδή με την έννοια ότι δεν παρεμβαίνει κανείς στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας, όπως ούτε εμείς θέλουμε να παρεμβαίνουν στα δικά μας, ούτε και γι' αυτόν τον λόγο δεν παρεμβαίνουμε και στα δικά τους. Όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η χώρα μας, λόγω του ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα που έχουν όλες αυτές οι μονές και τα πατριαρχία, έχει από το διεθνές δίκαιο το δικαίωμα να ενδιαφέρεται και να παρεμβαίνει. Και επειδή εδώ μιλάμε για μια μονή με μια πολύ συγκεκριμένη ιστορικότητα, αλλά και με νομικά ερίσματα, τα οποία πηγαίνουν πίσω στον Αθηναμέ του ίδιου του Μωάμεθ, αν μη τι άλλο, έτσι, ναι, που σεβάστηκαν οι ιδρυτές του Χαλιφάτου, οι ιδρυτές του Ισλάμ. Ο ίδιος ο Μωάμεθ εγγυήθηκε την ελευθερία της μονής. Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο όμως, για να μπορούμε πάντα να καταλαβαίνουμε τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το παιχνίδι. Σας είπα προηγουμένως ότι εκεί στο μνηχό του Σινά, από τη μία πλευρά είναι ο κόλπος του Σουέζ, από την άλλη είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Και πίσω ακριβώς, δηλαδή στη βάση αυτού του τρίτου ανάποδου τριγώνου, ανάμεσα δηλαδή σε αυτά τα βουνά, αν κοιτάξει κανείς από πάνω το χάρτη, υπάρχει μια μεγάλη κοιλάδα. Είναι αυτή η κοιλάδα την οποία τη βλέπει το Σινά να ανοίγεται μπροστά του, η μονή δηλαδή, τη βλέπει να ανοίγεται. Σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει ένα άλλο mega project, το οποίο έχει σχεδόν τελειώσει. Είναι τα μεγάλα αυτά ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Φανταστείτε μέσα στην έρημο ένα Las Vegas αιγυπτιακού τύπου. Άρα λοιπόν έχουμε το εξής. Από τη μία τα ενεργειακά project. Από την άλλη έχουμε.
0: Εκεί δραστηριοποιούμαστε και εμείς. Δικές μας εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται, κύριε Γραμμένε?
1: Κοιτάξτε, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται θα δραστηριοποιηθούν. Δεν γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή σε ποιο στάδιο είναι. Πάντως, πέρυσι στο Ελληνογυπτιακό Φόρουμ του Καΐρου, ναι, υπήρξαν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να βοηθήσουν την Αίγυπτο στα έργα με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές. Και μπορώ να σας αναφέρω και μία εξ αυτών. Θα έλεγα ότι αυτή που εκδήλωσε το πιο έντονο ενδιαφέρον ήταν η Τέρνα.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα έργο διασύνδεσης της Ελλάδος με την Αίγυπτο, από όπου δηλαδή εμείς αυτή την ενέργεια που παράγεται εκεί κάτω θα τη φέρνουμε στην Ελλάδα και θα την εξάγουμε και όλα και στην Ευρώπη.
0: Το γκρέγγι, αυτό το γκρέτζι, πώς το λένε αυτό?
1: Είναι το γκρέτζι, ναι. Αυτό το οποίο το έχει αναλάβει ο Όμιλος Κοπελούζου, είναι ένα τεράστιο έργο, πάνω από 4,5 δις, ενώ συνολικά οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια μεταξύ των δύο στο πλαίσιο αυτού του έργου αγγίζουν τα 7 δις σε βάθος χρόνου. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, είναι ένα πολύ κρίσιμο έργο, το οποίο ασφαλώς και πρέπει να γίνει, δεν είναι έργο δηλαδή που δεν χρειάζεται ή οτιδήποτε άλλο. Όμως θέλω να σας πω ότι δημιουργούνται κάποιες λεπτές ισορροπίες στις ελληνογυπτιακές σχέσεις και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως και η ελληνική πλευρά τα ζυγίζει και λέει εντάξει, το μοναστήρι τώρα δεν πειράζει, ας πούμε, μπορούμε να το συμβιβάσουμε για να πάρουμε την ενέργεια.
0: Αν γίνεται αυτό και υπάρχει συμψηφισμός, δηλαδή ανάμεσα στα μεγάλα ενεργειακά project και την συνεργασία των δύο χωρών, η οποία παρεμπιπτόντως Αίγυπτος εξαρτάται και από κονδύλια ευρωπαϊκά, αν αυτό συμψηφίζεται με το καθεστώς της μονής, μιλάμε για έγκλημα και βέβαιη πράξη, κύριε Γραμμένε. Αν τυχόν, γιατί το μυαλό μας τα βλέπουμε όλα.
1: Ναι, αυτό πάντως είναι και ο ισχυρισμός του ιταλικού τύπου, υπήρχε ένα άρθρο κάθετο της Corriere della Sera που αποτυπώνει, ισχυρίζεται ότι έγινε ένας διάλογος μεταξύ του Σίση και του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου του είπε, όπως το περιγράφει ας πούμε η Ιταλική Εφημερίδα, ότι κοίταξε να δεις, τώρα μην τα χαλάσουμε, γιατί από εκεί που είναι η Μονή Σινά θα παραχθεί ενέργεια που θα σας πουλάμε σε εσάς στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και μπροστά σε αυτά τα πράγματα που είναι το μέλλον, για να χτίσουμε το μέλλον, δεν πειράζει να κόψουμε και λίγο από το παρελθόν. Αυτός είναι ο διάλογος που δεν σας το λέω εγώ, δεν είναι ερμηνεία, αποτυπώνεται στη μεγαλύτερη Ιταλική εφημερίδα, η οποία παρακολουθεί και αυτή, και οι Ιταλοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον, γιατί έχουν συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σαφέστατα. Κυρία Θανάση Γραμμένα.
1: Δεν έχει διαψευστεί.
0: Θα πρέπει να κλείσουμε, διότι πλησιάζει η ώρα και 28. Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, όχι σε μακριχρονικό διάστημα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μας τα βάλετε σε μία τάξη και μας δώσατε
1: σε ένα δευτερόλεπτο, να σας πω μόνο, ναι. Σε ένα δευτερόλεπτο, μία πληροφορία που έχω δημοσιογραφικά, μπορεί να σας ενδιαφέρει. Έχω την πληροφορία ότι μάλλον θα συνεχιστεί το παιχνίδι των αναβολών. Δηλαδή ότι ούτε στις 24 του μηνός θα ανακοινωθεί η απόφαση, για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί.
0: Είναι πολύ σημαντική πληροφορία και είδηση. Σας ευχαριστώ πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας και στον Θήτα FM. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό περνάμε σε μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις. Σε διαφημίσεις αμέσως τώρα. Μετά επανερχόμαστε με μουσική και μουσικά θα υποδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη μας για να μιλήσουμε για τα οφειλόμενα της Γερμανίας, αλλά και για την στάση, την περίεργη του Υπουργείου Πολιτισμού με αυτή την έκθεση που είναι κάτω στην Αθήνα.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα, για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: ΔΕΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συνεχίζουμε στην τελευταία στροφή της εκπομπής μας. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου και η κεντρική μας θεματική για αυτό το μισάωρο θα είναι το συνέδριο αυτό, το οποίο αν δεν απατώμε σήμερα ξεκινάει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Συνέδριο που έχει να κάνει με την με τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Η διαφήμιση και η λεζάντα έχουν φύγει με την ναζιστική σημαία, όπως διαφήμιζαν το συνέδριο αυτό κατόπιν αντιδράσεων του Εθνικού Συμβουλίου για διεκδίκηση των οφειλών των γερμανικών. Και θα ήθελα να το ξαναθίξουμε, γιατί το είπαμε τις προάλλες το ζήτημα αυτό, θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε με την κυρία Ελένη Σαββάκη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η κυρία Σαββάκη είναι ομότιμος καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Γερμανικού Χρέους προς την Ελλάδα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κυρία Σαββάκη. Καλωσορίστε στον Θήτα FM.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της, διότι οι αντιδράσεις και από το Εθνικό Συμβούλιο και από τη Διεθνή Επιτροπή είναι εντονότατες. Έχω τις ανακοινώσεις μπροστά μου. Θέλω λίγο την δικιά σας ματιά σε αυτή την κίνηση που έγινε με αφορμή την επέτειο και την ελληνογερμανική συνεργασία και μάλιστα την επιλογή να γίνει 15 με 17 Οκτωβρίου, όταν στις 12 Οκτωβρίου, 82 χρόνια μετά, φέτος δηλαδή, έφυγε η γερμανική μπότα από την Αθήνα. Πώς είδατε την όλη αυτή ανακοίνωση, πώς είδατε την όλη αυτή αφίσα που μετά την κατέβασε κατόπιν πιέσεων το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή πριν καταλήξω και δηλώσω τη δικιά μου άποψη.
0: Παρακαλούμε.
1: Οι Έλληνες αρχαιολόγοι την εποχή της κατοχής έκαναν εκπληκτική δουλειά πριν από την είσοδο των Ναζί. Και σαν παράδειγμα αναφέρω ότι λίγο πριν από την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, δηλαδή τον Απρίλιο του 1941, το προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, από το Δεύγος Καρούδου, έκρυψαν συστηματικά τα περισσότερα εκθέματα για να μην πέσουν στα χέρια των κατακτητών. Παρενθετικά, μάλιστα, ήθελα να αναφέρω ότι οι αρχαιολόγοι Χρήστος και Τσέμνη Καρούδου αρνήθηκαν να συνεργαστούν τόσο με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Κρήτης στην εποχή της κατοχής, όσο και με την δικτατορία των συνταγματαρχών αργότερα. Οι Έλληνες αρχαιολόγοι λοιπόν φρόντισαν να ψάξουν τα αγάλματα σε ορίγματα μέσα στο ίδιο το μουσείο, με άμμο και τσιμέντο για προφύλαξή τους, και άλλα αρχαία να τα βάλουν σε κυβότια και να τα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία, όπως ήταν το Σπήλαιο Ενιάκρουνο, οι φυλακές της ΟΚΡΑ, Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα στην Τράπεζα της Ελλάδας κρίθηκαν τα χρυσά αντικείμενα. Όταν λοιπόν μπήκαν οι Γερμανοί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τον Απρίλιο του 1941, το βρήκαν άδειο. Βρήκαν μια εικόνα ερήμωσης. Τώρα έρχομαι στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί στην κατοχή, πήραν δάνεια που ποτέ δεν μας επέτρεψαν, κατέστρεψαν τις κολονίες της Ελλάδας, κάνανε δεκάδες ολοκαυτώματα και σφαγές αμάχων, προκάλεσαν το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και έρχομαι στην κλοπή των πολιτισμικών θησαυρών. Οι Γερμανοί, και τονίζω οι Γερμανοί και όχι οι Ναζί, όσοι ήθελαν να λέγεται, λαϊλάτσαν, γιατί ήταν ο τακτικός στρατός Βέρμαχτ της Γερμανίας. Δεν πρόκειται απλώς για να ζει. Οι Γερμανοί λοιπόν λαϊλάτισαν πάνω από 40 ελληνικά μουσεία. Συγκεκριμένα όπου τα μουσεία δεν είχαν προλάβει να κρύψουν τα εκθέματα, όπως τη Θήβα, την Αλευσίνα, στο Κοροπή, οι Γερμανοί σπάγανε τις πόρτες, περπάζανε τα εκθέματα. Επιπλέον, οι Γερμανοί κάνανε τουλάχιστον 17 παράνομες ανασκαφές. Συσκευάζανε ό,τι αρχαία βρίσκανε και τα στέλνανε κρυφά στη Γερμανία ή σε προσωπικές συλλογές αξιωματούχων. Μάλιστα είναι παροιμιώδης εδώ στην Κρήτη ο στρατηγός Ρίγκελ, διέριξε κλειδωμένη αίθουσα στο ανάκτορο της Κνωσού και αφαίρεσε μινωικές αρχαιότητες για την προσωπική του συλλογή. Μάλιστα έκοβε τις αρχαιότητες σε κομμάτια για να χωρέσουν τη βαλίτσα του. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Τα γερμανικά εγκλήματα και το χρέος Γερμανίας του στην Ελλάδα», εκδόσεις Παπαζής. Τώρα, αναφορικά συγκεκριμένα με το ρόλο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της κατοχής, δηλαδή από το 41 σώζεται, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών είχε μετατραπεί σε ναζιστικό προπύργιο. Και δεν υπερβάλλω, μιλάω με στοιχεία. Ο τότε διευθυντής του Ινστιτούτου, ο αρχαιολόγος Βάλτερ Μπρέντε, ήταν ο επίσημος επικεφαλής του ναζιστικού κόμματος στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο στην κατοχή ήταν αρχηγείο του ναζιστικού κόμματος. Αυτό είναι ιστορικά βεβαιωμένο. Μεταξύ άλλων, υπό την καθοδήγηση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, η γερμανική αεροπορία του Βάφε έταγε πάνω από την ελληνική επικράτεια, τραβώντας αεροφωτογραφίες. Υπάρχουν σήμερα, φαντάζομαι, στο Ινστιτούτο 11.000 αεροφωτογραφίες που είχαν καταγράψει αρχαίους χώρους και γενικά κατασκοπευμένα. Τώρα το Ινστιτούτο ήταν το κέντρο συντονισμού παράνομων ανασκαφών επίσης. Και όπως είπα, τα αρχαιολογικά ευρήματα τα μετέφεραν στο Ινστιτούτο, στο σπίτι του Βέντε και από εκείνη στη Γερμανία.
0: Τώρα
1: με την απελευθέρωση της 12 Οκτωβρίου 1944, η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία σφράγισε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών ως όφυλλο και κατασχέθηκε ολόκληρο το περιεχόμενό του.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς είναι γιατί το παραδώσαμε πίσω στους Γερμανούς.
0: Αυτό είναι γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι το συνέδριο αυτό που είναι μέχρι τις 17 το διοργανώνει το ίδιο το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Άρα δηλαδή ξαναδώσαμε πρόσβαση στη χώρα μας για να δρά. Και από την άλλη το διοργανώνει και η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Ξέρετε, κυρία Σαββάκη, μπορεί να πούνε ότι αυτό το κάνουμε όχι για να παραγράψουμε το παρελθόν, αλλά για να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας ή την επαφή μας με την ιστορία. Αυτό θεωρείτε ότι στέκει ως επιχείρημα ή εδώ επιχειρείτε κάτι άλλο διαφορετικό?
1: Ναι. Και μάλιστα η χρηματοδότηση γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει πολλά θέματα παραχαράζοντας την ιστορία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η άποψή μου είναι, αφενός μένω ότι είναι πολύ μεγάλο το θράσος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών να δηλώνει, και μάλιστα στην επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας, να δηλώνει ότι η έκθεσή του εστιάζει στη δραστηριότητα του Ινστιτούτου κατά την κατοχή και στην ιστορία της δικής του συλλογής αρχαιοτήτων, δηλαδή των δηλεμένων.
0: Ναι.
1: Επίσης πολύ μεγάλο είναι το θράσος του ιστορικού με τίτλο εισήγηση, θα ήθελα να ήμουν εκεί όταν οι Γερμανοί ανέβαζαν τη σβάστικα στην Ακρόπολη.
0: Να.
1: Και διερωτώμε, στο όνομα ποιων αρχών και ποιας αξιοπρέπειας επιτρέπει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, δηλαδή την άλλοτε φωλιά των μαζί, να συμμετέχει με το άλλοτε ηρωικό αρχαιολογικό μας μουσείο σε εκδήλωση που αφορά πολιτιστικούς θησαυρούς που οι Γερμανοί έκλειψαν και ποτέ δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα?
0: Και όμως δεν τελείωσε το συνέδριο όμως, γιατί σήμερα ουσιαστικά έκινε κυρία Σαββάκη. Το μόνο που έκανε η υπουργός, η κυρία Μενδώνη, είναι να κατεβεί αυτό που λέμε η συγκεκριμένη αφίσα με τη σημαία που κατέβασε εκλογές ως Κεσάντας. Αλλά αυτό ικανοποιεί την πλευρά, διότι εδώ μας λέτε ότι αυτό το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο είναι βασικά αυτό που όχι μόνο ήταν η φωλιά του ναζισμού στην Αθήνα, κατέκλεψε δικούς μας πολιτιστικούς θησαυρούς και τους παρουσιάζει τώρα ότι είναι στο δικό της το ενεργητικό. Τι θα μπορούσε να γίνει και τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, η ελληνική κυβέρνηση? Τι ζητάτε εσείς?
1: Δηλαδή. Κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξεπλένει τις γερμανικές αρχαιότητες και προκειμένου τις πολιτισμικές αρπαγές. Αντί να διεκδικεί την επιστροφή των κλεμμένων. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε το χρέος μας στη Γερμανία, όταν η Γερμανία δεν πληρώνει το δικό της χρέος, το οποίο είναι παλαιότερο, μεγαλύτερο, υπερβαίνει τα 1-3 ευρώ. Ήθελα ότι η Διεθνής Επιτροπή Γερμανικού Χρέους στην Ελλάδα, International Committee on German Debt to Greece, με έδρα τον Καναδά, στην οποία ανήκω, σε επιστολή της κάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού να ζητήσει πίσω τα κλεμμένα, αντί να εξαντλείται σε εκθέσεις, σε συνεργασία με το άλλοτε άντρο το μαζί. Σε απάντηση στην επιστολή μας, οφείλω να πω ότι η ελληνική προεδρία μας διαβεβαίωσε για τις καλές προθέσεις σχετικά με τη δίκτυα των γερμανικών οφειλών. Όμως δεν βλέπω πώς με τα λόγια θα αναγκάσουμε τους Γερμανούς να πληρώσουν το χρέος τους και να επιτρέψουν τους πολιτισμικούς μας εξαγρούς. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε μέχρι να συμψηφιστούν οι οφειλές των Γερμανών με τις δικές μας. Αυτή είναι η προσωπική άποψη.
0: Και οπωσδήποτε οι διαβεβαιώσεις, αν δεν έτσι συνοδεύονται από πράξεις ενεργητικές, διεκδίκησης, δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι ένα άδειο, έτσι, αδιανό πουκάμισο, κενό γράμμα. Κυρία Σαββάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και ως σταθμός και ως υποχρέωση που έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι για να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή που είναι η αυτονόητη κατεύθυνση, δηλαδή να πιέζουμε τις αρχές, τις κυβερνήσεις. Εδώ υπάρχει ολόκληρο ψήφισμα από το 2019, έγινε, ψηφίστηκε και έμεινε εκεί, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα από τους Γερμανούς 82 χρόνια από τη στιγμή που έφυγαν από την πατρίδα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ το έργο σας και συγχαρητήρια. Απλώς ήθελα να υπενθυμίσω κάτι ακόμα, αν έχω χρόνο.
0: Έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας.
1: Κατάλαβα. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε παρόμοια δουλειά με τις μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα. Ήταν μια πλατφόρμα εκπαιδευτική που σχεδιάστηκε να μπει για καθολική εισαγωγή. Σχεδιάστηκε το υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα της Ελλάδας. Ευτυχώς δεν μπήκε, γιατί υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις τόσο εκπαιδευτικά σωματεία όσο και από συλλόγους κοιμάδων της κατοχής. Είναι η ίδια συμφιλειωτική κοινή μνήμη προς αποφυγή ευθυνών και προς αποφυγή αποπληρωμής του χρέους της Γερμανίας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Το μοιραστήκατε αυτό, είναι η είδηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαββάκη. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλό.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε την εκπομπή. Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις... δεν είμαστε 3 λεπτά. Είμαστε 1:48. Εντάξει. Ούτε καν. Δηλαδή, εγώ έβλεπα το χρόνο και νόμιζα ότι είμαστε 10 λεπτά μετά και λέω καθυστέρησα λίγο να κλείσω. Ωραία, οπότε περνάμε στο επόμενο μουσικό τραγούδι. Θα βρω και κάτι ακόμα να σας πω.

Λοιπόν, θα κλείσουμε σε λίγο την εκπομπή, αλλά θέλω να σας αναφέρω μία είδηση, την οποία την έχει τόσο καλογραμμένη η Ελευθερία, η εφημερίδα Ελευθερία, που ανήκει στον Όμιλο Φιλιππάκη, και είναι μία είδηση η οποία θα μας απασχολήσει και είναι είδηση βόμβα, διότι η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, η κυρία Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, ζητά την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της τραγωδίας της σιδηροδρομικής των Τεμπών. Αν θυμόμαστε όλοι καλά, ένα χρόνο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2025, πίσω δηλαδή από ένα χρόνο, μετά και την ανάσυρση της δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών Λαρίσης, όπου τότε είχε γίνει δεκτό το αίτημα γονέα για την εκταφή, τότε η Εισαγγελία Πλημελιωδικών έκανε αποδεκτό το αίτημα η εκταφή να μην περιοριστεί στην έρευνα μόνο για τα οστά, γιατί εδώ χρειάζεται να δούμε πώς κάηκαν και όχι μόνο. Οπότε να περάσουμε και σε τοξικολογικές, ποια είναι η ουσία δηλαδή. Δεν φτάνουμε πιο βαθιά στο τι προκάλεσε κάτι, και να γίνουν και τοξικολογικές, βιοχημικές κτλ. Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι γονείς επέμειναν ότι πρέπει να βρούμε εργαστήρια του εξωτερικού, γιατί εκεί μπορούν να γίνουν εξειδικευμένα. Προέκυψε τώρα από την αλληλογραφία των ιατροδικαστών τελικά το εργαστήριο της Ολλανδίας, και τώρα μετά από αυτή την εξέλιξη η Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Την Αστεφανίδου για το δελτίο ειδήσεων των δύο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να έχετε ένα πολύ όμορφο, γλυκό απόγευμα, μεσημερό απόγευμα, συντονισμένοι πάντα στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Γεια και χαρά.

0: 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Προφυλακισμένος παραμένει μετά την απολογία του ο 24χρονος που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματός του στο αποκαλούμενο επιχειρησιακό ζεύγος της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία μετά την προθεσμία που είχε λάβει. Στη Σύνοδο Κορυφής η ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης και ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουκρανία. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ζητήσει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Πήρα από την αντιπολίτευση με φόντο τις χθεσινές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Εγκαλούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση της ενεργειακής φτώχειας. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διελιστήρια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της μητέρας όλων των βομβών σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που περιλαμβάνουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού οπλοστασίου εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευσε οροφή σχολείου, νεκρά 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την καταγγελία μίας 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος λέγοντας ότι είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της γίνονται εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη. Είχε 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες σε αυλή σπιτιού. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Συνελήφθη εχθές μετά από επεισόδιο που είχε με μία 35χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι την απείλησε. Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το επόμενο Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου Σύλλογοι Συνταξιούχων.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Theta FM 107,1.
5: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία. thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

2. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Έρχεται στον Θήτα FM 107,1 ο Βασίλης Κεχαγιάς.

Ναι, καλά το μυριστήκατε. Θα είναι πάντα αυτή η συνήθεια, δεν κόβεται. Όσα χρόνια και να περάσουν, το γήπεδο είναι μια συνήθεια που δεν κόβεται. Λέγαμε έξω για διάφορες κακές συνήθειες, δεν ξέρω, το γήπεδο δεν νομίζω να ανήκει σε αυτές. Λέγαμε για αλκοολισμό, λέγαμε για τζόγο, λέγαμε για τα διάφορα αυτά. Το γήπεδο δεν κόβεται, οπότε καλημέρα Νέστη, και να ξέρετε ότι η καλημέρα που με περιμένει είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη, είναι η βενζίνη του δίωρου. Διότι ο Ανέστης ζητάει μια πίτσα τορτονέζα, επειδή ο Άρης έπαιζε χθες με την Τορτόνα κάπως. Δεν είναι και εύκολη η νίκη. Στον Θανάση Αποστολίδη απευθύνομαι, που έχει τώρα, Ανέστη, εντάξει, βρήκαμε ένα σχήμα στην ομάδα και προχωράμε έτσι, παίζουμε με αυτό, όπως και ο Άρης στο μπάσκετ. Αλλά δεν κρύβω ότι όταν είσαι αρρωστάκι των γηπέδων, τα παρακολουθείς όλα. Και χθες, επιστρέφοντας από το γήπεδο που ο Άρης κέρασε μια πίτσα τορτονέζα σε αυτούς, ούτε θυμάμαι πώς να πω, την ομάδα που παρακολουθώ πολύ το μπάσκετ, την αντίπαλο δεν τη γνώριζα, αλλά ήταν καλή, αξιοπρεπέστατη, ιταλικής κατασκευής. Οι καλαθοσφαιρικές ομάδες ιταλικής κατασκευής είναι όλες αξιοπρεπείς, όπου και να αγωνίζονται. Αλλά εκείνο που μου έμεινε στη μνήμη από τη χθεσινή ημέρα δεν είναι ο αγώνας μπάσκετ, όσο ο αγώνας που έπαιζε η ΑΕΚ για το Champions League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθώ τον αγώνα, παίζει καλά η ΑΕΚ, δεν δείχνει ότι θα χάσει. Εντάξει, η Ντόνετσκ είναι καλή ομάδα, κάτι πυραυλοκίνητους Βραζιλιάνους. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ καλή, στέκεται στο ύψος της, έχει προηγηθεί, εντάξει, έχει σοφαριστεί. Και ξαφνικά

0: Και ξαφνικά λοιπόν δέχεται ένα γκολ 100%, όχι 99%. Όχι, όχι, εντάξει, ξέρω, θα με διορθώσετε. Ένα ηλίθιος πιο πριν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τι πρόβλημα, τώρα είναι εντάξει η γραμμή, το... ο ήχος είναι εντάξει, γιατί κάτι έκανε, κάτι παρασιτάκι. Ένας ηλίθιος πιο πριν, σαν αγνοούσε τον κανόνα που πλέον ο διαιτητής χρονομετρεί τις αλλαγές, οπότε αν καθυστερείς πάνω από ένα λεπτό, έχεις και ποινή ενός λεπτού, παίζει η ομάδα σου με 10 παίκτες. Ήταν λοιπόν τη στιγμή που κάνει αυτό, για να τα λέμε όλα. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο γκολ δεν θα το δεχόταν η ΑΕΚ, εάν δεν είχε αυτή τη φοβερή έμπνευση ο Μπρινιόλι. Πραγματικά είναι ένα γκολ που και εγώ δεν θα το έτρωγα. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέκος Κατσιαούνης, ο οποίος είναι από τους πιο ιστορικούς τερματοφύλακες και από τους πιο καλούς, καλημέρα Άντζελο Κέρκυρα και Αντζελίνα Θεσσαλονίκη, ο Αλέκος Κατσιαούνης λοιπόν, και έχω το θάρρος να το λέω αυτό γιατί έχει υπάρξει και φίλο, είναι φίλος, όχι έχει υπάρξει, είναι πολύ φίλος, έχει υπάρξει μαθητής μου. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ήθελα πάντα να κάνω μια συζήτηση για την ψυχολογία του τερματοφύλακα σε μια τέτοια φάση. Δηλαδή, γιατί δέχεται ένα τέτοιο γκολ και μετά σε ποια τάρταρα πέφτει η ψυχολογία του. Οπότε...
1: ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
2: Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
0: Αυτό ήταν και την προηγούμενη φάση, εκείνη που αμφισβητεί η ΑΕΚ ότι ήταν πέναλτι. Για μένα ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε εις βάρος της. Προφανώς δεν έχει δει εδώ Θανάση στη φάση τον γκολ που τρώει στην κλειστή γωνία, ρε. Δηλαδή αρκεί να κάτσει στη θέση του και όλα τα άλλα θα γίνουν μόνα τους. Παρ' όλα αυτά ήταν εκτός θέσεως και δέχτηκε γκολ στην κλειστή, στην καρακλειστή γωνία, εκεί που έπρεπε να μην περνάει κουνούπι, πέρασε ολόκληρη μπάλα από λάθος του Μπρινιόλι. Καλά, ξέρω, εσείς οι Αργεντινοί σκεφτείτε καλά να πάει ο Μπρινιόλι, δεν είναι αυτός που έριξε μια καρατιά στον επιθετικό του Άρη σε έναν αγώνα κυπέλου και δεν τον αποβάλαν, και ο ίδιος ο διαιτητής ο Σιδηρόπουλος που έκανε το έγκλημα, παρότι τον φώναξε το ΒΑΡ, ο Σιδηρόπουλος είπε όχι, επιμένω, δεν είναι κάρτα, έμεινε στην κίτρινη κάρτα. Και πώς έγινε μετά από καιρό να πει ναι, αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου? Δηλαδή πώς εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπει, του δίνεται η ευκαιρία να το δει και να το ξαναδεί και λέει όχι, επιμένω στην αρχική απόφαση, και μετά από χρόνια, μετά από καιρό μάλλον, αναγνωρίζει ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο διαιτητικό σου λάθος. Ο Αλέκος Κατσιαούνης λοιπόν, γιατί εγώ είμαι πια στη φλιαρία. Καλά, και ο Αλέκος δεν πάει πίσω, το ξέρω λοιπόν, γιατί...
3: σταμάτα λίγο ρε Βασίλη, σταμάτα λίγο. Δηλαδή σε ακούω 10 λεπτά με έχεις τρομοκρατήσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ω Παναγία μου γλυκιά. Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Άρα λίγο να είσαι καλά. Πάντα περνάω καλά με τον Αλέκο.
3: Τι κάνεις φίλε μου, καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά, καλημέρα. Σκέφτηκα ρε παιδί μου, επειδή
3: σε 10 διαφορετικά πράγματα πήγες ένα λεπτό.
0: Επειδή ήταν ο Μπρινιόλι, να μην κάνω αναφορά και στην αδικία του Άρη.
3: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε και χαγιά, δηλαδή αν παίζετε εσείς τερματοφύλακα θα το πιάνετε αυτό?
0: Ναι, ξέρεις.
3: Εγώ το αμφισβητώ αυτό που λέτε.
0: Το αμφισβητώ. Το ξέρα. Όχι, αυτό θα το πιάνα. Αυτό θα το
3: πιάνα. Μην είσαι σίγουρο. Μην είσαι σίγουρο.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί κάτι... κάτι εννοείς, κάτι υπονοείς μάλλον.
3: Λέω, γιατί δεν σε θυμάμαι ποτέ να είσαι και ιδιαίτερα αθλητικός.
0: Καλά, όχι, δεν
3: μόνο
0: ήμουν.
3: Μόνο την πόμπη σου να καλώ.
0: Ναι, όντως, ναι, εκεί έκανα μεγάλη καριέρα.
3: Αλλά... μεγάλη καριέρα, ναι. Τα λέμε και αυτά. Πρωταθλητής.
0: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά τερματοφύλακά μου τώρα, τερματάρα μου, για πες ναι, μου, τι σκέφτεται εκείνη την ώρα, δηλαδή και ένα το κλάσμα του δευτερολέπτου που κάνει το ολέθριο λάθος, τι τον οδηγεί στο λάθος, τι ζήγησε λάθος ένας τερματοφύλακας έμπειρος όπως ο Μπρινιόλι?
3: Είναι η σκέψη της στιγμής, δηλαδή άμα δεις τη φάση ρε παιδί μου, και ο παίκτης Σαχτάρ βρίσκει έναν τρόπο να σουτάρει πολύ ιδιαίτερο. Ο τερματοφύλακας όταν είναι στη γωνία πάντοτε πρέπει να κλείνει τη γωνία του, έτσι.
0: Ναι.
3: Αλλά υπάρχουν στιγμές που το μυαλό σου λειτουργεί και με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή μήπως την κάνει παράλληλα να προλάβουν να βγω ένα βηματάκι εκεί. Σε βρήκε στο βήμα λάθος, την έσυλε στην κλειστή γωνία, δεν αντέδρασε καλά ο τερματοφύλακας και μπήκε τον γκολ. Τέτοια γκολ έχουν μπει κατά κόρον, εντάξει.
0: Ναι.
3: Δεν το συζητάμε. Όλοι οι τερματοφύλακες και όσοι έχουν παίξει σε αυτή τη θέση, σίγουρα όλοι έχουμε φάει τέτοια γκολ, έτσι. Να μην σου πω και πολύ χειρότερα.
0: Ναι, μπορεί δεν γίνεται και... να... ναι. Απλώς ήταν η κρισιμότητα του αγώνα που δίνει και άλλη διάσταση σε
3: αυτό. 100%. Για να φτάσουμε εκεί όμως είχες κάνει ένα πρόλογο και είπες για την αλλαγή που δεν έγινε, που άμα γινότανε. Δηλαδή μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν κάποιες στιγμές συγκυρίες πραγμάτων που οδηγούν να γίνει ένα λάθος, έτσι.
0: Ναι.
3: Και δυστυχώς ευτυχώς τι ξέρουμε, ότι το λάθος ελαντοφύλακα είναι αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Mm-hmm.
3: Θυμάμαι είναι... εγώ βέβαια πολλά χαρακτηριστικά παιχνίδια όταν έπαιζε Δημητριάδης ο Βασίλης και παίζαμε μαζί. Εντάξει, εγώ να κάνω, ξέρω εγώ, 5-6 αποκρούσεις, ο Βασίλης να κάνει 7 γκολ, να βάζει ένα, εγώ να τρώω ένα και να βρίζουν όλοι εμένα. Εμένα. Γενικά τον τερματοφύλακα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός που παίζει τερματοφύλακας προσαρμόζεται με αυτή την ιδέα. Και όλη η ιστορία και όλη η ικανότητα ενός τερματοφύλακα είναι να ξεπερνάει γρήγορα ένα λάθος που κάνει. Γιατί αν μείνει στο λάθος και αρχίζει και βάζει το μυαλό του να σκέφτεται, όχι τι έκανα τώρα, στο επόμενο λεπτό μπορεί να γίνει άλλη φάση και πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις. Η γομή του τερματοφύλακα είναι να προσπερνάει γρήγορα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η γραμμή του τέρματος και από πίσω είναι τα δίχτυα, έτσι. Ναι. Δεν έχεις περιθώριο να σκέφτεσαι το λάθος που έκανες, γιατί πιθανόν στο επόμενο λεπτό, στο επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει και πάλι μια φάση και εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις.
0: Αυτή η αποβολή που...
3: Αυτό δουλεύεται, ξέρεις, με τα χρόνια. Επειδή είσαι συνέχεια κάτι στην αιστεία, λειτουργείς, κάνεις λάθη, κάνεις σωστά, αυτό το δουλεύεις μόνος σου για να είσαι προετοιμασμένος ακόμα και για το λάθος.
0: Εκείνη την ώρα τον έχει αποδιοργανώσει τον τερματοφύλακα το συμβάν με τη βλακεία που κάνει ο συμπαίκτης του και μένει ένα λεπτό έξω και αφήνει την ομάδα με 10 παίκτες. Δηλαδή αισθάνεται ότι...
3: Δεν πιστεύω ότι ο Πρινιόλι σκεφτόταν τι έγινε την αλλαγή και τέτοια. Έπρεπε να ήταν συγκεντρωμένος στη φάση.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι άλλα πράγματα. Η θέση του τερματοφύλακα είναι τόσο διόρθμη και ιδιαίτερη που ένα λεπτό να φύγει το μυαλό σου μέσα από το παιχνίδι μπορεί να κάνεις ανά πάσα στιγμή λάθος. Δεν έχεις περιθώριο όταν είσαι τερματοφύλακας να σκέφτεσαι τι κάνα στην αλλαγή, τι έκανε το φάουλ, τι έγινε εκείνο. Πρέπει το μυαλό σου 90 λεπτά να είναι συντονισμένο μέσα στο παιχνίδι.
0: Και τη στιγμή που κάνει αυτό το λάθος και δέχεται αυτό το γκολ,
3: ναι.
0: Στη συνέχεια μπορεί να αντέξει ψυχολογικά όλο αυτό το οποίο συνέβη και να παραμείνει σταθερός και να μην πέσει τελείως κατακόρυφα η απόδοσή του. Οποιοςδήποτε τερματοφύλακας.
3: Τώρα, Βασίλη, υπάρχουν δύο κανόνες. Υπάρχουν τερματοφύλακες που είναι τόσο πολύ ευαίσθητοι που τους επηρεάζει ψυχολογικά, που είναι λάθος για μένα, και υπάρχουν τερματοφύλακες που τον προσπερνάνε με το που γίνεται το λάθος. Εντάξει,
0: ναι.
3: Εγώ ξέρω τερματοφύλακες που κάναν λάθος και πηγαίναν μέσα και κλαίγαν. Και ξέρω ότι ο φίλακας που κάνει λάθος και λέγανε την άλλη μέρα θα προσπαθήσω να διορθώσω τα λάθη μου, να μην το ξανακάνω.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ονόματα αυτών που πηγαίνουν μέσα και κλαίγαν.
3: Όχι βέβαια. Δεν μπορώ να πούμε.
0: Αλέκο, εσύ...
3: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή έχει να κάνει με τον ψυχικό κόσμο που έχει ο κάθε παίκτης.
0: Ναι.
3: Άλλος είναι ευαίσθητος στο να κάνει ένα λάθος και άλλος λέει είναι μέρα ως της δουλειάς μου. Δυστυχώς δεν γίνεται με δεν κάνω λάθος, πρέπει να το προσπεράσω να κοιτάξω μπροστά, εντάξει.
0: Έχω πάντα μια περιέργεια. Μπαίνει ο Νίκολιτς μετά στα αποδυτήρια και τι κάνει, ναι. Τον χαϊδεύει για να μην. Να του τονώσει το ηθικό.
3: Δεν φαντάζομαι να μπει ο Νίκολιτς μέσα για να το μαστιγώνει, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι αν ήταν ο Αλέφαντος, ας πούμε, θα τον κρεμούσε στο πιο ψηλό κατάρτι των αποδυτηρίων.
3: Άμα ήταν ο Αλέφαντος, αποκλείται να είναι σε επίπεδο Champions League.
0: Καλά, μιλάω σε καταναλογία, ρε Σιαλέκο. Δηλαδή, προφανώς ο Αλέφαντος δεν θα ήταν. Αλλά γενικότερα η εμπειρία ότι ο προπονητής ασχολείται, μπορεί να καταρακώσει τον τερματοφύλακα ακόμη περισσότερο σε μια τέτοια...
3: Άκου να σου πω, Βασίλη, μια που τα συζητάμε, να σου πω ένα σκηνικό πώς λειτουργούν οι προπονητές. Είμαι νέος στον Άρη και παίζουμε ένα φιλικό με τον Πανιόνιο. Ενώ έχω παίξει ένα προηγούμενο παιχνίδι στα Γιάννα και ήμουν πάρα πολύ καλός, ότι ο Αντώνης Γεωργιάδης ήταν προπονητή και ψαχνόταν ποιο θα βάλει εμένα, τον Νίκο του Παπαδόπουλο, ήταν μια ιστορία ολόκληρη. Και πάμε στον Πανιόνιο και εγώ είμαι τραγικός, κάνω δύο λάθη και τρώω δύο γκολ. Μπαίνει μέσα, πιτσιρικάς εγώ τώρα, εγώ είμαι 21-22 χρονών. Μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και ρίχνει τέτοιο βρυσίδι σε μένα προσωπικά.
0: Σε σένα.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Σε ένα πιτσιρικά ή σε έναν επαγγελματία. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και να τον κατονομάζει, να τον μειώνει, τι κάνει, άσχεται και άλλα που δεν μπορώ να πω στον αέρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, αυτή είναι μια μορφή προπονητή. Και
0: ναι.
3: Υπάρχει προπονητής, ρε παιδί μου, που μπορεί να σε προσεγγίσει και να σου πει αγόρι μου, έλα εδώ, έγιναν αυτά τα λάθη, σε παρακαλώ, προσπάθησε, θέλω να είσαι πιο συγκεντρωμένος και τέτοια. Έχει να κάνει πάντοτε με τους χαρακτήρες των προπονητών, των ποδοσφαιριστών, το πόσο ευαίσθητη είναι, το πόσο νευρική είναι και πάει λέγοντας, εντάξει.
0: Από εμπειρία πάντως.
3: Ο αθλητής όμως πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα.
0: Η εμπειρία μου λέει, πολύ καλά, και θα σου πω, η εμπειρία μου λέει ότι υπάρχουν αθλητές, έχοντας διατελέσει και εγώ προπονητής σε επαγγελματικό επίπεδο, στο πικ-πονκ που είπες. Οι μισοί αθλητές ήταν, αν τους χάιδευες, θα πέραν τα πάνω τους, θα ξαναστείνονταν στα πόδια τους, και οι άλλοι μισοί ήθελαν να τους φωνάξει. Δηλαδή, εγώ λέω, φωνάξε με, Βασίλη, ξύπνησέ με, ρίξε μου μπάτσε. Ξέρω, δεν το έκανα. Αλλά ήταν αυτή τη ψυχολογία, δηλαδή ήθελε ταρακούνημα. Είναι έτσι και στους τερματοφύλακες, φαντάζομαι. Υπάρχουν μερικοί που άμα δεν τους ταρακουνήσεις, δεν.
3: Που θέλουν τον πινελίκι.
0: Αυτό λέω, ναι. Που θέλουν τον πινελίκι τους, ναι.
3: Σίγουρα, εντάξει. Σου είπα και πάλι, έχει να κάνει την ψυχοσύνη που έχει ο καθένας, εντάξει.
0: Ναι. Και εσύ σε ποιους ανήκες?
3: Εγώ ανήκα κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
3: Είχα και τις καλές μου, είχα και τις κακές μου, είναι και η μέρα, είναι. Πολλά πράγματα παίζουν. Ας πούμε, παίζαμε ένα παιχνίδι με τα Γιάννα μέσα στο Καρυλάο και τρώω ένα δεύτερο γκολ που ήταν τραγικό, έτσι. Είχαμε προπονητή το Λίμπρεχτ. Ήρθε μέσα, μου λέει, Αλέκο, τι γίνεται τώρα? Πρέπει να σε βγάλω. Λέω, coach, βγάλε με, λέω. Βάλε κάποιον άλλον. Φαίνεται ότι δεν πάω καλά.
0: Ναι,
3: δηλαδή, καμιά φορά πρέπει να κάνεις και αυτοκριτική και να καταλαβαίνεις.
0: Ότι δεν είμαι στη μέρα μου σήμερα.
3: Σε τι κατάσταση είσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν πρέπει να το πιέζεις το πράγμα.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Εγώ πολύ ευχαριστώ καθόμουν στον πάγκο, γιατί ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι. Είναι ο μήνας μου, ρε παιδί μου, δεν είναι καλός. Κάτι δεν με πάει καλά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια, και είναι τόσο λεπτές οι κατασκευές, οι ψυχολογικές κατασκευές των ποδοσφαιριστών, που το παραμικρό γεγονός στην έξω ζωή τους, δηλαδή στην καθημερινότητά τους, μπορεί να τους επηρεάσει, και αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου που γίνεται το λάθος, ουσιαστικά είναι πρόβλημα αυτής της ψυχολογικής καλωδίωσης του ποδοσφαιριστή.
3: 100%, 100% όπως το λες είναι.
0: Τελευταία ερώτηση, Αλέκο. Πες μου ένα γκολ που θεωρείς ότι δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Πώς, για τον Πρινιόλι, εκτιμώ ότι δεν θα το ξεχάσεις ποτέ αυτό το γκολ, γιατί έχει και καλό, έχει το Λοντίγκιν η ΑΕΚ. Θέλω να πω, όταν υπάρχει άλλα
3: γκολ. Να σου πω κάτι. Μην φανταστείς το γκολ που τρώει είναι τόσο τραγικό, έτσι.
0: Εγώ το βρήκα πολύ τραγικό, γιατί.
3: Εσύ, ναι, γιατί σ' άκουσα και στον πρόλογο και αυτά, έλεγες, ξέρω εγώ, ότι. Εντάξει, ήταν ένα γκολ από κλειστή γωνία, μια κακή εκτίμηση δευτερολέπτου.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Έχουμε δει κατά κόρον πάρα πολλά γκολ τέτοια να μπαίνουν.
0: Ναι.
3: Δεν είναι τόσο, ναι, μεγάλη ευθύνη, ξέρω εγώ, ευθύνη 100% μπορούμε να πούμε, να το καταλογίσουμε έτσι. Ναι. Αλλά είναι και ένα γκολ, ξέρεις.
0: Γιατί γίνεται και από, σχεδόν από τη γραμμή του out. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν
3: αν
0: είναι.
3: Αν δεν είναι ένα γκολ που έχει φάει ο Μιχόπουλος από το Βιέρι, το έφαγε από την πλάγια γραμμή.
0: Ναι, το ξεχνιάμε. Αθλέτικο Μαδρίτης.
3: Αυτό ακριβώς λέω, κατάλαβες.
0: Τον που βγήκε έξω και του κάνει,
3: ναι,
0: από εκεί πέρα.
3: Την μπάλα να περάσει,
0: σταματάει. Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, άκουσε με λίγο τώρα χαρακτηριστικά, γιατί με τον Νίκο είμαστε και φίλοι. Τώρα θα το πω και λίγο στον αέρα, δεν πιστεύω να με συγχωρέσει.
0: Ναι.
3: Το ρώτησε για αυτό το γκολ.
0: Ναι.
3: Και του λέω, ρε Νικόλα, τι σκέφτησε εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, όταν άφησε την μπάλα να περάσει και αυτά? Όταν είδα την μπάλα, πάει στη γραμμή, είπα μέσα μου, λες θα το βάλει από εκεί.
0: πολύ καλό. Και ο Μιχόπουλος έκανε και μια ζεμπεκιά στο 4-1 που κερδίσαμε μέσα.
3: Καλά τώρα, εντάξει, είπαμε να πούμε για ένα τώρα. Yeah,
0: εσύ,
3: το πάνε,
0: εσύ δεν είπες το δικό σου όμως. Ποιο είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις, που θεωρείς ότι ήταν.
3: Κοίτα, πιστεύω ότι αυτό το γκολ που σου είπα προηγουμένως με τα Γιάννενα, ένα 2-2 μέσα στο Χαριλάου, ήταν τα χειρότερα.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα σουτ στην ένα έξω την περιοχή που μας έβαλε ο Ρίζος 2 γκολ, ένας παίκτης του Γιάννενα, Ρίζος λεγόταν.
0: Ναι.
3: Πετάξτε στη γωνία, ενώ πήγα να πιάσω την μπάλα, στο πέσιμο μου έφυγε, ρε παιδί μου, χτύπησε στο κάτω από το στήθος και με μπήκε η μπάλα στον γκολ. Απλώς ήταν και το 2-2 που έγινε και με τα Γιάννενα, και ήταν και το μάτς κρίσιμο, γιατί δεν πηγαίναμε και καλά. Δηλαδή ήταν ένα γκολ που το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Το κατάλαβα και το ανέφερες αμέσως. Αλέκο Κατσεούνι, φίλε, συμμαθητή και τερματάρα μου, σε χαιρετώ. Καλημέρα από τον Θήτα FM 107,1. Να σε καλά.
3: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να περνάς καλά. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ΤΜΟΥ για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πριν σοβαρέψουμε πάρα πολύ, γιατί θα περάσουμε στην ενέργεια, ένα θέμα που μας μαστιγώνει πλέον. Γιατί εδώ γράφει ο coach, χτύπα μας, μαστίγωσέ μας με τη φλιάρια σου, μη μας λυπάσαι. Και βεζέας, και βεζέας, έτσι δεν το λένε οι πόντι, φλίαρος. Αλλά άμα πετύχω τον Αλέκο, δυστυχώς δεν μπορούμε να κρατήσει ο ένας τον άλλον. Εν τω μεταξύ ο Αδάμ και καλημέρα του στέλνει, την είχα και εγώ κατά νου αυτή τη... Αυτό το βιβλίο, είχα κατά νου αυτό το βιβλίο του Πέτερ Χάν και η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι. Και είναι και πολύ γνωστό τουλάχιστον ως τίτλος. Δεν ξέρω πώς το διαβάσατε. Έχει γίνει και ταινία από τον Βέντερς. Αλλά υπάρχει μια αστοχία που δείχνει ότι ο Χάντκε, τίποτα. Το εφήβρε αυτό που γράφει και περιγράφει και όχι. Δεν το γνώριζε από μέσα, ας πούμε. Διότι ο τερματοφύλακας, η μόνη φάση που ίσως να μην έχει αγωνία είναι το πέναλτι. Ό,τι και να γίνει, αν το πιάσει είναι ήρωας. Αν φάει τον γκολ, κανείς δεν θα του επιρρύψει ευθύνη. Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει, δεν έχει αγωνία ο τερματοφύλακας πριν από το πέναλτι. Όσο για τον τερματοφύλακα γιατρό, και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά, με έβαζε ο μπαμπάς μου επειδή είχα πάθος με το ποδόσφαιρο. Καλά το είπε ο Αλέκος, δεν ήμουν καλός στην μπάλα, να τα λέμε και αυτά. Και κυκλοφορούσε τότε μια σειρά ο τερματοφύλακας γιατρός. Οπότε ήθελε να μου δείξει πως συνδυάζονται αυτά, να διαβάζω τερματοφύλακα γιατρό. Δηλαδή καλά γίνει τερματοφύλακας, αλλά γίνει και γιατρός. Και ποιος γράφει εδώ τερματάρα ο Αλέκος, τερματάρα πράγματι, θα το βρω.

ποδόσφαιρο όμως έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο επαγγελματισμού. Εντάξει, ο Αλέκος Κατσιαγωνής δεν το πρόλαβε σε αυτό το επίπεδο που πλέον είναι σκοτώνω για το τάλιρο. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές έχουν διασφαλιστεί τόσο καλά πλέον επαγγελματικά, με τα συμβόλαια, με όλα αυτά, που έχει χαθεί και η έννοια της ομάδας ακόμη και από μέσα τους. Δηλαδή είναι επαγγελματίες οι οποίοι γυροφέρνουν σε διάφορες ομάδες. Εντάξει, σίγουρα έχουν κάποια προτίμηση μέσα βαθιά στην ψυχούλα τους από τα χρόνια που ξεκινούσαν να παίζουν, οπότε αυτή η ομάδα θα μείνει και σταμπωμένη, ας πούμε, στην καρδιά τους. Ο Αλέκος τώρα είναι αναντάμ μπαμπαντάμ, Χαριλιώτη, Σαριανάκη, ο Αλέκος. Ήταν πιο πολύ οπαδός παρά τερματοφύλακας. Δηλαδή νομίζω ότι, επειδή τον γνωρίζω πολύ καλά, ο Αλέκος Κατσιαγωνής έπαιζε τερματοφύλακας όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή ήθελε. Δηλαδή δεν θα έπαιζε σε, έπαιξε και σε άλλες ομάδες βέβαια, τι επαγγελματίας ήταν, αλλά κατά βάση ο Αλέκος ήθελε να παίζει στον Άρη. Πρώτα ήταν οπαδός και μετά τερματοφύλακας. Αυτό έχει χαθεί πλέον. Δεν ξέρω αν κάποιοι, για κάποιους ισχύει, ας πούμε, να βλέπω τον Αθανασιάδη του Ηρακλή που προτίμησε να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του που λένε, παρά να μείνει στον Άρη όπου είχε μια καλή εξέλιξη. Και δεν είπα τυχαία τον Αθανασιάδη, διότι παίζει στον Ηρακλή, γιατί ο επόμενος που θα συνομιλήσουμε για θέματα ενέργειας, και πολύ σοβαρό θέμα και έχει και πολλά να πει, με αφορμή και μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στο στέκι δρόμος της Σαρανταπόρου, ο Δημήτρης Γκάζης θα μας αναλύσει και θα μας αναπτύξει τις εξελίξεις στο θέμα της ενέργειας και τα λάθη που έχουν γίνει από την ελληνική πλευρά.

0: Να λοιπόν ο Δημήτρης Γκάζης, και αυτός είναι φίλος, δεν μπορώ να πω ότι δεν τον γνωρίζω, οπότε δεν θα κρατήσουμε τα πολυτυπικά της ραδιοφωνικής επικοινωνίας, δηλαδή πληθυντικούς και τέτοια. Άλλωστε τον σύστησα ως γνωστό οπαδό του Ηρακλή, με αφορμή του τον τερματοφύλακα Θανασιάδη. Τώρα όμως δεν θα μας μιλήσει για τα ποδοσφαιρικά, ούτε για τα μπασκετικά του Ηρακλή, που πάνε όλο και καλύτερα. Χρόνια είχατε να το νιώσετε αυτό, έτσι Δημήτρη?
1: Σωστά, σωστά Βασίλη.
0: Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα, θα μας μιλήσεις ως μέλος του δικτύου ΣΟΣ Ενέργεια. Ήδη ο τίτλος του δικτύου προδίδει και την πρόθεσή του. Ξεκίνα λοιπόν.
1: Σωστά, σωστά. Θα ήθελα να μιλάμε για τις κερκίδες και για τα γήπεδα.
0: Εγώ να δεις.
1: Αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν.
0: Καμένο ταλέντο της αθλητικογραφίας είμαι.
1: Εδώ και κάποιο καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο σχέδιο καταστροφής ενεργειακών υποδομών, λιγνητικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, από την ΔΕΗ και την κυβέρνηση. Θα το βλέπετε, νομίζω.
0: Βεβαίως, το παρακολουθούμε πολύ συστηματικά, γι' αυτό και θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Η αφορμή βέβαια είναι μια εκδήλωση που γίνεται το απόγευμα στο στέκι δρόμος στη Σαρανταπόρου, η οποία είναι
1: τι? Είναι μια ενημερωτική εκδήλωση για την καμπάνια ενέργεια ΣΟΣ και πιο συγκεκριμένα για την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει πολίτες από όλη την χώρα να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας μια αίτηση αναστολής και ακύρωσης των σχεδίων για κατεδάφιση των 5 πύργων ψύξης του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και για τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και γενικότερα για τους σχεδιασμούς που έχει ΔΕΗ για τις ενεργειακές υποδομές.
0: Η κατεδάφιση αυτών των πύργων, Δημήτρη, είναι μην τυχόν και ξαναξυπνήσει μέσα μας η λιγνητολαγνία, το λέω έτσι σχηματικά.
1: Καλό είναι να πούμε στη συνέχεια για αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ναι, δεν τη χρησιμοποίησα τυχαία.
1: Δείτε τι γίνεται. Εδώ και κάποια χρόνια, από το 19, είχε ανακοινωθεί το σχέδιο για την απολιγνητοποίηση, το οποίο ευλαβικά οι κυβερνώντες μας. Τη στιγμή βέβαια στην Ευρώπη...
0: Δημήτρη, συγγνώμη λίγο, επειδή είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό που λες τώρα. Έχεις κάποιο σταθερό, κάτι, υπάρχει ένα πρόβλημα με την επικοινωνία, ή έχεις κάποιο σημείο που μπορείς να πας και να έχουμε καλύτερο σήμα?
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Σκίζεις, μπράβο, ναι, Αθανασιάδης σκέτος.
1: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και με συγχωρείτε γι' αυτό. Τώρα να υποθέσω καλύτερα, σωστά?
0: Τέλεια, τέλεια που λένε.
1: Ωραία, χίλια συγγνώμη γι' αυτό.
0: Όχι ρε Δημήτρη. Πάμε λοιπόν από την αρχή αυτό που έλεγες, γιατί είναι σοβαρό και σημαντικό.
1: Λοιπόν, από το 19 υπάρχει ένας σχεδιασμός για την απολιγνητοποίηση στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, που μόνο πράσινη δεν είναι να τη δούμε στις αλλαγές που προκαλεί, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα level up, ένα ανέβασμα της ποιότητας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι σταματάνε να λειτουργούν οι ενεργειακές υποδομές, αλλά αποφασίζεται να κατεδαφιστούν. Αποφασίζεται δηλαδή να μην υπάρξει ποτέ καν στο μέλλον η δυνατότητα να λειτουργήσουν. Και αν είναι κάποιες από αυτές αντιρρυπαντικές ή σχετικά καινούργιες. Ας πούμε, η πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που θέλουν σήμερα να την κατεδαφίσουν, να την αποξηλώσουν και να παραδώσουν την περιουσία του ελληνικού λαού, περιουσία της ιδιωτικής ΔΕΗ πλέον, σε νέες business για data center κτλ. Είχε διάρκεια ζωής μέχρι το 2045. Και άλλες μονάδες, όπως η Πτολεμαΐδα 5, η Περσύχρονη, εγκαινιάστηκε το 2022-2023, αν δεν κάνω λάθος, που είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επίσης, ετοιμάζονται να τις μετατρέψουν, σπαταλώντας επί της ουσίας τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν για να φτιαχτούν αυτές οι μονάδες από τον ελληνικό λαό, είναι δημόσιες επενδύσεις ήταν όλες αυτές, ετοιμάζονται να τις μετατρέψουν σε μονάδα καύσης πανάκριβου φυσικού αερίου. Απέναντι σε αυτό, στο σχεδιασμό δηλαδή που καθιστά μη αναστρέψιμες τις ενέργειες και τις πολιτικές τις αποφάσεις, θέλουμε να κινηθούμε εμείς ενάντια. Δεν είμαστε λιγνητολάγνοι δηλαδή.
0: Ναι. Πες και για τη λέξη τώρα, επειδή την ανέφερες δεύτερη φορά, την ανέφερα και εγώ, είναι ωραία ιστορία με τη λιγνητολαγνία.
1: Ναι, ναι. Δείτε τι γίνεται. προσπαθούν ακριβώς για να επιβάλλουν αυτή την πολιτική, που είναι εξόφθαλμα ζήμια για την συμφέροντα, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα διχασμό. Και έχεις από τη μια τους προοδευτικούς και από την άλλη τους συντηρητικούς, από τους λιγνητολάγνους και από την άλλη τους λιγνητομάχους, και προσπαθούν να διχάσουν κάπως την κοινωνία σε δεπίγραφα διλήμματα. Στην πράξη τι γίνεται, έκλεισε ο ΑΕΣ Μελίτης, ένα εργοστάσιο, το ρηχείο που ήταν δίπλα δεν έκλεισε, συνεχίζει να λειτουργεί, παραχωρεί.
0: Χάθηκε, Σμίτσο. Ναι, Δημήτρη.
1: Με ακούτε?
0: Τώρα ναι. Ξαναπέστα όμως τα τελευταία, γιατί πάλι σε χάσαμε.
1: Ναι, ναι. Ο Άλης Μελίτης, λέω, στη Φλόρινα έκλεισε πριν μερικά χρόνια. Το ρηχείο που ήταν δίπλα δεν έκλεισε. Παραχωρήθηκε στο Κλωμητιζινέο, ο οποίος συνεχίζει να εξορίσει λιγνίτη και να τον μεταφέρει με φορτηγά λίγα χιλιόμετρα δίπλα, όπου καίγεται σε όχι αντιρρυπαντικής και όχι σύγχρονης τεχνολογίας εργοστάσια.
0: Τα οποία είναι στο έδαφος των Σκοπίων, έτσι?
1: Στο έδαφος των Σκοπίων, ναι, ναι. Είναι, είναι λίγα χιλιόμετρα βορειότερα. Και προφανώς το διοξείδιο του άνθρακα δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πράσινη είναι η πολιτική αυτή.
0: Ναι, επειδή το έχω ακούσει αυτό επανειλημμένως να διατυπώνεται από αυτούς που έχουν, προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να κινητοποιήσουν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι στα ζητήματα της ενέργειας, γιατί η ενέργεια δεν είναι μόνο λογαριασμοί, αλλά δυστυχώς είναι και λογαριασμοί. Πώς αντανακλάτε αυτό στους λογαριασμούς?
1: Πολύ σωστά, και το βλέπουμε αυτό τον χειμώνα που έχουμε επιτυχίας διπλασιασμό των ενεργειακών τιμολογίων, είτε αυτοί αφορούν το ρεύμα, είτε αφορούν την στα καύσιμα κτλ. Δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από την Κοζάνη το καλοκαίρι, που την επισκέφθηκε για να διαφημίσει το πόσο εποφελής είναι για την κοινωνία η πολιτική του, είπε ότι οι λόγοι για τους οποίους φεύγουμε από το λιγνίτι είναι καθαρά οικονομικοί. Και ότι όποιος μιλάει για επιστροφή στον λιγνίτι είναι επί της ουσίας σαρλατάνος. Ή ψεκ, για να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη λέξη που παίζει αρκετά.
0: Παίζει αρκετά, ναι.
1: Αν δούμε το τι γίνεται όμως, ο λιγνίτης αυτή τη στιγμή είναι αρκετά φθηνότερος από το φυσικό αέριο που αποτελεί το κύριο καύσιμο βάσης για τη χώρα μας. Γιατί η τιμή του φυσικού αερίου προφανώς δεν είναι εγχώριο καύσιμο, δεν είναι καύσιμο που παράγεται στην Ελλάδα, είναι εισαγόμενο. Κρίνονται πάρα πολύ από τις διακυμάνσεις που υπάρχουν στην αγορά την παγκόσμια, και αυτή τη στιγμή εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης και ενεργειακής αστάθειας οι τιμές φτάνουν στο Θεό. Και περνάνε προφανώς όλη αυτή η αύξηση στα τιμολόγια των πολιτών και επιβαρύνουν τις τσέπες μας.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που πρέπει να εξετάσουμε τη διατήρηση της λιγνητοπαραγωγής, ακριβώς γιατί αποτελεί ένα μοχλό εθνικής ενεργειακής πολιτικής που μπορεί να κλέβει, τέλος πάντων, να ελέγχει τις τιμές σε τέτοιες στιγμές κρίσης.
0: Διότι ο καταναλωτής, και εδώ πήγα να παρέμβω, Δημήτρη, δεν γνωρίζει ότι ουσιαστικά η τιμή που πληρώνουμε στους λογαριασμούς, στα τιμολόγια, είναι κάτι σαν μέσος όρος ανάμεσα στις διάφορες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε.
1: Είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί με το χρηματιστήριο ενέργειας είναι η ακριβότερη. Δηλαδή ακόμη και αν οι τιμές είναι...
0: Δημήτρη, ξανά μετακινήσου λίγο, σε παρακαλώ.
1: Λέω, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι. Δηλαδή, γιατί ενέργεια... για να εξηγήσω τι εννοούσα με αυτόν τον μέσο όρο, ο λιγνίτης, ας πούμε, θεωρείται σαφώς φθηνότερος, αλλά από την άλλη και επιβαρυντικότερος για το περιβάλλον. Οπότε οι άλλες μορφές ενέργειας, ηλιακή και λοιπά, είναι γνωστό αυτό, αιωλική, είναι πολύ πιο... καθαρές, ας το πω έτσι, αλλά ανεβάζουν αυτόν τον μέσο όρο της μονάδας κόστους της ενέργειας.
1: Κυρίως το φυσικό αέριο είναι αυτό που ανεβάζει. Κυρίως αυτό το φυσικό αέριο. Και με το χρηματιστήριο ενέργειας αυτό που γίνεται είναι ότι μέσα στη μέρα η τιμή προκύπτει από το ακριβότερο μέσο παραγωγής της, το οποίο μπορεί σε στιγμές να είναι το φυσικό αέριο, να συμβάλλει στην ηλεκτροπαραγωγή της ημέρας το 10-15%, το υπόλοιπο να είναι από ανανεώσιμες πηγές, που είναι σαφώς φθηνότερες σε στιγμές που έχουν υπερπαραγωγή, αλλά στην τσέπη αυτό του πολίτη να μην φτάνει ποτέ. Μιλάμε για κερδοσκοπία,
0: ναι,
1: κανονική.
0: Ναι, το χρηματιστήριο ενέργειας στο οποίο αναφέρθηκες είναι ουσιαστικά μία πρόταση, η εφαρμογή μίας πρότασης που κατά κύριο λόγο ήρθε από τους οικολόγους της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε από δυνάμεις που μεριμνούν θεωρητικά για το καλό του περιβάλλοντος και του πλανήτη.
1: Σωστά. Υπήρξε η οπτική ότι θα μπορέσει ο ανταγωνισμός να εξομαλύνει
0: αυτές τις διαφορές. Ναι, για μίλα γι' αυτό.
1: Αλλά είναι αρπακτικά, τα συμφέροντα είναι αρπακτικά όμως. Δείτε, να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων, ιδώθηκε από πολλούς πολίτες και κυρίως από ανθρώπους που είχαν ένα ενδιαφέρον για το περιβάλλον και μια τέτοια ευαισθησία, ως ένα εργαλείο ενεργειακής δημοκρατίας. Γιατί θα μπορούσε ο καθένας να παράγει το δικό του ρεύμα. Και πράγματι, φτιάχτηκαν πολλές ενεργειακές κοινότητες, φτιάξανε φωτοβολταϊκά πάρκα. Ήταν κακό το ότι φτιάχτηκαν και σε έφορες γης, σε χωράφια δηλαδή, που θα έπρεπε να καλλιεργούνται, δεν θα έπρεπε να γίνονται φωτοβολταϊκά. Το παρακάμπτω όμως αυτό για την οικονομία της συζήτησης. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Όλο το καλοκαίρι ο διαχειριστής του δικτύου στην χώρα άφηνε εκτός τους μικρούς παραγωγούς, γιατί υπήρχε υπερπληθώρα ρεύματος, υπήρχε περισσότερη ισχύ από ό,τι χρειάζεται η χώρα και από ό,τι μπορούσε να καταναλώσει. Βρέθηκαν όλοι οι παραγωγοί αυτοί, πολλοί παραγωγοί μάλλον από αυτούς, με κοκκινισμένα τα δάνειά τους, και ήδη ξεκινάνε οι μεγάλοι παίχτες, οι μεγαλοκαρχαρίες, που είναι οι ίδιοι που μεταφέρουν φυσικό αέριο, οι ίδιοι που ήταν μπλεγμένοι, πώς το λένε, που είναι μπλεγμένοι στις κατασκευές των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών, οι ίδιοι εργολάβοι δηλαδή, και έρχονται οι μεγάλοι παίχτες τώρα και μεγαλώνουν τα χαρτοφυλάκια τους, εξαγοράζοντας επί της ουσίας τα χρεοκοπημένα φωτοβολταϊκά που είχε ο μικρός παραγωγός.

0: Πες ότι δεν γλιτώνουμε τη μόλυνση, ας πούμε, 3 χιλιόμετρα παρακεί, τα σύνορα είναι ένα εφεύρημα. Δεν υπάρχει τείχος στα σύνορά μας με τα Σκόπια για να πεις ότι πέρασαν από εκεί, άρα τη γλιτώσαμε εμείς. Πώς θα μπορούσαμε, δηλαδή, αυτή η συντήρηση της λιγνητικής παραγωγής έστω σε ένα επίπεδο μικρής, ας το πω, εμβέλειας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα όπλο για μας, για τη χώρα, κρατικά, απέναντι σε όλους αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές στα χρηματιστήρια ενέργειας για να πούμε ότι, κοιτάξτε, μην μας πιέζετε και πολύ, γιατί εμείς έχουμε και αυτό.
1: Πιστεύω πως σίγουρα είναι. Μιλάμε για ένα εγχώριο καύσιμο, εγχώριο παραγόμενο καύσιμο. Μιλάμε για καύσιμο που αυτή τη στιγμή σε περίοδο κρίσης είναι αρκετά φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Όμως δείτε, εμάς το βασικό μας επιχείρημα είναι το εξής. Δεν πρέπει να σχεδιάζουμε μόνο για τις περιόδους κανονικότητας. Οι περίοδοι κανονικότητας θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και με το φυσικό αέριο και με τις ΣΑΠΕ, με τις διάφορες πηγές ενέργειας. Η χώρα θα πρέπει να σχεδιάζει και για τις στιγμές κρίσης. Γιατί μπορεί να βάλουμε, να γεμίσουμε τον τόπο φωτοβολταϊκά, να πετάμε ενέργεια, να πετάμε ρεύμα τις στιγμές που έχει ηλιοφάνεια. Αυτό δεν αρκεί όμως για να υπάρχει επάρκεια ηλεκτρική στη χώρα.
0: Απώλεια εσόδων θα έχουμε από αυτή τη μεταφορά, δηλαδή σε επίπεδο καταβολής φόρων, από αυτή τη μεταφορά της λιγνητοπαραγωγής, ας πούμε, 3 χιλιόμετρα μέσα στα Σκόπια. Γιατί προφανώς οι φόροι
1: καταβάλλουν. Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία και άρα δεν μπορείς να πεις ακριβώς νούμερα. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και μια ακόμη απώλεια. Η απώλεια παραγωγικών δυνατοτήτων και η απώλεια τεχνογνωσίας. Γιατί στην Δυτική Μακεδονία δεν είναι μόνο ότι υπήρχαν τα εργοστάσια και δουλεύαν μόνα τους. Είναι ότι υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα παραγωγικό που έβρισκε τρόπους και τόσα χρόνια κράτησε ζωντανή την ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα. Και αυτή μια νυχτή τεινάζεται στον αέρα.
0: Λιγνητολάγνους αποκαλούσαν αυτούς οι οποίοι θέλαν τη λιγνητοπαραγωγή στη Δυτική Μακεδονία για λόγους εργασιακούς, έτσι φαντάζομαι. Mm-hmm. Ναι.
1: ναι.
0: Δημήτρη Γκάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστική συνομιλία μαζί σου.
1: Το ένα βράδυ, δευτερόλεπτο λοιπόν, μόνο, ναι, για όποιον ακροατή σας.
0: Ναι, ναι.
1: Αν γκουγκλάρει ενέργεια SOS, υπάρχει αυτό, το κείμενο υπογραφών που ζητάμε από τους πολίτες να το στηρίξουν και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Και καλή επιτυχία το βράδυ στην εκδήλωση του δρόμου στην Οδό Σαρανταπόρου που έχει να κάνει με αυτά που συζητήσαμε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Γκάζη.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Η ώρα στον Theta FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις πρέπει να γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό ζήτησε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου με παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. 83 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει η ΑΔΕ μετά τη διασταύρωση και τους ελέγχους που έκανε σε δικαιούχους του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025. Δεν είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, κάτι που παραδέχθηκε ακόμη και ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα τελειώσει σήμερα, αλλά θα ζητήσουμε από την Κομισιόν πρόσθετες προτάσεις, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολυπληθής παρουσία παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μπαίνει στο στόχαστρο της Ελλάς. Η συνστόχευση της αστυνομίας και της ηγεσίας του Υπουργείου είναι η εξαφάνιση του φαινομένου ένας να νοικιάζει διαμέρισμα και να μένουν μέσα 10. Θα απαγορευτούν όλες οι μισθώσεις και υπομισθώσεις, θα γίνουν επιχειρήσεις αστυνομίας στα διαμερίσματα ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όσοι εγκλημάτουν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από τη χώρα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το ερχόμενο Σάββατο, 17 του μήνα, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. 53χρονος οδηγός χτύπησε γυναίκα στους απελόκηπους και την εγκατέλειψε. Σήμερα συνελήφθη από άνδρες της τροχέας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου σύλλογοι συνταξιούχων. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η γνωστή ηθοποιός Μπέτη Βαλάση.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, η άνεμη βορειοδυτική από 2 έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Theta FM 107,1.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Δεύτερο ημιχρόνιο του Βασίλη και Χαγιά που έχει διώξει τους πρωινούς και έτσι έμεινε να φλιαρεί μόνος του, όπως λέει και ο φίλος εδώ στον ΘΦΜ 107,1. Και πάντα κοιτούμε λίγο τι έγινε το λεγόμενο σαν σήμερα, το οποίο βέβαια δεν καθόμαστε σαν ανόητοι, γιατί το παρακολουθώ αυτό το. Ο Θανάσης Αποστολίδης παραμένει εδώ, έτσι δεν έγινε αλλαγή, μην ανησυχείς Αδάμ. Μάλλον ο Ανέστης ανησυχεί για τις αλλαγές εδώ των ηχοληπτών. Ο Θανάσης Αποστολίδης παραμένει στην ηχοληψία και λέω ότι παρακολουθώ καμιά φορά το σαν σήμερα σε διάφορα ραδιόφωνα, παρακολουθώ έτσι όπως το, είναι φανερό ότι διαβάζουν, δεν κατανοούν τι διαβάζουν, δεν έχουν αντίληψη των γεγονότων που παρουσιάζουν, όλα γίνονται ένας αχταρμάς και αρχίζουν, ίδια βαρύτητα έχει σαν σήμερα έχασαν οι Βυσιγότθοι στη μάχη τάδε ας πούμε στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, και ίδιας βαρύτητας γεγονότα τα οποία το εξακολουθούν με αλυσιδωτή αντίδραση να φτάνουν στο σήμερα. Και ο λόγος που έχουν κάποιο νόημα όλα αυτά τα σαν σήμερα, οι γιορτές, οι επέτειοι, είναι γιατί συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ζωές μας. Έρχεται και ένα μεγάλο, ας το πω έτσι, πενθήμερο εορταστικό για τη Θεσσαλονίκη. Πείτε το και λίγο σαν εισαγωγή για αυτό το πενθήμερο που ξεκινάει ουσιαστικά το Σάββατο. Το λέω αυτό γιατί από το Σάββατο θα εξαφανιστούν οι μισοί Θεσσαλονικής, αφού Δευτέρα είναι 26 Οκτωβρίου, Τρίτη η γιορτή της σημαίας κάνει ωραίο ρακόρ, ωραία σύνδεση με την 28 Οκτωβρίου. Πάει ένα πενθήμερο που δίνει ευκαιρία λαμπρών διακοπών, είναι και το καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. Αλλά ας πούμε ότι σαν σήμερα απονομήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης στον Γκορμπατσόφ. Το Νόμπελ Ειρήνης, ένας θεσμός καθαρά δυτικής έμπνευσης, το οποίο άλλες φορές εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα και άλλες φορές είναι απολύτως δίκαιο. Δεν μπορώ να κρίνω ποιες από τις φορές ισχύει το πρώτο και ποιες από τις φορές ισχύει το δεύτερο. Ωστόσο ο Γκορμπατσόφ είναι από τις πιο μυστήριες περιπτώσεις, οι προθέσεις του Γκορμπατσόφ, αν θέλω να το κάνω πιο ακριβές, οι προθέσεις του Γκορμπατσόφ σε σχέση με την τότε Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, δηλαδή την ΣΣΔΟΥ, πολλοί του αποδίδουν προδοτική διάθεση και προδοτικό χαρακτήρα. Άλλοι πάλι, μας το Ραφαηλίδη που έγραφε κείμενα εκθιαστικά και περισσότερο συμφωνώ θα έλεγα με αυτόν, καθώς έγραφε ότι ο Γκορμπατσόφ κατάλαβε την επικείμενη χρεοκοπία για την Σοβιετία του τότε και προσπάθησε να φέρει λίγο οξυγόνο έστω μέσω της επικοινωνίας με τη δυτική αγορά. Ήταν μια λύση για εκείνη τη φάση. Δεν μπορώ να αξιολογήσω πλέον το ποιον ευνόησε η παρουσία του Γκορμπατσόφ στην ηγεσία της ως Γενικό Γραμματέα, δηλαδή του Κουκουσουέ, άρα και στην ηγεσία της ΕΣΣΟΥΔΟΥ, ωραία είναι αυτά τα αρκτικόλεξα. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, διότι το αποτέλεσμα πει ο άλλος, ορίστε, ναι, μετά άνοιξε το δρόμο για τον Γέλτσιν, ο Γέλτσιν ήταν σαφώς δυτικοπαρμένος, άρα λοιπόν φτάσαμε στην κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και άρα δεν έχει αντίπαλο δέος ο καπιταλισμός, γιατί μόνο ως τέτοιος μπορεί να πάρει νόημα ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Λέγαμε χθες και για την ιστορία στην Κούβα που κινδυνεύσαμε με τον Τρίτο Παγκόσμιο, με τον Πρώτο Πυρηνικό δηλαδή, που θα ήταν και πιο ολέθριος. Αν τα παρακάμψουμε αυτά και μείνουμε στις προθέσεις του Γκορμπατσόφ, θα πούμε γκλάσνοστ και περιστρόικα, θυμάστε, η διαφάνεια, δηλαδή να βγουν στη φόρα τάπλητα, γιατί κουκουλώνονταν στα γραφεία και στους βαρύς φακέλους της Σοβιετικής Γραφειοκρατίας όλα αυτά τα άπλητα, τα οποία εν τέλει έγιναν ένα ελαττήριο που εκτοξεύτηκε με αντιδραστική διάθεση και πήρε άλλο δρόμο πλέον η Σοβιετική Ένωση, έγινε Ρωσία, με ό,τι αυτό σημαίνει σήμερα. Εάν δούμε πάλι τη μετάβαση της περίοδου Γέλτσιν, που είναι κοντά από το αρχές του 1990 ως το 2000 που τον αντικαθιστά ο Πούτιν, θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι και μια ένα διάλειμμα, μια εξομαλυντική κίνηση για να παραλάβει ανανεωμένη την ηγεσία το πρώην Κουκουσουέ, τώρα με μπροστάρι τον Πούτιν, ο οποίος έκανε τις διορθωτικές αλλαγές και εγκατέστησε ένα πολίτευμα συμβατό με τη ρωσική νοοτροπία. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι Ρώσοι δεν είναι ένας τυχαίος λαός. Στο Ρώσιο είναι ογκώδες το ίδιο του το κράτος. Είναι αυτή η κατασκευή όλη που πιάνει από τη, φτάνει ως τα ουρά. Είναι Ευρασία. Είναι τεράστιο κράτος με πολλές παραγωγικές πηγές, με τεράστιο επίσης φυσικό πλούτο. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συνεχίσει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης κάποιων ξένων. Αλλά οι Ρώσοι θέλουν τον τσάρο, δεν είναι τώρα, βαφτίστηκε τσάρος του Κρεμλίνου ο Πούτιν, και ίσως να είναι και ένας εύστοχος χαρακτηρισμός. Κυκλοφορεί και ένα βιβλίο που τα λέει όλα πάρα πολύ καλά. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Αδάμ, ότι ο Γκορμπατσόφ, και εμένα αν με ρωτήσει, δηλαδή θα πω ότι ο Γκορμπατσόφ με επίκρανε με τη διαφήμιση που έκανε με την Pizza Hut. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν μια άσχημη στιγμή του, ας πούμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το Glasnost και η Περεστρόικα, δηλαδή η διαφάνεια, ήταν μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να σώσει, θα μπορούσε. Ήταν μια κίνηση απελπισίας, μπας και σωθεί εν τέλει ο υπαρκτός σοσιαλισμός της Σοβιετικής Ένωσης. Και έτσι δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η θέση του Γκορμπατσόφ στην ιστορία, μια που μπορεί οι προθέσεις να ήταν καλές, αλλά η κατάληξη τουλάχιστον για τον ίδιο και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για τη χώρα του δεν αποδείχθηκαν και τόσο εποφελής. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, γιατί μιλάμε πάντα για το τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί μια μέρα σαν κι αυτήν, αλλά και το τι γιορτάζουμε μια μέρα σαν κι αυτήν, αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, που άλλες είναι τελείως, δεν έχουν κανένα νόημα, τελείως ανόητες με την έννοια της απουσίας νοήματος, και άλλες μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε, καταστάσεις, συνθήκες, ακόμη και αντικείμενα, όπως το λευκό μπαστούνι, το οποίο συνοδεύει, έχει συνδεθεί με τους, με την τυφλότητα, και νόμιζα, προφανώς και οι περισσότεροι από εμάς, είχα την εντύπωση ότι αποτελεί ένα αντικείμενο, κάτι έπρεπε να έχουν οι αόματοι για να βοηθούνται στις μετακινήσεις τους, πέρα από τα πλακίδια που είναι τελευταίο, ας το πω έτσι, τελευταία εφεύρεση. Το λευκό μπαστούνι, αν δεν κάνω λάθος, χρονολογείται από την δεκαετία του 20 και είναι απολύτως συνδεδεμένο με την τυφλότητα. Είναι έτσι, κύριε Γιαλούρη, διότι στην άλλη έχω στην επικοινωνία τον κύριο Γιαλούρη, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος να μας ενημερώσει για τι σήμερα αυτή η μέρα του λευκού μπαστούνιου, ποια είναι η σημασία της και ποια είναι και η ιστορία αυτού του λευκού μπαστούνιου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κεχαγιά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Είστε πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, καταρχάς.
1: Σωστά. Ναι, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.
0: Οπότε θα μας μιλήσετε λίγο και για το ποιο είναι το έργο της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.
1: Βεβαίως. Το ζήτημα, απλά να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή αναφερθήκατε, χρησιμοποιήσατε μία λέξη που εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε.
0: Την τυφλότητα.
1: Πλέον. Όχι, αόματος.
0: Α, το αόματος, ναι.
1: Αυτό δεν είναι δόκιμος όρος.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εμείς αναφερόμαστε στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα με την όρασή τους, δηλαδή χρησιμοποιούμε τον όρο τυφλή ή με μειωμένη όραση ή με αναπηρία όρασης ή με οπτική αναπηρία, δηλαδή είναι τέτοιοι οι όροι πλέον που χρησιμοποιούνται.
0: Ναι, καλά.
1: Συγχωρείτε γιατί.
0: Όχι, απλά σας συγχωρώ, επιβαλόταν αυτή η διόρθωση, διότι μην νομίζετε, δεν έχουμε και απόλυτη αντίληψη, αν και τυχαίνει να έχω κάποια σχέση με τη σχολή τυφλών στη Θεσσαλονίκη, εξού και η ευαισθησία μου στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά όντως είπα την πρώτη λέξη, δεν κρύβω, ότι η λέξη μου ήρθε από την Κάλπη Κιλίρα. Την ταινία του Τζαβέλα και νομίζω ότι και όλοι οι Έλληνες από εκεί την έχουν τσιμπήσει.
1: Οπότε αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Βεβαίως. Και προς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Εμείς έχουμε η Ομοσπονδία, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών έχει ως σκοπό την ανάδειξη όλων των ζητημάτων που αφορούν τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση, την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους, τη διαπραγμάτευση με την πολιτεία, με τα αρμόδια υπουργεία, με την κυβέρνηση. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα έτσι, δραστηριοτήτων. Διδάσκονται ξένες γλώσσες στην Ομοσπονδία, υπάρχει εκτυπωτικό κέντρο. Σήμερα αν θέλετε να...
0: Εκτυπωτικό κέντρο εννοείται με τη μέθοδο Μπράιχ βιβλίων, ας πούμε.
1: Ακριβώς, εκτυπώνουμε διάφορα έντυπα, για παράδειγμα καταλόγους εστιατορίων και γενικότερα χώρων εστίασης, ή οποιαδήποτε άλλα έντυπα που μας ζητώνται, είτε για αρχαιολογικούς χώρους είτε για ξενοδοχεία, έχουμε τέτοια δραστηριότητα. Επίσης διδάσκουμε το σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Μπρέιλ, που είναι προς τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, προκειμένου έτσι να διαδοθεί το σύστημα αυτό και να μπορούν ανά πάσα στιγμή να στηρίξουν ένα τυφλό παιδί που φυτά στο σχολείο που είναι διορισμένοι. Επίσης αυτό θα πρέπει να το πούμε τώρα, υπάρχει νομοσχέδιο ήδη και σύντομα θα αποτελέσει και νόμο του κράτους που θα μοριοδοτείτε το Μπρέιλ, το σύστημα Μπρέιλ, οπότε σε αυτή την περίπτωση...
0: Όταν λέτε θα μοριοδοτείτε...
1: Θα μοριοδοτείτε ως προς το διορισμό των εκπαιδευτικών με βάση τους πίνακες του ΑΣΕΠ. Θα λαμβάνουν και εκεί. Δηλαδή όσοι είναι πιστοποιημένοι...
0: Γνώστες του Μπρέιλ, ναι.
1: Γνώστες, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση αν θέλετε να επικεντρωθούμε τώρα στη σημερινή μέρα.
0: Ναι, όχι, ήταν μια ευκαιρία, καλά κάνατε και αναφέρατε όλα αυτά, διότι ίσως είναι πιο σημαντικά. Απλώς η σημερινή μέρα μου έδωσε την αφορμή και ομολογώ ότι δεν γνώριζα ούτε το ότι υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου, ούτε γιατί είναι λευκό το μπαστούνι, δεν ήξερα δηλαδή ότι... έγινε προσδιορισμένος, ας το πω έτσι, ο χρωματισμός του.
1: Ναι, είναι...
0: Ναι, γιατί έχει επιλεγεί το άσπρο, πώς ξεκίνησε η εφαρμογή του λευκού μπαστούνιου?
1: Το λευκό μπαστούνι καθιερώθηκε, καταρχήν ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το 1964. Mm-hmm. Και το 1969 καθιερώθηκε διεθνώς μετά. Στην Ελλάδα άρχισε... να καθιερώνεται μετά τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 90. Τώρα το πώς είναι λευκό το μπαστούνι, κάποιος το 1921, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, κάποιος...
0: Το είπα δεκαετία του 20, νομίζω ήταν αγγλικής καταγωγής. Ακριβώς, ναι.
1: Είχε βάψει το σκέφτηκε αυτό και το έβαψε άσπρο και έτσι καθιερώθηκε το λευκό μπαστούνι, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, το 1921. Τώρα το λευκό μπαστούνι είναι σύμβολο ανεξαρτησίας, ελευθερίας και αυτονομίας των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση. Σήμερα η μέρα δεν είναι γιορτή για εμάς, είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, που έχουμε μείνει πολύ πίσω ως χώρα. Στην Ευρώπη έχουν κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και εμείς δειλά-δειλά ακολουθούμε. Υπάρχει ανηφορικός δρόμος με τις πιέσεις των φορέων μας και τις συνεχείς οχλήσεις. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα και μπορούμε να πετύχουμε κι άλλα. Φτάνει να έχουμε και τους αρμόδιους να μας ακούνε, να συνεργάζονται μαζί μας, να τους υποδεικνύουμε τι είναι προς όφελος του συνόλου των τυφλών και να υλοποιείται αυτό.
0: Ποια θα ήταν η πρώτη υπόδειξη, ας πούμε? Δηλαδή ένα πράγμα αν σας ζητούσαν, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εμείς αυτά που διεκδικούμε είναι καταρχήν να πω το εξής. Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντική, είναι τεράστια σημασία, είναι ζωτική σημασία για τους τυφλούς. Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα, είναι δικαίωμα που θα πρέπει όλοι να μπορούν να ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στο ψηφιακό περιβάλλον, γιατί σήμερα όλα γίνονται, όπως ξέρουμε, ψηφιακά. Ναι. Οπότε πρέπει και εκεί η πολιτεία να μεριμνήσει.
0: Υπάρχουν δηλαδή μέθοδοι οι οποίοι εφαρμόζονται στο εξωτερικό και θέλουμε να εισαχθούν και στην Ελλάδα ως προς την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και όλα αυτά?
1: Βεβαίως, εμείς θέλουμε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια απόλυτα προσβάσιμα. Θέλουμε πεζοδρόμια ελεύθερα από παράνομα εμπόδια. Θέλουμε οδηγούς όδευσης στα πεζοδρόμια. Επίσης, συγκοινωνίες. Πρέπει οι συγκοινωνίες να είναι απόλυτα προσβάσιμες. Λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα, πλοία. Η τηλεματική, όπου η αναγγελία των στάσεων δηλαδή, όπως στην Αθήνα υπολειτουργεί και στη Θεσσαλονίκη από ό,τι έχω πληροφόρηση και οι συνάδελφοι εκεί που
0: στο πολύ μετρό λειτουργεί, στα λεωφορεία όχι.
1: Ναι, δεν λειτουργεί πουθενά στη Θεσσαλονίκη πλέον.
0: Στο μετρό λειτουργεί, γιατί έχω...
1: Στο μετρό λειτουργεί, ναι, αλλά στα λεωφορεία δεν λειτουργεί.
0: Στα λεωφορεία όχι πουθενά. Ναι.
1: Οπότε αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι και να υπάρχουν όλα αυτά. Τα έχουν πληρώσει οι Έλληνες πολίτες. Έχουν οι φορολογούμενοι, έχουν καταβάλει τεράστια ποσά για όλα αυτά τα ζητήματα, για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα. Και θα πρέπει, εφόσον υπάρχει και εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση για την τηλεματική, θα πρέπει να ζητηθεί από τους αρμόδιους, να ζητηθεί από αυτή την εταιρεία να κάνει εύλογες προσαρμογές, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά η τηλεματική και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, θα έλεγα.
0: Ναι. Κύριε Νικόλα Γιαλούρη, πρόεδρε της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λυτός και εγώ σας και ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος, για πρώτη φορά με την Εστία.
3: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων, το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βέβαια αυτός ο Βρετανός φωτογράφος, ο οποίος είχε την ιδέα του μπαστούνιου, αρχικά δεν την είχε ακριβώς ως μπαστούνι, αλλά ως καλάμι και όχι καβαλημένο. Οπότε μετά από αυτήν την αρχική του ιδέα το εξέλιξε σε μπαστούνι, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί στρατιώτες, όσοι δεν έχασαν τη ζωή τους και φύγαν τραυματισμένοι από τα θανατηφόρα μέτωπα και τα εγκλήματα που έγιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα αέρια, τον πόλεμο των χαρακομμάτων και όλα αυτά, πολλοί λοιπόν φύγαν τραυματισμένοι από αυτόν τον πόλεμο, και ένα από τα τραύματα ήταν η απώλεια όρασης. Αυτή η ομάδα στρατιωτών η οποία έχασε την όρασή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν που κινητοποίησε, ξαφνικά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός στη Βρετανία, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο ήταν, είχε τραυματιστεί και είχε χάσει την όρασή του, και έπρεπε να κυκλοφορήσει στους δρόμους, έπρεπε να είναι ανάμεσά μας. Αυτό ήταν που έδωσε την πρώτη ιδέα και εξελίχθηκε και μεταπολεμικά και από έναν οφθαλμίατρο, αλλά και έφτασε και στην Αμερικανική Γερουσία να καθιερωθεί. Πάντως το λευκό δεν πήραμε ακριβώς απάντηση. Γιατί λευκό?

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είναι ο λεγόμενος Μεγάλος Πόλεμος, γιατί έχασαν τη ζωή τους πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από όσους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βέβαια το θέμα είναι αν μάθαιναν ποτέ εκεί που πήγαν στον άλλο κόσμο γιατί έχασαν τη ζωή τους, νομίζω ότι θα είχαμε τη μεγαλύτερη επανάσταση όλων των εποχών για τα πετρέλαια της Μοσούλης και της Βαγδάτης, έτσι. Για να δούμε πόσο διαχρονικά είναι κάποια πράγματα στην ιστορία και γιατί αν συζητήσουμε σε μια παρέκκληση, γιατί ρε παιδιά έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Καλά, δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι επειδή τον πρίγκιπα της Αυστρίας στο Σεράγεβο ένας, ας το πούμε, ημιψυχοπαθής τον δολοφόνησε και αυτό ήταν... Όταν κόλαση, άλλαζε ο κόσμος. Είχαμε βιομηχανική επανάσταση. Είχαμε ανάγκη ενέργειας, πετρέλαια, καινούργια όπλα, αεροπλάνα, ξαφνικά. Οπότε μην βαυκαλίζεστε γι' αυτό η ιστορία. Μην προσπερνάτε την ιστορία με έναν τρόπο. Α, εντάξει, μωρέ, κάποιος και ξεκίνησαν να πολεμώνε όλες με όλες και να χάσει όλος ο ανθός της ευρωπαϊκής νεολαίας, να χάσει τη ζωή του στα πολεμικά πεδία που ξαναλέω. Εκεί σκοτώνονταν για το ποιος, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί εν προκειμένου, θα κυριαρχήσουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο Ιράκ. Παγίως η Μέση Ανατολή έχει κάποια ανάμιξη σε όλους τους πολέμους, είτε πρωταγωνιστικό είτε στα παρασκήνια. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε και κατασκόπους, τη Μάτα Χάρη. Τη Μάτα Χάρη, πολύ μυστήριο πρόσωπο η Μάτα Χάρη. Σας σήμερα έχασε τη ζωή της, γι' αυτό τη θυμήθηκα. Χορεύτρια από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήξερε και χόρευε πολύ ωραία το χορό των πέπλων. Πως ήταν ο χορός των 7 πέπλων της Σαλόμης. Ήξερε, λένε, και χόρευε πάρα πολύ ωραία. Είχε μάθει τη Βηρυτό, καλά, έχει πολύ περίεργο βίο και αδιευκρίνιστο. Εντάξει, τι κατάσκοπος θα ήταν. Πολλοί λένε ότι είναι ένας θρύλος που έμεινε, δεν ήταν και τόσο αμάν και τι της κατασκοπίας πρωταγωνίστρια, αλλά αν ρωτήσεις όλο το πληθυσμό θα σου πει πες ένα κατά το Ζόργε, και την Μάτα Χάρη. Και η Μάτα Χάρη είναι σύμβολο της παγκόσμιας, γιατί είναι και γυναίκα, διότι όπως και να το κάνουμε είναι πιο δελεαστικό να χρησιμοποιείς μια γυναίκα, πολύ πιο αποδοτικό δόλωμα για να τσιμπήσουν τα ψάρια από ότι να χρησιμοποιήσει το Ζόργκε τώρα.

Πλάκα ποιο είναι. Κανονικά σήμερα έπρεπε να έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Κατασκοπίας. Δυστυχώς δεν γιορτάζεται. Διότι και ο Ντρέιφους σήμερα συνελήφθη ως κατάσκοπος πριν τον πρώτο, το 1894 τώρα μιλάμε, που ήταν μια πολύ μεγάλη ιστορία για τη Γαλλία και όλοι έχουμε ακούσει την υπόθεση Ντρέιφους. Αλλά πώς, γιατί, πώς φτάσαμε στο κατηγορό του Ζολά, το οποίο ανέτρεψε τελείως την κατάσταση. Και αν γιορτάζαμε Παγκόσμια Μέρα Κατασκοπίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, ναι, Αδάμ, είναι διπλή πράκτορας, θα πούμε, για την, ως διπλή πράκτορας ουσιαστικά καταδικάστηκε και εκτελέστηκε η Μάτα Χάρη. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όμως, Αδάμ, η πρωταγωνίστρια, η πόλη, μία από τις πρωταγωνίστριες στην κατασκοπία ήταν η Θεσσαλονίκη. Ναι, σε αυτά που τα χώματα που πατάμε εκπονούνταν τα πιο κρίσιμα σχέδια κατασκοπίας. Πήγαινε και ερχόταν ο πληθυσμός στη διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, έτσι. Μιλάμε στην πλατεία Ελευθερίας. Γύρω-γύρω, φανταστείτε την πλατεία Ελευθερίας με μαγαζιά, με καφέ. Το γνωστό είναι το Κρυστάλ. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε αυτή την ιστορία, θα την αναπτύξουμε περισσότερο, γιατί έχει πολύ ζουμί. Απλώς τώρα το θυμήθηκα μιλώντας για την κατασκοπία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με αφορμή τη Μάτα Χάρη, και θυμήθηκα ότι η Θεσσαλονίκη ήταν η πρωτεύουσα των κατασκόπων του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου. Υπάρχει και ταινία, έτσι, γερμανική ταινία, πολύ καλού σκηνοθέτου. Παπ, γυρίστηκε βέβαια το 32 νομίζω, και λέγεται Θεσσαλονίκη, η φωλιά των κατασκόπων. Χρησιμοποίησε βέβαια πολύ λίγο τη Θεσσαλονίκη ως δεκόρ, δεν είναι τώρα που έρχονται και φροντίζει το film office να έρθουν οι παραγωγές. Πού να έρθει ο άνθρωπος, την Ούφα, τα στούντιο Ούφα της Γερμανίας. Ήταν σαν το Hollywood, δεν είναι πλάκα. Αυτά εκμεταλλεύτηκε ο Χίτλερ μετά, κυρίως ο Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας του, για να προβάλλει τα του ναζισμού. Αλλά η Ούφα είχε τη δυνατότητα τότε να στήσει τη Θεσσαλονίκη σε στούντιο. Ποιος ο λόγος να πάμε εκεί να ξοδεύουμε. Πήρε κάτι εξωτερικά πλάνα. Πλατεία Ελευθερίας, κέντρο της κατασκοπίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Παρότι το χαλί μου αρέσει πολύ, είναι το ναι, είναι διασκευή όμως του παλιού γνωστού κομματιού. Θα περάσουμε στο Ρίτσαρντ Χόλι, που είναι πιο τραγουδιστικός.

Καλά τώρα, Ανέστη, επειδή έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος Ανέστης που έχει τα δίκια του. Θα σου πω και κάτι, είναι προσωπικό αυτό, εσύ θα καταλάβεις τον κώδικα. Γράφει όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το επίπεδο ήταν αρκετά πιο χαμηλό για να πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή ότι του λέγανε το πίστευε, το μεταφράζω. Τώρα που εμείς έχουμε ξεφύγει, ποτέ δεν πιστεύουν τον Τραμπ και κάθε τσαρλατάνο. Η πλάκα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι γιατί τότε ο κόσμος πίστευε ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος γίνεται για λόγους, ξέρω εγώ, τάξης, αποκατάστασης, ποια λογής τάξης δεν ξέρω. Όχι, τώρα το πιστεύει αυτό ο κόσμος, ότι δηλαδή αν ρωτήσεις αδυνατεί να συνδέσει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, πραγματικά δεν νομίζω ότι ποτέ έγινε ευρέως αντιληπτό το γεγονός ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για τα πετρέλαια, κυρίως της Μοσούλης, αλλά και της Βαγδάτης. Και ζωή να έχουμε και να επικοινωνούμε, θα δούμε κάποια στιγμή και πιο αναλυτικά αυτά τα όσα συνέβησαν τότε. Αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Το ειδικό σχόλιο είναι ότι λοιπόν όντως το Μάτα Χάρι κατά γάζα, ομολογώ αυτό δεν το γνώριζα, σημαίνει στα Ινδονησιακά ήλιος. Ήταν Ολλανδοί την Ινδονησία, η εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, η οποία έχει κάνει σφαγές στην Ινδονησία, έτσι, εμπόριο κατά τα άλλα, και έχει εξολοθρεύσει πληθυσμό και πληθυσμό στην Μπατάβια. Την Ινδονησία, λέει και ο Καβά, η Μπατάβια είναι. Και έχει εξοντώσει πληθυσμό και πληθυσμό. Ήταν σύζυγος ενός Ολλανδού αξιωματικού. Τι ήταν εκεί πέρα που ήταν η Ινδονησία ουσιαστικά υποχείρια και αντικείμενο εκμετάλλευσης της Ολλανδίας και της εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, η οποία ήταν Ολλανδικής έδρας, Ολλανδικών συμφερόντων που λένε στα οικονομικά. Και... αλλά ήταν και εταίρα, λέει. Αυτό ομολογώ το διάβασα έτσι. Ταυτωτικό. Ήταν και εταίρα. Οπότε, Ανέστη, καταλαβαίνεις. Έτσι το έγραφε όμως. Εταίρα. Ήρθε στην Ευρώπη. Άρχισε να ασκεί τα καθήκοντά της ως κατάσκοπος, όπως λέμε εδώ. Ως πρέσβης. Γιατί λίγοι πρέσβοι ήταν κατάσκοποι στην ιστορία, εντάξει, δεν εξαιρείται η Γκυλφόιλ. Και πάντως όλοι οι πρέσβοι των ισχυρών δυνάμεων παίζουν και ένα τέτοιο ρόλο όταν τοποθετούνται σε πόστα πιο αδύναμα. Και κάποια στιγμή θεωρήθηκε υπαίτια για τον θάνατο, 50, η Μάτα Χάρι ήταν η υπαίτια, έτσι. Γιατί δεν ήταν οι κυβερνήσεις, δεν ήταν ο πόλεμος, ήταν η Μάτα Χάρι, η οποία στήχησε, υποτίθεται οι προδοτικές της πράξης, στήχησαν 50.000 ζωές, την έφαγε μαρμάγκα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν πραγματικά ήταν αυτό που κατηγορήθηκε, δηλαδή διπλή κατάσκοπος, ή ήταν αντικείμενο σκευωρίας όπως και ο Ντρέιφους. Δηλαδή σήμερα θα είχαμε διπλή επέτειο και της κατασκοπίας και της σκευωρίας, βαφτίζοντας κάποιους κατασκόπους. Έλα τώρα, είναι η ώρα που το χαλαρώνουμε τελείως για να σας παραδώσω χαλαρούς στην ωραία και γλυκιά φωνή της Μαρούλας Μαλιαχώβα, η οποία θεματογραφεί και αναλόγως, δηλαδή πιο χαλαρωτικά, και πάντα χρησιμοποιώ το τελευταίο δεκάλεπτο αυτού του δίωρου για να κάνω και το συγκεκριμένο πέρασμα φωνητικό μασάζ. Η Μαρούλα είναι πολύ ωραία, κάνει φωνητικό μασάζ, δηλαδή η Μαρούλα την ακούς, δεν έχει σημασία τι λέει ακριβώς. Τα λέει πολύ ωραία. Είναι και η ώρα που έτσι στον καναπέ γλυκά-γλυκά, το να βλέπεις Ευαγγελάτο, άκου Μαρούλα. Είναι πολύ πιο καθησυχαστική. Το Ευαγγελάτο δεν σε πιάνει ύπνος, αφού τα εγκλήματα θα γυροφέρνει. Τώρα έχει βρει και το... ευτυχώς βγήκε η Βύση και ο Καρβέλας στο προσκήνιο, οπότε έχουμε ο Μαζονάκης. Καλά, δεν είναι ολοκληρώθηκε το σύριαλ Μαζονάκη, έτσι έχουμε ακόμη συνέχειες. Αλλά αυτό που διάβαζα σήμερα και γελούσα είναι η ιστορία με την γιαγιά, η οποία έχασε τέσσερα, της έφαγαν με την τηλεφωνική απάτη το γνώριμο κόλπο,
4,7 εκατομμύρια λίρες, έτσι δεν είναι, ή εκατομμύρια ευρώ λίρες αξίας 4,7 την βλακίες λέω κι εγώ 4,7 λίρες αξίας 4,7 εκατομμυρίων. Μια γιαγιά, οι απορίες μου νίξεις, τι τα κάνεις ρε γιαγιά, δηλαδή πόσο χρονών είσαι, ήταν μεγάλη, πόσο ήταν, δεν θυμόμαστε. Ναι, πάω. Τι τα κάνεις ρε γιαγιά? Εμείς λέμε να ξεφορτωθούμε, μην τυχόν φύγουμε από αυτή τη ζωή και δεν τα φάμε όλα. Και τι τα κάνεις, τα πας ρε γιαγιά, δεν πειράζει. Προφανώς άκουσε που κάποτε περνούσε στον άλλο κόσμο με έναν οβολό, το γνωστό οβολό ας πούμε, περνούσες στον Άδη. Οπότε λέει κάτσε να έχω πολλούς οβολούς, μήπως έχω καλύτερη μεταχείριση στον Άδη. Ξέρω κάτι θα πάει καλύτερα στην παρακάτω ζωή μου, γιατί τόσες λίρες και να τα μαζεύεις και να τα μετράς και να έρθει να έρθουν κάτι απατεώνες. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά ένας λόγος που μελετώ πάρα πολύ και την πρώτη κουβέντα που σήμερα κάναμε τον Αλέκο Τσακατσιαούν για την ψυχολογία του τερματοφύλακα, με απασχολούν πάρα πολύ οι ψυχικές αντιδράσεις των ανθρώπων και οι νοητικές εξ αυτού, δηλαδή πώς γίνεται, πώς σκέφτεται και ποιος ψυχισμός διακρίνει έναν εγκληματία, ένα θύμα, έναν απατεώνα. Δεν λέω τον επαγγελματία απατεώνα, ας πούμε, αν κρίνουμε τη Μάτα Χάρη που λέγαμε, όχι, λέω κάποιους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο ψυχισμό και οδηγούνται σε ακραίες πράξεις και λες πώς ρε παιδί μου παίρνει τις τροφές, συγγνώμη, τις στραβές τροφές ο ψυχισμός και παραβιάζεται κάθε έννοια λογική.

άτομα που κατά τεκμήριο είναι ευφυή. Δηλαδή, θα πω για τη μάνα μου. Κάθε μέρα ακούγοντας, όταν είχαν αρχίσει να πρωτοεμφανίζονται αυτά τα κρούσματα με τις τηλεφωνικές απάτες και την απάτη που σου λέγαν διάφορα, όχι ΔΔΕ. Καταρχάς μια γειτόνισσα έχει έρθει κλαμμένη μια μέρα, μου φάγανε τα κοσμήματα, είναι η πρώτη φορά που άκουσα αυτό το κόλπο με το χρυσό, το αλουμινόχαρτο και το βάλτε εδώ γιατί θα πάρουν φωτιά. Αυτό έτσι κρατάει χρόνια τώρα, είναι μια πενταετία, εξαετία πριν, παραπάνω. Και έρχεται η γειτόνισσα κλαμμένη, Βασίλη, Κλεάκου, πόσο ηλίθια είμαι. Είναι τρομερό διότι δύο λεπτά μετά έχει αυτοχρηστεί ως ηλίθια. Άκου πόσο ηλίθια είμαι και τι έκανα και μου φάγανε τα κοσμήματα. Και λες, γιατί αυτό το πόσο ηλίθια είμαι το σκέφτηκες δύο λεπτά πριν. Ας πούμε, δεν το σκέφτηκε. Έχω λοιπόν μετά από αυτό το παιδί, μάνα μου κάθε μέρα, μαμά, άκου, άμα έρθει, κανέναν δεν θα στείλω και ποτέ. Να ξέρεις, ούτε τέτοιο, και αν έρθει κάποιος θα είναι πολύ γνωστός σου, θα είναι κάποιος στενός φίλος, αδερφικός φίλος που τον ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει άγνωστος να σου ζητήσει λεφτά. Ναι παιδί μου, κάθε μέρα βλέποντας είδηση, μάνα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση, τι θα έκανε η γυναίκα, 80 φεύγα, τηλεόραση κι αυτή. Και κάθε μέρα το ίδιο μάθημα, λες δεν μπορεί, είπαμε, κατά τεκμήριο ευφυής και δεν τα έχει χαμένα από... Δεν είχε προβλήματα γνωστικής αντίληψης. Ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα και λέει εντάξει Βασίλη, του έδωσε του Βαγγέλη τα χρήματα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πάλι καλά, εμείς τη βγάλαμε φτηνά. Του έδωσε του Βαγγέλη τα χρήματα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Ποια ασφάλεια ρε, μάνα πληρωμένη. Πώς ρε παιδί μου, αφού ήρθε και είπε 200 ευρώ η ασφάλεια και κατ' όπου σου άλλαξαν το λάστιχο 300. Σε πρώτη φάση πρέπει να μ' άκουσε όλη η πολυκατοικία να βαράω πρώτη. Ρε μάνα, κάθε μέρα το έχουμε αυτό το μάθημα, το έχουμε αυτό το κήρυγμα. Και όμως τι σκέφτηκε και τα έδωσε στο Βαγγέλη. Τον έβαλε και στο σπίτι το Βαγγέλη. Ευτυχώς δεν ήταν ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ και τέτοια. Καλά, δεν είχε και τόσες λίρες η μάνα μου, ούτε λίρες είχε, ούτε λίγα θα τις. Μπορούσε να φάει κι άλλα ο Βαγγέλης. Α, όλα κι όλα. Μπορούσε να φάει κι άλλα. Κύριος ο Βαγγέλης. Εμείς τα 300. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι στον ψυχισμό μας μετά από μία ηλικία λειτουργεί με έναν τρόπο συναγερμού, ξέρω εγώ, κάτι μας πανικοβάλλει. Αυτοί έχουν έναν τρόπο προφανώς που καταφέρνουν να μας πανικοβάλλουν. Και εν πάση περιπτώσει χαιρετήσαμε τον Βαγγέλη με 300 ευρώ, είπα, τη βγάλαμε φτηνά, πάλι καλά να λέμε. Σας χαιρετώ και εγώ τώρα. Αφήνω εδώ τον Θανάση Αποστολίδη να συνεχίσει το παραγωγικό του έργο ως ηχολήπτης, ή θα έρθει ο Κλεάνθης. Ναι, βρε, τελειώνω, αποφώνηση κάνω. Έχω, βλέπετε, σαν να κερδίζω ντέρμπι εκτός έδρας. Όλοι απ' έξω μου κάνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Κατερίνα Σιάπαντα για τη γραμματιακή υποστήριξη, τη Γεωργία Δερμιτζάκη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Φόρη Σωτηρά για τη μουσική επιμέλεια και τον Γιάννη Ιωαννίδη που μας υπενθυμίζει πότε πρέπει να τελειώσουμε. Καλημέρα σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 4. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό ζήγη της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου με παραγγελία προς τους ιατροδικαστές, καθώς επιλέγει ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για τις έρευνες. 83 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει η ΑΔΑΕ μετά τη διασταύρωση και τους ελέγχους που έκανε σε δικαιούχος του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025. Δεν είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, κάτι που παραδέχθηκε ακόμη και ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα τελειώσει σήμερα, αλλά θα ζητήσουμε από την Κομισιόν πρόσθετες προθάσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποδιπληθής παρουσία παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μας μπαίνει στο στόχαστρο της Ελλάς, που θέλει να εξαφανίσει το φαινόμενο ένας να νοικιάζει διαμέρισμα και να μένουν μέσα 10. Θα απαγορευτούν όλες οι μισθώσεις και υπομισθώσεις, θα γίνουν επιχειρήσεις αστυνομία στα διαμερίσματα ώστε να απομακρυνθούν οι παρανομοί αλλοδαποί, είπε μεταξύ άλλων σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αιγυπτιακής καταγωγής ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας μαχαιρώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έξω από απογευματινό σχολείο στην Αθήνα. Η αιματηρή επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα έγινε από 2 ανήλικους. Αστυνομικοί συνέλαβαν στο νοσοκομείο Άρτας γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για χρηματισμό με φακελάκι. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. 53χρονος οδηγός χτύπησε γυναίκα στους αμπελόκηπους και την εγκατέλειψε. Σήμερα συνελήφθη από άνδρες της τροχέας. 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επέβαλε το τριμερές εφετείο κακουργημάτων σε 39χρονο που δημοσιοποίησε υλικού ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα 54χρονη γυναίκα, η οποία στην περιοχή της Θέρμης στο σπίτι της είχε 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου Σύλλογοι Συνταξιούχων. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η γνωστή ηθοποιός Μπέτι Βαλάση.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 3 μποφόροι, θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
5: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
3: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Την καλησπέρα μου, 11 λεπτά μετά τις 4 και η δική μου καλησπέρα είναι εδώ στον Theta FM 107,1. Μεσημέρι λοιπόν της 5ης 15 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και σταθερή στο ραντεβού μου, όπως σας υποσχέθηκα, είμαι εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Theta να μαθαίνει σήμερα, να δούμε τι θα μάθουμε και σήμερα, αλλά να δούμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Εγώ πάντα αρχίζω με ευχές. Με ευχές για τα γενέθλια που μπορεί να μην γνωρίζω, αλλά και ευχές για τον Λουκιανό, την Λουκιανή, που γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Έχουμε επετείους, λοιπές εορτές, πολύ ωραίες επετείους έχουμε σήμερα. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα της Αγρότησας. Κάποτε οι αγρότησες ήταν η καρδιά της κάθε οικογένειας, αγροτικής οικογένειας, η γυναίκα αγρότησα. Τώρα δεν ξέρουμε πόσες έχουν απομείνει. Σίγουρα έχουν απομείνει ακόμη αρκετές, αλλά οι περισσότερες γυναίκες έχουν στραφεί σε άλλα επαγγέλματα. Πάμε λοιπόν στη Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης. Είναι και η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Πόσο σημαντικό αυτό το πράγμα που δεν το έχουμε κατανοήσει μάλλον ακόμη όλοι. Γιατί μόνο όταν βρισκόμαστε και όταν φοράμε τα παπούτσια του άλλου κατανοούμε κάτι. Αλλιώς όχι. Ημέρα Υγείας του Μαστού, Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών. Αυτό κι αν είναι το σημαντικότερο. Που πολλοί το παραβλέπουν και δεν μ' αρέσει καθόλου, γιατί το βλέπουμε γύρω μας. Η μέρα μνήμης για τις αποβολές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης γιορτάζουν η Αμερική με τον Καναδά μαζί, ενώ η Βραζιλία γιορτάζει τους δασκάλους. Γενικότερα, Εθνική ημέρα Μανιταριών. Αυτά τα ολίγα. Η μέρα... Τώρα το μεσημέρι μάλλον μας ήρθε και η είδηση για την απώλεια της αγαπημένης μας ηθοποιού, της Μπέτης Βαλάση, η θρυλική μας Λοξάνδρα, η σύζυγος του Τίτου Βανδύ, που και αυτός ήταν μια φιγούρα και προσωπικότητα ιδιαίτερη, ξεχωριστή και μοναδική. Μια ηθοποιός η οποία ενσάρκωσε μια από τις πιο αγαπημένες ηρωίδες της ελληνικής τηλεόρασης. Έφυγε σήμερα λοιπόν σε ηλικία 89 ετών, δεν είχε εύκολη παιδική ηλικία. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου. Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, αλλά η μητέρα της άρχισε να τη φωνάζει από μικρή Μπέτη και τελικά το καθιέρωσε, το κράτησε και έγινε το καλλιτεχνικό της μικρό όνομα. Φυσικά την απολαύσαμε, είπαμε, ως Λοξάνδρα, όσοι μπορέσαν να το δουν. Εγώ σαν όνειρο το θυμάμαι, ήμουν παιδάκι, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την τηλεοπτική φίγουρα της Λοξάνδρας. Δηλαδή την έχω εικόνα, όχι τώρα που μεγάλωσα, από τότε, μεγαλώνοντας. Ίσως γιατί οι γονείς μάλλον βλέπαν. Πολλές συμμετοχές και σε θέατρο και κινηματογράφο, ακόμη και στο Broadway. Το 2003 σήμανε το τέλος μιας σχέσης, καθώς έφυγε και ο άντρας της, ο μεγάλος της έρωτας, ο Τίτος Βανδύς. Και στη συνέχεια η Μπέτη Βαλάση τα τελευταία χρόνια, μάλλον πέρα από ηθοποιός, κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή στη ζωή της, πολύ μικρή, είχε και κοινωνική δράση, είχε ενεργή παρουσία στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες των ηθοποιών, ενώ διατηρούσε στενή και διαχρονική σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και υπήρξε και υποψήφια βουλευτής του κόμματος, εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πολλοί κόσμοι δεν τα ήξερε, γιατί αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί αποσύρονται ήσυχα, πολύ ήσυχα, δεν κάνουν φασαρία. Ζούσε στο σπίτι του αγωνιστή, εκεί όπου πέρασε περίπου 4,5 χρόνια. Όπως και να έχει, έχει μια εξαιρετική πορεία, μια πολύ ευγενική και διακριτική πορεία, πολύ καθώς πρέπει θα το έλεγα, και έτσι ακριβώς νομίζω ότι αξίζει να την αποχαιρετήσουμε όλοι, όσοι την γνωρίσαμε μέσα από την τηλεόραση μιλάω, αλλά και οι δικοί της άνθρωποι.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το άνοιξα εχθές. Έχουμε και από την Τσιμισκή εδώ που είμαστε, την πολυτέλεια. Δυστυχώς την άσχημη πολυτέλεια να ακούμε ό,τι περνάει σε αστυνομικό ή σε ασθενοφόρο. Κάτι συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, εχθές υπήρχε ένα θέμα που προέκυψε και δεν το άνοιξα καθόλου. Θεωρώ δημοσιογραφικά τουλάχιστον, όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό θεωρούμε και πιστεύω όλοι θα το κάνουμε, ότι κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Έτσι λοιπόν, για να παρουσιάσουμε ένα θέμα, εμένα προσωπικά τουλάχιστον, να μην μιλάω εξ ονόματος μου και να εκπροσωπώ και άλλους δημοσιογράφους, θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές, να ακούω και τις δύο πλευρές. Είχε γίνει ένα ρεπορτάζ λοιπόν, είχε αναρτηθεί ένα ρεπορτάζ ότι στο Δήμο Μενεμένης Αμπελοκήπων Μενεμένης, είχε γίνει η κατεδάφιση ενός παραπήγματος και πετάξανε στο δρόμο, βρέθηκε στο δρόμο κάποιος άστεγος. Προσέξτε τις λέξεις. Και το πετάξαν και το άστεγος, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά. Καθώς θέλω να δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί, δεν θα το πλατιάσουμε το θέμα, καθώς κοντά μας έχουμε και υποδέχομαι και τον ευχαριστώ για το χρόνο του, τον κύριο Θοδωρή Σιδηρόπουλο. Είναι... Καλησπέρα σας, κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήλθατε στον Theta FM. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο. Έχουμε λάβει και ο Theta News και ο Theta FM 107,1. Έχουμε λάβει το δελτίο, το μακρυσκελές δελτίο τύπου που έχετε αποστείλει και είναι ενημερωτικότατο και λεπτομερέστατο σχετικά με αυτό το γεγονός. Γιατί είχε και φωτογραφικό υλικό. Υπήρχε φωτογραφικό υλικό που διέρευσε καθώς πήγανε κάποιες μπουλντόζες για να μαζέψουν την περιουσία, και αυτό σε εισαγωγικά, γιατί αυτή η υπόθεση έχει πολλά εισαγωγικά τελικά, ενός ανθρώπου που εδώ και χρόνια ζούσε στην περιοχή, στον υπαίθριο χώρο, στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στον Δεδροπόταμο. Σωστά, μέχρι εδώ.
1: Αρχικά ήταν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην περιοχή της Μενεμένης.
0: Ωραία.
1: Σε ένα πολυσύχναστο σημείο, το οποίο συνδέει ουσιαστικά την κοινότητα της Μενεμένης πάνω και κάτω από τις ιδιοδρομικές γραμμές.
0: Και από που γνωρίζουμε περνάνε. Εκεί όπου γνωρίζουμε ότι περνάνε καθημερινά και παιδιά νεαρής ηλικίας, έχει μια μεγάλη κινητικότητα εκείνη η περιοχή. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να το πλατιάσουμε και πολύ, όπως είπα στην αρχή. Καθώς έχει δύο πλευρές. Από τη μία υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζουμε από δημοσιογραφικές πηγές, γιατί έγινε έρευνα, ότι έχει τη δυνατότητα να ζει κανονικότατα σε σπίτι, είτε να φιλοξενείται με συγγενικά του πρόσωπα που υπάρχουν, είτε και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα την οικονομική να έχει δικό του σπίτι, αλλά έχει και τη δική σας βοήθεια του Δήμου να έχει εστία κανονική.
1: Πάρα πολύ. Παρακαλώ. Σύντομα, αν θέλετε,
0: πείτε
1: να
0: μου,
1: σας
0: ναι,
1: πω
0: ναι.
1: Κάποια πράγματα.
0: Πείτε μου, βεβαίως.
1: Δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για τις υποθέσεις που διαχειρίζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και εγώ συνηθίζω να λέω ότι το έργο τους είναι αθέατο, καθώς προστατεύονται από την αναγκαία προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων. Αλλά δυστυχώς δεν απασχολούν και τη δημόσια συζήτηση συχνά το έργο των κοινωνικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση όμως κρίναμε απαραίτητο να απαντήσουμε στα δημοσιεύματα. Καθώς ακριβώς όπως είπατε παρουσίαζαν μόνο τη μία πλευρά, μια υπόθεση η οποία απασχολεί το Δήμο από το 2019.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή, απασχολεί το Δήμο.
1: Ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει βρεθεί σε κατάσταση αστεγίας από το 2019, διαθέτει εισόδημα όχι μεγάλο αλλά επαρκές για να κατοικεί σε κάποια τυπική κατοικία, αλλά ακόμη και αυτό να μην συνέβαινε, έχει συγγενικό περιβάλλον και μάλιστα κοντινό τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλη πόλη, το οποίο είναι διατεθειμένο να τον φιλοξενήσει και εκείνος το αρνείται. Παράλληλα με αυτό όμως αρνείται και κάθε προσπάθεια της κοινωνικής υπηρεσίας. Έγιναν στο παρελθόν δεκάδες προσπάθειες διασύνδεσης του ατόμου αυτού με κοινωνικές δομές που θα μπορούσαν να τον υποστηρίξουν και να τον φιλοξενήσουν. Αρνείται κάθε μορφή τέτοιου είδους υποστήριξη και μάλιστα, δεν το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας, υπάρχουν και περιστατικά στα οποία δεν ήταν καθόλου φιλικός mm-hmm. με τους επιστήμονες, κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες ειδικότητες των υπηρεσιών του Δήμου μας. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, την τελευταία περίοδο, δηλαδή διαρκώς, και εγώ ίδιος τον είχα επισκεφθεί και η κοινωνική λειτουργή του Δήμου και του ζητούσαμε να συνεργαστεί, καθώς δεν επρόκειτο για ένα παράδειγμα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Επρόκειτο για μια μικρή χωματερή μέσα στην οποία είχε δημιουργήσει ένα χώρο στον οποίο κατοικούσε. Όμως,
0: αν μου επιτρέπετε κύριε Σιδηρόπουλε, για να μην το πείτε εσείς, γιατί ξέρω ότι είστε διακριτικός σε όλα σας, όχι μόνο ως, με την ιδιότητα που έχετε, αλλά και ως άνθρωπος, είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον οποίο δεν κατηγορεί κανείς, προσπαθείτε να τον κοινωνικοποιήσετε, όχι μόνο για δικό του καλό, προς όφελός του, αλλά είναι επιλογή του να θέλει να μείνει μόνος του, αλλά δεν είναι επιλογή του εις βάρος του Δήμου, των Δημοτών, εις βάρος του άλλου κόσμου, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εκεί μέσα υπήρχε κάτι που ήταν.
1: Εστία μόλυνσης,
0: να το πω, ναι, για τη δημόσια υγεία.
1: Ήταν και ένα μέρος το οποίο παρανόμως είχε καταληφθεί ένας δημόσιος χώρος, όχι μικρός, σε πολύ πολύ συχνάστο σημείο, και εμείς δεχόμασταν δεκάδες αναφορές από κατοίκους οι οποίοι μας ανέφεραν ότι ανήλικα παιδιά και μαθητές φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο σημείο αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο για την κυκλοφορία τους μέσα στην περιοχή της Μενεμένης.
0: Θέλω να πιστεύω δεν φοβόντουσαν, να διευκρινίσουμε το εξής, δεν φοβόντουσαν λόγω του ανθρώπου, αλλά λόγω της κατάστασης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για έναν ενήλικα ο οποίος γνωρίζει την κατάσταση, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι το ίδιο όμως και για παιδιά μικρής ηλικίας, τα οποία αντικρίζουν κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένοι να αντικρίζουν. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν κατηγορούμε τον άνθρωπο αυτό. Είναι ένας ευάλωτος συμπολίτης μας, ο οποίος για τους διάφορους λόγους τους οποίους δεν θέλω να αναλύσουμε, έχει αυτή τη στάση. Απλά καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο, χωρίς τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου ωφελούμενου ατόμου, να βρεθεί κάποια λύση.
0: Οπότε
1: όταν δηλαδή
0: εμείς
1: συνομιλούμε μαζί του και μας αρνείται κάθε μορφή συνεργασίας, ή φτάνουμε σε προχωρημένο επίπεδο να του έχουμε διεκπεραιώσει διαδικασίες για την ένταξή του και τελικά την αρνείται. Και την προηγούμενη μέρα του ζητήσαμε, επειδή γνωρίζα, του είχαμε πει ότι θα γίνει η συγκεκριμένη παρέμβαση, να συνεργαστεί. Και την ίδια μέρα, πριν προχωρήσουμε στην παρέμβαση το ίδιο, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι μετά την παρέμβαση δείχνει μια διάθεση συνεργασίας.
0: Α,
1: και να σας αναφέρω όμως ότι η κοινωνική λειτουργία δεν είναι αισιόδοξη ότι τελικά και πάλι θα ευοδοθεί κάποια προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε επαφή μαζί του και να αναζητούμε διάφορες λύσεις.
0: Δεν μου λέτε,
1: το ζήτημα
0: αυτή
1: της
0: αστεγίας
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: βρίσκεται εκεί και αρνείται κάθε...
0: Αφού δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να το καλύψει,
1: έχει
0: να το προστατεύσει.
1: Δημιουργήσει πάλι μια πρόχειρη κατασκευή με λιγότερα υλικά αυτή τη φορά και βρίσκεται στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Και ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα, επειδή και αυτό,
0: αυτό
1: συζητήθηκε διαδικτυακά, ήταν ο όγκος των αντικειμένων. Χρειάστηκαν 3 φορτηγά για να μεταφερθούν όλα αυτά τα, αν μου επιτρέπετε, σκουπίδια τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.
0: Ναι, ναι, δεν γινόταν με τα χέρια, γιατί από ό,τι μου είπατε ήταν και ηλεκτρικές
1: παλιές,
0: ήταν
1: και
0: σίδερα.
1: Και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν στην παρέμβαση.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή όμως δεν είπα την ιδιότητά σας και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, είναι και λίγο μακροσκελής. Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Νέας Γενιάς Αμπελοκήπων Μενεμένη. Σωστά το είπα?
1: Σωστά, σωστά.
0: Σωστά. Τι κάνει λοιπόν ένας αντιδήμαρχος με όλες αυτές τις αρμοδιότητες? Προλαβαίνει ένας άνθρωπος να μεριμνήσει για την υγεία, για την πρόνοια, κοινωνική πολιτική και ειδικά για τη νέα γενιά, που είναι μεγάλο κεφάλαιο η νέα γενιά? Τι ακριβώς κάνει?
1: Είναι ένα
0: για
1: σημαντικό
0: μου,
1: και δέσποτο χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ τώρα για τρίτη χρονιά με απόφαση του δημάρχου μας, του Λάζαρου Πικυρίζογλου. Ο Δήμος μας διαθέτει ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών δομών και υπηρεσιών με διαφορετικές αποστολές και αρμοδιότητες, όμως σε συνεργασία με τα στελέχη των υπηρεσιών αυτών τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη των δομών και την αύξηση των παροχών προς τους συμπολίτες μας κάθε ηλικίας, από την ηλικία των βρεφών που φιλοξενούμε στους βρεφικούς σταθμούς του Δήμου μέχρι τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, τα ΚΑΠΗ όπως είναι γνωστά, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, φυσικά δομές για τα άτομα με αναπηρία, έχουμε ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία, και στο τομέα της νέας γενιάς προσπαθούμε διαρκώς να διοργανώνουμε δράσεις ενεργοποίησης της νέας γενιάς και αύξηση της συμμετοχής τους στα κοινά, και από το νέο έτος θα προχωρήσουμε και στη συγκρότηση ενός γνωμοδοτικού σώματος, ενός δημοτικού συμβουλίου νέων με στόχο...
0: Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
1: Με στόχο την περαιτέρω εμπλοκή των νέων και την αύξηση της εκπροσώπησής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο.
0: Και πάρα πολλά, πάρα πολλά, ναι, με πάρα πολλά υποδραστηριότητες, να τις πω, που έχετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι στην πράξη. Για το Δήμο σας πάντα μιλώ, γιατί για το Δήμο σας, ξέρετε, επαρκούν όλα αυτά που αναφέρατε, ναι, όλα σε σχέση με τις ανάγκες, ναι, που υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε τομέα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στον τομέα της προσχολικής αγωγής έχουμε μια τεράστια αύξηση των θέσεων τα τελευταία χρόνια, έναν πολύ μεγάλο αριθμό δομών αναλογικά και με τον πληθυσμό του Δήμου και ικανοποιούμε όλους, αν όχι όλους, τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων κάθε χρόνο. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Το ζήτημα της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής υπερβαίνει και τα όρια της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού πολλές φορές. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή για να συζητήσουμε ζητήματα παιδικής προστασίας, καθώς οι Δήμοι εμπλέκονται σε κοινωνικές έρευνες κατόπιν εισαγγελικών εντολών. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη φιλοξενία χρονίως πασχόντων γενικότερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν ελλείψεις βέβαια. Ακόμη και η πρόοδος που επιτελείται.
0: Δεν προλαβαίνει την εξέλιξη.
1: Να επιταχυνθεί, ναι, για να καλύψει την ανάγκη την οποία υπάρχει. Αλλά σε επίπεδο Δήμου και των αρμοδιοτήτων που ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα έπρεπε να συζητηθεί και θεσμικά πως αυτό το πλέγμα των κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να δομηθεί για να είναι αποτελεσματικότερο στο κοινωνικό σύνολο. Χωρίς να θέλω να καταχρηστώ το χρόνο, ξέρετε, πολλές φορές δημόσια συζητάμε υποθέσεις κοινωνικές όταν πλέον έχουν φτάσει σε ένα πολύ δυσάρεστο απροχώρητο στάδιο.
0: Πάντα
1: και σπανίως όταν πλέον φεύγουν από τη δημοσιότητα συζητάμε προληπτικά πώς πρέπει τελικά να λειτουργεί αυτό το κράτος, το κοινωνικό κράτος, για να είναι αποτελεσματικό και να μην φτάνουμε πολλές φορές ενδεχομένως σε αυτό το στάδιο.
0: Δεν γίνεται,
1: φεύγει
0: κάτι
1: με τα
0: θα ξεφύγει.
1: Πάνω από αυτό το αντικείμενο.
0: Δεν πειράζει, κάτι θα ξεφύγει. Στη δημοσιότητα εννοώ. Δεν μπορείτε, ούτε μπορούμε όλα να τα ελέγξουμε. Δεν γίνεται όλες τις περιπτώσεις.
1: Εμείς σίγουρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε διαρκώς στα μέσα ενημέρωση και να συζητάμε για αυτό. Αλλά και τα μέσα ενημέρωση μπορούν να αναδείξουν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, με αφορμή αυτό το περιστατικό που έγινε χθες, εγώ χάρηκα που σας είχαμε στον Θήτα FM, να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί όλοι οι άνθρωποι που δουλεύετε στο Δήμο θέλετε και στη δική σας δύναμη και τα δικά σας κουράγια για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει ο κάθε δημότης, που έχουμε όλοι οι δημότες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την βούληση να καλύψετε το θέμα και από την πλευρά του Δήμου.
0: Οφείλαμε.
1: Να σας πω ότι εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν είμαστε σε δύο πλευρές. Είμαστε υπηρεσίες προς τους πολίτες και ειδικά προς τους ευάλωτους πολίτες. Αυτή είναι η αποστολή μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια της ζωής.
0: Και εμείς σας το ευχόμαστε και ευχόμαστε σε αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα περιστατικά, να έχετε στο πλευρό σας και τους πολίτες. Γιατί εκεί δημιουργείται το θέμα. Όταν ο πολίτης έρχεται σε κόντρα με την βούληση, με αυτό που κάνει, με την πράξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη περίπτωση, οι δημότες ήταν αυτοί οι οποίοι διέρευσαν, αν το θέλετε, το θέμα, ενώ εσείς πήγατε να το προσεγγίσετε εντελώς με άλλο τρόπο. Ελπίζω να τους
1: οι δημότες ήταν και εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν,
0: τον ακένησαν
1: ζητούσαν την αποκατάσταση της εφταξίας στην περιοχή. Mm. Με πολλούς πολίτες συνομίλησα και ο ίδιος όλο το προηγούμενο διάστημα που βρισκόμουν στο σημείο και προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο κοινωνικό περιστατικό. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε μια σύμπνη απόψεων όλοι μας και ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν και την πληροφορία την οποία πολλές φορές χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα εμείς δεν δημοσιεύουμε το έργο το οποίο γίνεται στις κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Αυτό που χρειάζεται πάντως, κύριε Σιδηρόπουλε, είναι ούτε πληροφορία ούτε κάτι άλλο και λέω να κλείσουμε με αυτό σαν μήνυμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ανθρωπιά. Είναι ανθρωπιά, τίποτε άλλο. Αγάπη και ανθρωπιά στους ανθρώπους.
1: Το είπα και σε αυτό και στη συνεργάτη σας, δεν θα έβγαινα δημόσια ούτε με τη γραπτή ανακοίνωση ούτε σήμερα να μιλήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά η συζήτηση που γινόταν τις προηγούμενες μέρες αδικούσε το έργο των στελεχών της κοινωνικής υπηρεσίας και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής όλο το προηγούμενο διάστημα και έδινε μια τελείως λάθος εικόνα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
0: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, γενικότερα θα είναι χρηστική όλη αυτή η πρώτη ώρα, θα έχει χρηστικές πληροφορίες δηλαδή. Καθώς είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία πριν, δεν είδαμε λιγάκι τι γίνεται. Εγώ δεν είδα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης που είναι επιβαρημένη. Και γι' αυτό το λόγο, εμβόλυμα, θα μιλήσουμε τώρα, στο δεύτερο ημίωρο, να δούμε λιγάκι και όσο μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην μετακίνησή σας. Αρχίζει η Ενωμένη, πάντα αρχίζω από τα δυτικά δηλαδή. Αρχίζει η Ενωμένη από Ελευθέριο Κορδελιό και εσωτερική περιφερειακή. Εκεί αρχίζει το μπλοκάρισμα στα πρώτα χιλιόμετρα. Μετά ανοίγει η εσωτερική περιφερειακή και βρίσκουμε τώρα στο ύψος περίπου το Ευόσμο, κατευθυνόμενοι προς την Θεσσαλονίκη αλλά και προς τα έξω, λιγότερο προς τα έξω όμως προς τα δυτικά, περισσότερο προς τον περιφερειακό, τον κεντρικό. Αντιμετωπίζουν εκεί κάτι προβληματάκια, βλέπω η οδηγή, έχει σταματημένα αυτοκίνητα και την γνωστή ουρά κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Τώρα στον περιφερειακό το βλέπω και αυτό, είναι από πολύ πριν ερχόμενη από Τιτάν, από την Ευκαρπία, με το που θα συναντήσετε Ευκαρπία στο δεξί σας χέρι, ήδη έχει αρχίσει το ποτηλιάρισμα κινούμενη προς τα ανατολικά και το ίδιο θα αντιμετωπίσει. Μέχρι θα, έτσι θα κινηθείτε σε αυτές τις ταχύτητες μέχρι το 4.24. Μετά θα ανοίξει για λίγο, για πολύ λίγο, μην ξεθαρεύεστε, γιατί θα πρέπει να μειώσετε ταχύτητα από τα μετέωρα, από το ύψος των μετεώρων δηλαδή, μέχρι και το Επταπύργιο. Και στη συνέχεια θα πρέπει, μετά μπορείτε να κινηθείτε κανονικά, κινούμενοι πάντα ανατολικά πηγαίνουμε τώρα, και μετά στα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί στη στροφή στα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί λίγο θα μποτιλιαριστείτε στην παρούσα φάση, θα βρείτε μπροστά σας αυτοκίνητα. Μετά είναι ελεύθερος ο περιφερειακός κινούμενοι ανατολικά. Πάμε τώρα από ανατολικά προς τα δυτικά. Όταν θα είστε στο ύψος Τριανδρίας προς τα δυτικά, εκεί είναι που θα ρίξετε τις ταχύτητές σας και θα πάτε κάπως έτσι μέχρι και τη διασταύρωση των Πεύκων. Μέχρι τη διασταύρωση Γερετσίκη θα είστε έτσι. Μετά ο δρόμος ανοίγει. Στο κέντρο, άνοδος κάθοδος στη Σλαγκαδά με πάρα πολύ κίνηση. Ειδικά η κάθοδος, πάρα πολύ κίνηση. Όχι τόσο η άνοδος, η κάθοδος της Μίκης Θοδωράκη από τη γέφυρα της Σταυρούπολης μέχρι να φτάσετε πλατεία Βαρδαρίου δεν έχει, 2-3 ανοίγματα έχει, όλα τα άλλα είναι μποτιλιαρισμένα. Υπομονή λοιπόν. Πέριξ του Βαρδαρίου, όπως λέω, οι δρόμοι είναι όλοι κλειστοί, είναι με πάρα πολύ κίνηση. Μοναστηρίου κατευθυνόμενοι προς το κέντρο και αυτοί πάρα πολλά αυτοκίνητα σε αναμονή. Και δεν θέλω να σας πανικοβάλω, αυτό που βλέπω, αυτό σας λέω. Είσοδος της πόλης, και αυτή έχει κίνηση. Και αυτή εκεί στο λιμάνι έχει κίνηση. Λίγο θα επιταχύνεται μόλις περάσετε το λιμάνι, αλλά μετά στα... μετά εντάξει, είναι καλύτερα. Η Λεωφόρος Νίκης περπατιέται, μάλλον οδηγείται καλύτερα. Τσιμισκή που τη βλέπω και live εδώ είναι πολύ καλή, καμία σχέση, πάρα πολύ άνετη, να την προτιμήσετε. Καλύτερη από την Εγνατία αν θέλετε να πάτε προς τα δυτικά. Μην επιλέξετε Εγνατία, έχει τα κολληματάκια της η Εγνατία, ειδικά και στην Καμάρα και στην Αριστοτέλους. Πηγαίνουμε τώρα Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολύ λίγα σημεία. Κοντά στο ύψος Χαριλάου, Νέα Ελβετία, μόνο εκεί πέρα εντοπίζονται και λίγο στην ανάληψη, στο ύψος της ανάληψης εντοπίζονται τα κολλήματα με τα αυτοκίνητα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά και στο πήγαινε και στο έλα. Και ο ανατολικός τομέας. Στον ανατολικό τομέα βλέπω μόνο στην εθνική αντιστάσεως προς το Φοίνικα, με κατεύθυνση προς το κέντρο. Εκεί αυτή τη στιγμή έχει αυτοκίνητα που έχουν συσσωρευτεί αρκετά, αλλά όχι για μεγάλο, για πολλά χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι και 4 οικοδομικά τετράγωνα, να σου το πω κάπως έτσι. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Αυτά τα ολίγα. Σας είπα, θα τελειώσουμε την ώρα με χρηστικές πληροφορίες, οι οποίες έρχονται αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι.

Στο πλαίσιο λοιπόν των χρηστικών πληροφοριών που σας είπα ότι έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, είναι και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 2 ώρες. Θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης και οι σύλλογοι συνταξιούχων. Η κινητοποίηση έχει ένα βασικό στόχο, την ανάδειξη των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν, που εγώ νομίζω ότι ήδη το ξέρουν, φωνάξουμε δεν φωνάξουμε. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι λοιπόν στους δρόμους, καθώς δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Θα μου πείτε, θα αντιμετωπιστεί με συγκεντρώσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να καθίσουμε στον καναπέ μας, αυτό που λέμε. Δεν μπορούμε να καθίσουμε στα αυγά μας και αν περιμένουμε να το κατανοήσουν. Και που θα βγούμε στους δρόμους πάλι δεν το κατανοούν. Κάτι όμως πρέπει να γίνει, να κουνηθούμε. Επαναφορά λοιπόν 13ου από τις απαιτήσεις και 14ου μισθού, καθώς και τις 13ης και 14ης σύνταξης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει για την υπόλοιπη πόλη, εγώ μιλάω για το χρηστικό κομμάτι, ότι 6 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου θα συγκεντρωθούν όλοι αυτοί που σας προανέφερα και θα ακολουθήσει και μετά μεγάλη πορεία στους κεντρικούς δρόμους. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι δουλειές έχετε να κάνετε σήμερα, κάντε τις μέχρι τις 5.30 το αργότερο, σας λέω, να έχετε φύγει δηλαδή από την εμβέλεια των κεντρικών δρόμων, την εμβέλεια του αγάλματος του Βενιζέλου, γιατί μετά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ήδη επιβαρημένοι, όπως είδαμε πριν λίγο, οι δρόμοι. Θα γίνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να συγχυστείτε παραπάνω. Εκτός αν έχετε απαραίτητος κάποια δουλειά, τότε βρείτε έναν τρόπο να μετακινηθείτε με μέσα μαζικής μεταφοράς, που σίγουρα θα έχουν βρει και αυτόν τον τρόπο να παρακάμψουν τις πορείες. Και επίσης, μέσα στο πλαίσιο που θα το πούμε και αύριο της πληροφορίας, το μετρό το Σάββατο έχει 24ωρη λειτουργία. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά από νυχτερινή διασκέδαση ειδικά, αλλά γιατί να σκεφτόμαστε μόνο αυτούς? Υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν το βράδυ και που σχολάνε εκείνη την ώρα. Δεν είναι μόνο για όσους διασκεδάζουν. Θα μου πεις, αυτός που δουλεύει δεν πίνει και δεν είναι ασφαλής δηλαδή η επιστροφή του? Ναι, έχει μια λογική αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που δουλεύει κάποιος, γιατί κάποιος μπορεί να δουλεύει σε νυχτερινό μαγαζί. Άρα να μπορεί να πιει και να γυρίσει και στο σπίτι του με ασφάλεια. Άρα είναι και οι εργαζόμενοι και αυτοί που διασκεδάζουν. Έτσι λοιπόν, 24ωρη λειτουργία, Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, να το ξέρετε, για το Σάββατο αυτό. Και νομίζω ότι πέρυσι που έγινε και το είχα παρακολουθήσει ξανά το θέμα, είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και ένα πολύ ωραίο, όπως λένε στο χωριό μου, feedback. Το χωριό μου είναι έξω από το Λονδίνο, γι' αυτό το λέω έτσι. Πολύ καλό, δηλαδή όλος ο κόσμος ευγνωμονούσε, μέχρι και οι νέοι λέγανε τι ωραία. Δεν χρειάστηκε ούτε να οδηγήσει κάποιος κλεφτά ενώ έχει πιει, ούτε κάποιος να μην πιει για να πιούν όλοι οι υπόλοιποι, να καταπιεστούμε, ούτε να πάρουμε ταξί τέτοια ώρα και να πληρώσουμε αρκετά χρήματα. Για σκεφτείτε το πάλι. Μην περιμένουμε τις παγκόσμιες ημέρες και για αντιμετώπιση και για όλα αυτά. Κάντε το λίγο πιο ελεύθερο, έτσι να είμαστε και εμείς ησυχοί.

φταίνε έργα που γίνονται, γενικότερα έργα ή άλλες ρυθμίσεις, πάντως υπάρχει μια περίεργη κινητικότητα, μαζική, μαζική. Λοιπόν, έχουμε κλείνοντας αυτή την ώρα, θα σας πω για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Είναι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, το παραλαμβάνω γιατί το έχουν πει και οι συνάδελφοι, αλλά μπορεί στη βιασύνη, στο γρήγορο, στην ροή του λόγου, να μην το έχει συγκρατήσει κάποιος. Αφήστε δε που έχω και τους καινούργιους στην παρέα εδώ. Λοιπόν, συνεργεία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε τρεις δρόμους Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής κάνουν έργα. Να έχετε το νου σας. Οι παρεμβάσεις είναι στην εσωτερική περιφερειακή, την 5η επαρχιακή οδό εντός των οικισμών Χαλάστρας και Κιμήνων, καθώς και την 31η επαρχιακή οδό Περιστεράς Λιβαδίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, λοιπόν, υπάρχουν ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι, έχετε το νου σας, παρακαλούμε πάρα πολύ. Τώρα, για αύριο, θα συνεχιστούν τα έργα. Αυτά που σας προείπα από το πρωί, από τις 6 ώρα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κίνηση, οφείλεται σε αυτό, είναι μακριά, δεν νομίζω, αλλά από τις 6 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου στις ίδιες περιοχές που σας ανέφερα θα γίνονται και πάλι έργα. Αυτά όσον αφορά τα έργα, και έχουμε και τα ωραία νέα μετά από συνέντευξη και παρουσίαση που έκανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, σχετικά με τον σχεδιασμό για νέες θέσεις πάρκινγκ σε δημοσιογράφους, λοιπόν, χθες το μεσημέρι. Έτσι, λοιπόν, έρχεται το νούμερο των 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης που θα δημιουργηθούν στο επόμενο διάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα δοθεί λύση μεγάλη. Να μην γκρινιάζουμε. Σας το λέω πάντα, να μην γκρινιάζουμε. Δεν έχει να κάνει ούτε με το ποιος είναι δήμαρχος, ούτε με το ποια παράταξη είναι, ούτε με τίποτα. Σας το ξεκαθαρίζω αυτό. Όταν γίνεται ένα έργο και είναι καλό και γίνει το έργο, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Να του δώσουμε χρόνο και να το υποστηρίξουμε για να, να φανεί το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έρχεται το μετρό, λέω εγώ, γίνεται το μετρό. Τι εννοώ? Εάν γκρινιάζουμε και το σαμποτάρουμε, δεν θα φανεί το πόσο καλό αποτέλεσμα είναι να συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε με αυτοκίνητα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, έτσι όπως αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θα έχουμε καρουζέλ. Όχι για να παίζουμε, αλλά το γνωστό καρουζέλ που θα χαζεύουμε. Τα αυτοκίνητά μας ανεβαίνουν πάνω-πάνω ψηλά, κοινή θέα, και μετά να έρχονται ξανά κάτω με το έξυπνο πάρκινγκ. Συγκεκριμένα, λοιπόν, έχουμε 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Πλάς επιπλέον 900 θέσεις για δίκυκλα. Έχουμε 228 μηχανικά αυτοματοποιημένες θέσεις, 1.190 υπόγειες πολυόροφες θέσεις που θα δημιουργηθούν, 2.043 δημοτικά και δημόσια οικόπεδα που θα αξιοποιηθούν, 85 από διαγώνια στάθμευση και 300 από απομάκρυση εγκαταλειμμένων αυτοκινητών, που ήταν πάρα πολλά και πιάνανε χώρο. Για να δούμε, λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί όλος αυτός ο σχεδιασμός, συν το μετρό, εγώ το λέω έτσι λίγο συγκεντρωμένα, συνολικά το βλέπω και αισιόδοξα, συν το μετρό, συν το ότι μπήκανε και άλλα λεωφορεία, συν το γεγονός ότι αρχίζουμε να έχουμε λίγο μια άλλη συνείδηση γύρω από την κίνηση και από την κινητικότητά μας, μάλλον στη Θεσσαλονίκη, ζούμε σε μια πόλη που φτάνεται η απόσταση μια με την άλλη, δεν χρειάζεται να παίρνουμε αυτοκίνητα, όλα αυτά μαζί θα δημιουργήσουν μια πιο καλή εικόνα, θα δώσουν μια ανάσα. Δεν μπορεί, βρε παιδί μου.

0: 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5. Στο μικρόφωνο η Αριστεία Κοντόζουγλου. Άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να γίνουν οι εκταφείς των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό ζήτησε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, Κατερίνα Παπαϊωάννου, με παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, καθώς επιλέγει ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για τις έρευνες. 83 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει η ΑΔΕ μετά την διασταύρωση και τους ελέγχους που έκανε σε δικαιούχους του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025. Δεν είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, κάτι που παραδέχτηκε ακόμα και ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα τελειώσει σήμερα, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή πρόσθετες προτάσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026, 2,3% για το 2027, μείωση του χρέους στο 146% του ΑΕΠΕ το 2025, 136,7% το 2026, 128,8% το 2027. Η πολυπληθής παρουσία παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μπαίνει στο στόχαστρο της Ελλάς, που θέλει να εξαφανίσει το φαινόμενο. Ένας να νοικιάζει διαμέρισμα και να μένουν μέσα 10. Θα απαγορευτούν όλες οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις θα γίνουν επιχειρήσεις αστυνομίας στα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από το μεσημέρι, αστυνομικοί και εισαγγελέας, παρόντων δύο δικηγόρων και με εντολή ανακριτή, ερευνούν και πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αιγυπτιακής καταγωγής, ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, μαχαιρώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έξω από απογευματινό σχολείο στην Αθήνα. Η αιματηρή επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα έγινε από δύο ανήλικους. Αστυνομικοί συνέλαβαν στο νοσοκομείο Άρτας γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για χρηματισμό με φακελάκι. Σε 24ωρο λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων σε 39χρονο που δημοσιοποίησε υλικό ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη γυναίκα, η οποία στην περιοχή της Θέρμης στο σπίτι της είχε 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, Σύλλογοι Συνταξιούχων. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η γνωστή ηθοποιός Μπέτι Βαλάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασμα λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Θήτα FM 107,1, απόγευμα της Πέμπτης. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, μέρος δεύτερο, Θήτα να μαθαίνεις. Και αυτό που μαθαίνουμε για τη δεύτερη ώρα και έτσι όπως θα σας υποδεχτώ ζεστά, με ειρωνικά το λέω αυτό, είναι για το ουκρανικό κρύο που μας έρχεται. Δεν ήξερα ότι το κρύο μπορεί να χωριστεί αναλόγως. Μάλλον, ναι, από που έρχεται, λογικό είναι. Πάντως η Ουκρανία εξάγει και κρύο από ό,τι βλέπω. Ναι, εδώ όλη η Ουκρανία που είναι χτυπημένη, πάντου γελάει τώρα εδώ ο συνάδελφος ο Μεσχεκλέ. Κάτι σκέφτηκε. Όπως έχουμε την αφρικανική σκόνη, λοιπόν, έχουμε το ουκρανικό κρύο και δεν πρέπει να το γελάμε καθόλου, γιατί έρχεται τσουχτερό και δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Μετά λοιπόν από 48 ώρες που πέρασε η κακοκαιρία, χειμώνας για 48 ώρες και είχαμε πάρα πολλές καταστροφές, αλλά και μία ανθρώπινη, αυτό είναι το βασικό, μια ανθρώπινη απώλεια, τώρα έρχεται για λίγο να ανασάνουμε η Πέμπτη σήμερα και η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο τι προβλέπετε? Παρασκευή και Σάββατο έρχονται ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία, οι οποίες θα προκαλέσουν αισθητή έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, όχι σε εμάς, έτσι λένε τουλάχιστον. Θα έχουμε όμως βοριάδες 7 μποφόρ, όπως το βράδυ που λισομανούσε, νομίζω ότι όλοι το ακούσατε, τι ήταν αυτό όλο το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Και η έκπληξη, το κερασάκι στην τούρτα του Σαββατοκύριακου, είναι και κάποια λίγα χιόνια, τα οποία αναμένονται να έρθουν ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, όχι μόνο στον Όλυμπο όπως χιόνισε και έμαθα και στην Πάρνηθα. Όχι στην Πάρνηθα, στον Παρνασσό και κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Μάλιστα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, γι' αυτό το είπα, μπορεί να χιονίσει μέχρι και στην Πάρνηθα, στην Αθήνα, ενώ μαντέψτε. Όχι μαντέψτε, σας θέλω εδώ να μαντέψετε. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Γι' αυτό σας λέω: δύο ντουλαπίτσες, δύο πραγματάκια μαζί. Αριστερά τα φθινοπορεινά, δεξιά τα κάρα χειμωνιάτικα.

0: Don't worry.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει μόνο τον τίτλο Don't Worry Be Happy, είναι και όλος ο ήχος του τέτοιος που σε κάνει happy. Και σε κάνει happy γιατί ο ήχος αυτός βγαίνει μόνο από το σώμα του συγκεκριμένου ερμηνευτή, του Bob McFerrin, ο οποίος δεν έχει κανένα όργανο, μόνο το σώμα του χρησιμοποιεί και δημιουργήθηκε αυτό το αριστούργημα. Μου είπε εδώ και ο Mr. Clay που έχω στους ήχους απέναντί μου, είναι το καλλιτεχνικό του το Mr. Clay, Monsieur Clay, μου είπε και το θυμάται σαν πληροφορία ότι κάποτε ο Bob McFerrin είχε κάνει μια συναυλία, συμμετείχε μάλλον σε μια συναυλία μαζί με τη Φιλαρμονική του Αγίου Στεφάνου της Νέας Υόρκης και ο ίδιος έκανε το βιολί με το στόμα του. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι που λέμε one man band, μια μπάντα από μόνος του, η μπάντα που κάνει τα πάντα είναι αυτός ο τύπος. Καταπληκτικός, τον ακούσαμε στο Don't Worry Be Happy και φυσικά happy μπορεί να κάνει τον καθένα κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε και στην αρχή, εγώ δεν ξεχνάω, στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτό που κάνει happy εμάς να μην επιβαρύνει τους γύρω μας και σε καμία περίπτωση, στην προκειμένη που θέλω να αναφέρω και ίσως να το ακούσατε, τα ζώα. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, εχθές έγινε η σύλληψη μιας κυρίας στη Θέρμη, η οποία καθόλου αφιλόζωη, αλλά φιλόζωος και γενικά το να βοηθάς τα ζώα είναι καλό, αλλά δεν θέλουν μόνο τροφή τα ζώα. Και στην τελική δεν θέλουν μόνο την τροφή, θέλουν και την καθαριότητα, την υγιεινή και πάνω απ' όλα χρειάζεται και ένα περιβάλλον ανάλογο να μην επιβαρύνει τους γύρω, την δημόσια υγεία. Η κυρία λοιπόν παραείχε μεγάλη αγάπη σε πάρα πολλά ζώα, είχε συγκεντρώσει στο σπίτι της 120 σκυλιά, δηλαδή ξεπέρασε και την ταινία με τα σκυλιά Δαλματίας που ήταν 110, δεν ήταν Monsieur Clay, 110 τα σκυλιά Δαλματίας, 70 γάτες, 101, σωστά, τι 100, 101 ήταν, ναι, τα ξεπέρασε και αυτά, 70 αριστόγατες όχι, αλλά γάτες και 10 κατσίκες. Δηλαδή εκεί που συνηθίζεις και λες ότι ναι, περιθάλπτω γάτες και σκύλους που συνήθως είναι τα δέσποτα και 10 κατσίκες. 54 ετών, νεαρότατη, εγώ συγχαίρω την υπομονή της και την αγάπη της γιατί θέλω να πιστεύω ότι πίσω από αυτό δεν κρύβεται κάποιος δόλος ή κάτι άλλο, αλλά πραγματικά η αγάπη της για ζώα που ήθελε ή τα βρήκε και τα περιέθαλψε, αλλά δεν γίνεται, οι συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα δεν ήταν κατάλληλες. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς εχθές στο αστυνομικό τμήμα της Θέρμης, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να απείλησε μία 35χρονη με την οποία είχε προηγηθεί επεισόδιο, δηλαδή είχε και μία επιθετική συμπεριφορά προς όσους την αντιμετωπίζανε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης και του νόμου η όλη διαδικασία. Τα ζωάκια δεν ξέρω πού θα απορροφηθούν όλα αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα φεθούν ελεύθερα, θα στηρωθούν, θα δεν θέλω να πιστέψω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνουνε. Το θέμα είναι ότι δεν βοηθάμε έτσι. Δεν βοηθάμε έτσι ούτε εμάς ούτε τα ζώα.

0: Λοιπόν, έχω ένα θεματάκι το οποίο θα το συζητήσω μαζί σας. Α, αφού πρώτα στείλω φιλιά χαιρετισμούς, γιατί τώρα είδα το μήνυμα. Άγγελε, καλησπέρα. Ο Άγγελος από την Κέρκυρα. Είναι σταθερός, είναι γλυκύτατος, πάντα δίνει το παρόν. Και εγώ τώρα έριξα μια ματιά εδώ με όλα όσα συνέβαιναν σήμερα και είδα το μήνυμά σου. Άγγελε μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά εκεί και γενικότερα. Είχα και έναν Ανέστη χθες από τους σταθερούς. Καλησπέρα και σε εσένα, αν είσαι στην παρέα μας. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχω ένα θεματάκι το οποίο δεν είναι προσωπικής φύσεως, γιατί το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, άντρες, γυναίκες. Θέλω όμως να το συζητήσω με αφορμή ένα άρθρο που έπεσε στην αντίληψή μου. Και για να γράφονται και άρθρα, πάω να πει ότι έχει μια βαρύτητα, βρε παιδί μου. Εσείς βγάζετε τα παπούτσια σας όταν μπαίνετε στο σπίτι? Ή είστε από αυτούς που όπου και να βρίσκεστε όλη μέρα μπαίνετε κανονικά στο σπίτι σας, προχωράτε, πάτε στο μπάνιο, πάτε στην κουζίνα, πάτε στην κρεοτοκάμαρα, μπορεί να καθίσετε και πάνω στον καναπέ με τα παπούτσια ή μπορεί να πέσετε και στο κρεβάτι αν είστε κομμάτια με τα παπούτσια και κάποια στιγμή αν νιώσετε ότι τα ποδαράκια σας είναι κουρασμένα, τότε να τα πετάξετε εκεί, να τα βγάλετε έτσι και να τα πετάξετε όπου βρείτε. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση που δίνετε. Πάντως, εγώ είμαι από αυτές τις ιστερικές γυναίκες. Ιστερικά δεν είμαι σαν άνθρωπος. Απλά είμαι της άποψης ότι κάτι το οποίο το φοράμε για να προστατευόμαστε όχι μόνο από το κρύο, αλλά και από τα μικρόβια και από οτιδήποτε άλλο στο δρόμο, δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στον οικείο χώρο μας. Έχει μια λογική, θεωρώ, αυτό το πράγμα, και είναι ο λόγος που λογομαχώ πάρα πολλές φορές με τους δικούς μου ανθρώπους και την οικογένειά μου, γονείς, βλέπε γονείς, αλλά και συζύγους και όλα τα σχετικά. Το σύζυγο έναν έχω. Λοιπόν, δεν θεωρώ λοιπόν ότι έχει λογική να μπεις με τα παπούτσια τα οποία έχεις φέρει όλη την Τσιμισκή, όλη την Εγνατία, όλα τα δρομάκια, όλη τη δουλειά σου, τα πάντα. Έχεις περπατήσει πάνω, δεν θέλω να αναφέρω σε τι, να τα φέρεις μέσα στο σπίτι. Όχι από ότι είμαι υποχόνδρια ή κάποιος που θα πεθάνουμε, θα κολλήσουμε μικρόβια και όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά έχουν ακαθαρσίες. Βασικό. Λοιπόν, έγινε μια σχετική έρευνα. Στην Αμερική έγινε έρευνα. Το 81% των Αμερικανών πιστεύει πραγματικά ότι δεν πρέπει να μπαίνεις με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, από το 81%, μόνο το 44% ζητά από τους επισκέπτες ή τους οποιονδήποτε δεν μένει στο σπίτι να βγάζει τα παπούτσια. Ναι, το καταλαβαίνουν άβολο. Να έρθει ένας επισκέπτης και του πεις βγάλει τα παπούτσια. Όχι. Αυτό δεν το κάνω ούτε εγώ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το κάνουν. Σου έχουν τα παντοφλάκια στην πόρτα, σου έχουν. Έχω μπει σε σπίτι, σας το λέω. Έχω μπει σε σπίτι που έχουν αυτά τα νάιλον που φοράνε, τα καλύματα φοράνε στο χειρουργείο, τα μπλε. Που φοράς πάνω από το παπούτσι για να μην χρειάζεται να βγάλει. Υποπόδιο, νομίζω λέγεται. Υποπόδιο, νομίζω. Θα μου ανοίξει μικρόφωνο τώρα, μου είσαι κλέ. Οχ, θα σχολιάσει ο Σάντρας. Κύριε Κλέ, θα σχολιάσει ο Σάντρας.
1: Τα ποδονάρια.
0: Ποδονάρια, μπράβο.
1: Επίσης, καλή λύση είναι τα παντοφλάκια ξενοδοχείου.
0: Μπράβο. Που τα έχουν πάρα πολύ αυτοί και δίνουν παντοφλάκια ξενοδοχείου σε κόσμο όταν έρχεται στο σπίτι.
1: Αλλά εγώ τώρα το χρησιμοποιώ.
0: Το κάνεις και εσύ στο σπίτι σου, είσαι από τους άντρες που δεν περπατάς με παπούτσια μέσα στο σπίτι?
1: Εξωτερικός χώρος, εκτός από ακαθαρσίες, έχει βαριά μέταλλα από τα οχήματα, από την ατμόσφαιρα.
0: Πες τα, Χρυσόστομε, πες τα. Πες τα κι ένας άντρας, γιατί νομίζουν ότι είναι μόνο η πετριά, θα το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου, των γυναικών αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια έξω για έναν επιπλέον λόγο, γιατί χαλάει και το δάπεδο. Καλά, οι Αμερικανοί έχουν παρκέ. Ή άμα έχεις παρκέ, ή οτιδήποτε. Χαλάει το δάπεδο. Ένα πετραδάκι να έχεις από κάτω, ακόμη και ένα άλλο δάπεδο να έχεις, με τον καιρό, με τη χρήση, το πετραδάκι δεν το χαλάει?
1: Το χαλάει, αλλά από το ζωάκι αυτό που μπορεί να πατήσεις και να φέρεις στο σπίτι είναι το χειρότερο.
0: Όλα είναι τα χειρότερα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν επισκέπτονται μια δημόσια τουαλέτα ή δημόσια ουρητήρια που λέμε, πηγαίνουν στο δρόμο. Κατάλαβες, μιλάω για άντρες ή και για γυναίκες ή για τα παιδάκια πολλές φορές. Τώρα τι ανοίξαμε, τι θέμα ανοίξαμε. Δεν θα αναλύσουμε τι φέρνει ένα παπούτσι στο σπίτι. Απλά θα πω ότι η λογική λέει, και όχι μόνο η λογική, το λέει και ο κύριος Κλεάνθης, ο οποίος είναι άντρας και επιτέλους βρήκε έναν άντρα υποστηρικτή, που το λέει ότι δεν πρέπει. Τώρα αστειεύομαι για τον Μεσχεκλέ, αλλά πραγματικά η λογική λέει ότι τα παπούτσια τα αφήνουμε έξω. Δεν είπα να τα αφήσουμε στην αυλόπορτα, ούτε στην αυλή μας. Μπαίνοντας στο σπίτι, σε έναν όμορφο χώρο, σε μια πανέμορφη παπουτσοθήκη, να βγάλουμε τα παπουτσάκια μας, να μπούμε μέσα στο σπίτι με τις καλτσούλες μας, με τις παντοφλίτσες μας. Τώρα, αν έρθουν καλεσμένοι, ναι, εκεί θα το υποστούμε, γιατί είναι μία φορά. Και μετά, όταν τελειώσει το φαγητό μας ή η επίσκεψη, μπορούμε απλά να φρεσκάρουμε το χώρο μας. Δεν είπαμε θα το απολυμάνουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό λέει η λογική. Είμαι τόσο μα τόσο παράλογη. Δεν νομίζω.

0: Beta FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
0: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είναι πάρα πολύ ωραίος. Τώρα τι να λέμε. Πω, τον έκοψε και απότομα. Το Λένι μου. Ο Λένις μου. Ο Λένι ο Κράβιτς λοιπόν ήταν αυτός. Υπέροχος. Θα μπορούσε τώρα αυτό να είναι μια ωραία πάσα να συνδεθούμε με Taxiway. Αλλά θα το κάνουμε σε 10 λεπτά για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει μέσα στην πόλη σε κάθε γωνιά της. Τώρα μόλις περάσαμε στην τελική ευθεία. 36 λεπτά μετά τις 5 ή 24 αν το θέλετε πριν από τις 6. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα σε όλους σας. Και πάμε να δούμε από πού και ως πού. Από πού και ως πού λέμε ο μήνας έχει 9. Και το προσδιορίζουμε συνήθως, το λέμε όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή είναι η καλύτερη μας. Είναι η καλύτερη μας. Όταν είναι αυτό, είναι ο μήνας έχει 9. Η επικρατέστερη εκδοχή λοιπόν για τη φράση αυτή είναι ότι στα πρώτα χρόνια του νέου ελληνικού κράτους οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρωνόντουσαν κάθε 9 ημέρες. Όχι κάθε μήνα που επικράτησε αργότερα. Από αυτή λοιπόν την αιτία πιστεύουν όλοι ότι βγήκε η φράση ο μήνας έχει 9. Υπάρχει και ένα παλιό τραγούδι που το λέει και ο μήνας έχει 9. Ίσως για να τονίσει το αραλίκι των δημοσίων υπαλλήλων θέλει περισσότερο. Μια άλλη εκδοχή ανάγει τη φράση στην απάντηση που έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους Αθηναίους όταν αυτοί τους ζήτησαν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες. Και η απάντηση ήταν «Είναι 9 του μηνός και δεν είναι γεωμάτο το φεγγάρι». Πάρα πολύ ωραία εκδοχή. Εξαιρετική, αυτό θα λέω όταν μου λένε κάτι και δεν μπορώ. «Είναι 9 του μηνός και δεν είναι γεωμάτο το φεγγάρι» και ελπίζω να μην είναι.

Δεν γίνεται έστω να κουνάς και τους ώμους ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Άκρος χορευτικό, Billy Joel, Uptown Girl. Το ακούσατε, τα ακούσατε καλά? Εντάξει, θα το ξανακούσετε, όχι σήμερα, καθώς είναι στη λίστα μας με τα αγαπημένα τραγούδια εδώ στον ZFM 107,1. Είναι όμως το τραγούδι το οποίο έχει μια ιστορία από πίσω του. Και όπως συνηθίζω στο τελευταίο ημίωρο, λέμε την ιστορία για αυτό το τραγούδι. Αν δείτε βέβαια και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι ο Billy Joel, που σε καμία περίπτωση δεν τον λες ωραίο άντρα, έγραψε αυτό το τραγούδι για τη φιλενάδα του που ήταν σούπερ μόντελ και μετέπειτα γυναίκα του, την Christie Brinkley, και είναι και αλήθεια. Αυτό όμως είναι αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια, γιατί η ιστορία του έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Billy Joel άρχισε να γράφει το τραγούδι όταν έβγαινε με ένα 19χρονο τότε μοντέλο από την Αυστραλία, και δεν είναι καθόλου τυχαία, Elle Macpherson. Για μένα η πιο ωραία γυναίκα που έχει περάσει ποτέ ως μοντέλο και από αναλογίες, ως γυναίκα προς γυναίκα δηλαδή. Δεν υπάρχει πιο όμορφη γυναίκα. Elle Macpherson, και ήταν με τον Billy Joel. Θέλω να τον κάνετε εικόνα τον Billy Joel. Όταν έληξε λοιπόν η σχέση τους, ο Billy Joel τα έφτιαξε με την Christie Brinkley. Πέρασε σε άλλο μοντέλο. Το τραγούδι λοιπόν όταν τελείωσε είχε έμπνευση την Christie. Ξεκίνησε να έχει έμπνευση την Elle και τελείωνε με την Christie. Έτσι δεν είναι μια απλά ιστορία για έναν άσχημο rock star. Εντάξει, δεν μου αρέσει η λέξη άσχημος, γιατί έχει κάτι γοητευτικό είχε πάνω του, αλλά όμορφο δεν τον λες, ο οποίος τα έφτιαξε με ένα super model, αλλά η ιστορία ενός rock star που τα έφτιαξε λοιπόν. Αυτό το τραγούδι είναι η ιστορία ενός rock star που τα έφτιαξε με δύο super model, και μάλιστα το τραγούδι χωρίζεται στη μέση. Ξεκινάει με την ιστορία και τον έρωτα του ενός μοντέλου και τελειώνει με την ιστορία του μοντέλου του δεύτερου. Όταν το ξανακούσετε, να το θυμηθείτε.

0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την Taxiway. Αλλά πριν συνδεθούμε με την Taxiway, να δώσω μία είδηση τελευταία στιγμή. Δεν έχω πολλές πληροφορίες. Οι πληροφορίες θα δοθούν όλες και στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί σε πολύ λίγα λεπτά με την συνάδελφο την Αριστεία Κοντόζογλου. Υπάρχουν άλλοι δύο τραυματίες στη Motor Oil. Τώρα, αν προκύψαν από καινούργια έκρηξη, είναι κάτι από. Για άλλο λόγο δεν το γνωρίζω. Μας έρθει η ενημέρωση μόνο για ακόμη δύο τραυματίες στη Motor Oil. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε παρόλα αυτά στην κανονική ροή που είναι η σύνδεσή μας με Taxiway για να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη από γωνιά σε γωνιά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε?
0: Αχ, γλυκιά μου, ποια είσαι? Δεν μου πάνε τα Θα σου λες, είσαι?
1: Είστε καλά? Όχι. Εγώ είμαι.
0: Εντάξει, τώρα πλέον σας καταλαβαίνω από τη φωνή. Λοιπόν, Τασούλα μου, πώς είναι σήμερα? Είναι σφιγμένα τα πράγματα σήμερα, από ό,τι είδα και εγώ. Έχει μια κίνηση και κινητικότητα όλη μέρα, τρελή. Για να δω τι θα μας πούνε οι δικοί σας.
1: Αυτό έχω δει και εγώ από την ώρα που ήρθα.
0: Για να δούμε.
1: Βέβαια, θα ξεκινήσουμε αμέσως.
0: Ναι.
1: Ένα σταθμός ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία.
2: 575. Έχει όπου οχημάτων καλή ροή και τροφοδοτήσει και στα δύο μέτωπα. Η Καραμαλή, Εγνατία, αν έχει ένα μικρό πρόβλημα εκεί στο ύψος της Καμάρας στο μέτωπο ανατολικά και ένα μικρό επίσης στο ύψος της πλατείας Βαρδαρίου μέτωπο δυτικά. Μοναστηρίου Ελεύθερη, κάνοντας στο Λαγκαδά επίσης.
1: Σας ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για όλες και τη Μισκή. 22.
2: Εδώ πάει πολύ καλό, τόσο από εκείνο το πρόβλημα εκεί στη Σιδίκα λίγο, μετά ανοίγει και η Τιμισκή είναι ελεύθερη.
1: Ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός ανημερώσει για τον περιφερειακό ανατολικά δυτικά. Σταθμός ανημερώσει την κίνηση στον περιφερειακό και τα δύο μέτωπα. Μήπως υπάρχει άλλος σταθμός να ενημερώσει λίγο την κίνηση στον περιφερειακό?
0: Δεν πειράζει, μάλλον δεν θα υπάρχει.
1: Να έχει περάσει από τον περιφερειακό.
2: 579.
1: Βρήκαμε.
0: Εντάξει.
2: Τα δύο ρεύματα κινούνταν ικανοποιητικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους σταθμούς. Αυτά που είμαστε.
0: Θα ήθελα
1: να έχει πολύ πρόβλημα. Ναι, ό,τι θέλετε, πείτε μου.
0: Όχι, ναι, γενικώς τώρα έχει χαλαρώσει γιατί πριν ήταν χειρότερα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, Τασούλα, μου επιτρέψει τον Νικό ή μη Μαρούλα ή Τασούλα. Λοιπόν, βλέπεις το Σαββατοκύριακο τηλεόραση?
1: Πάντα.
0: Πάντα, λοιπόν. Έτσι όπως σε ακούω, δεν σε έχω γνωρίσει. Η φωνή σου, ναι, η χρειά σου, η χαρά σου, η καλή σου η διάθεση, όλα. Είσαι ίδια. Είσαι ίδια η Μαριλένα Μπάμπου, αυτό το υπέροχο πλάσμα που είναι ρεπόρτερ στην εκπομπή Σαββατοκύριακο με το Μάνεση που βγαίνει από τη Θεσσαλία.
1: Είστε... Δεν το πιστεύω.
0: Αν την Σαββατοκύριακο βάλε Μάνεση, κλείσε τα μάτια όταν βγει η Μαριλένα Μπάμπου, είσαι ίδια. Δεν ξέρω πώς είναι. Είσαι η χαρά της ζωής.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε
1: πάρα,
0: χαίρονται
1: πάρα
0: εκεί οι συνεργάτες σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ανταποδίδω.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Και σε εσάς.
1: Γεια σας.
0: Γεια.

Ή τέλος πάντων το αποτέλεσμα είναι ένα. Να μην λέμε ότι ήταν αδικία. Έπαιξε καλά στην αρχή η ΑΕΚ. Το είδατε όλοι όσοι ξέρετε ποδόσφαιρο. Το είδα και εγώ που δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Και μετά είδα μια Ουκρανία η οποία πήρε τα πάνω της. Το χθες είναι χθες. Πάμε παρακάτω στη ζωή. Έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα. Όχι μόνο στα αθλητικά. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε από θέμα αθλητικό. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον λοιπόν. Συνεχίζουμε και για σήμερα, 5η 15 του μήνα. Καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Ενώ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Μαρσέγη για το Europa League. Η αρχή γίνεται 8 παρατέταρτο, όπου οι Παναθηναϊκοί θα χαρούν να δουν την ομάδα τους να φιλοξενεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται. Δεν ξέρω ο καθένας πώς θα μπορέσει να το δει. Βρίσκετε τον τρόπο σας όλοι εσείς. Λίγες ώρες αργότερα στις 10 λοιπόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Γαλλία, εκεί όπου ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μαρσέη. Την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει την Ρεν στη Γαλλία για το Europa League, ενώ η Πάφος, να λέμε και αυτό, φιλοξενείται από την Αταλάντα για το Conference League. Αυτό λοιπόν, πλούσιο σήμερα το αθλητικό ενδιαφέρον για όλους. Οι κυρίες μπορείτε να αξιοποιήσετε το βράδυ σας, ή όπως λέω πάντα και εγώ αυτό συμβουλεύω, γιατί αυτό κάνω, κάθεστε με τον σύντροφό σας, δεν παρακολουθείτε έτσι επισταμένος, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνετε ή να μην καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον χαιρόμαστε με τη χαρά τους. Αυτά τα ολίγα ακριβώς 3 λεπτά πριν από τις 6, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις αύριο πάλι στις 4, εδώ στον Θήτα FM 107,1. Να είστε μέχρι τότε όλοι καλά.

0: ημέρα στον Θήτα FM. Είναι 6.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
2: Regency, το
3: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: παιχνιδιών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αριστέα Κοντόζογλου. Νέα έκρηξη έγινε πριν λίγο σε εγκαταστάσεις Motor Oil. Δύο εργαζόμενοι εργολαβία συντήρησης υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλη μια έκρηξη έγινε σε 9 του μήνα στο δηληστήριο, από την οποία είχαν σκοτωθεί δύο εργαζόμενοι και τραυματιστεί άλλοι τρεις. Άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησε η εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου. Το θέμα αναδείχθηκε σήμερα από την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας με σημερινό της πρωτοσέλιδο. Η παραγγελία απευθύνεται στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, καθώς επιλέγει ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για τις έρευνες. Stop στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφασή του, αν κάποιος οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η πρώτη κατοικία του προστατεύεται. Η απόφαση αφορά σε οφειλές προς το δημόσιο τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 83 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει η ΑΔΕ μετά την διασταύρωση και τους ελέγχους που έκανε σε δικαιούχους του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025. Δεν είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, κάτι που παραδέχτηκε ακόμα και ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα τελειώσει σήμερα, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή πρόσθετες προτάσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027. Μείωση του χρέους στο 146,1% του ΑΕΠΕ το 2025, 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027. Η πολυπληθής παρουσία παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μπαίνει στο στόχαστρο της Ελλάς, που θέλει να εξαφανίσει το φαινόμενο. Ένας να νοικιάζει διαμέρισμα και να μένουν μέσα 10. Θα απαγορευτούν όλες οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις, θα γίνουν επιχειρήσεις αστυνομίας στα διαμερίσματα ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από το μεσημέρι, αστυνομικοί και εισαγγελέας παρόντων δύο δικηγόρων και με εντολή ανακριτή ερευνούν και πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αιγυπτιακής καταγωγής, ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, μαχαιρώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έξω από απογευματινό σχολείο στην Αθήνα. Η αιματηρή επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα έγινε από δύο ανήλικους. Αστυνομικοί συνέλαβαν στο νοσοκομείο Άρτας γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για χρηματισμό με φακελάκι. Σε 24 ώρες λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα. 53χρονος οδηγός χτύπησε γυναίκα στους αμπελοκήπους και την εγκατέλειψε. Σήμερα συνελήφθη από άνδρες τροχέας. 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων σε 39χρονο που δημοσιοποίησε υλικό ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα 54χρονη γυναίκα, η οποία στην περιοχή της Θέρμης, στο σπίτι της, είχε 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Σύλλογοι πραγματοποιούν σύλλογοι συνταξιούχων. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η γνωστή ηθοποιός Μπέτι Βαλάς.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, εδώ στον 107,1 στο Θήτα FM. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί μου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρα, στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλέγει ο Φώρης Σωτηράκης. Πολλά και σήμερα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Διαλέξαμε κάποια από αυτά που πιστεύουν ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Με το πρώτο να ανήκει στην κατηγορία των εθνικών θεμάτων, τα οποία, όπως ξέρετε, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας και της εκπομπής και του σταθμού μας, του Θήτα FM. Πριν πάμε σε αυτά, βέβαια, να επαναλάβουμε την είδηση που ακούσατε πριν από λίγο στο δελτίο από την Αριστεία Κοντόζογλου για τη νέα έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δύο εργολαβικοί, το λέω μέχρι στιγμής γιατί στα υπόλοιπα ακόμα κανάλια δεν το είδαμε. Λοιπόν, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, φέρουν μάλιστα πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα, δηλαδή προφανώς η κατάσταση είναι σοβαρή, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Και πρέπει εδώ να πω και να θυμίσω δυστυχώς ότι το συμβάν αυτό έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη σε μονάδα του δηληστηρίου, η οποία έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων. Θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στη συνέχεια της εκπομπής. Απλά να σημειώσω ότι πρόκειται και πάλι, το είπα, το ξαναλέω, για εργολαβικούς εργαζόμενους, δηλαδή ανθρώπους που δουλεύουν σε εργολάβο. Σε αυτή τη σχέση εργασίας, τις υποχρεώσεις και το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτεθειμένοι, δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, και προφανώς όταν κάτι επαναλαμβάνεται και είναι και μάλιστα τόσο τραγικό, δεν είναι σύμπτωση. Και άρα το θέμα, βέβαια εμείς τα λέμε, αλλά θα τα ξαναπούμε, θα επανέλθουμε, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων να ακουστεί με τη σοβαρότητα και τη σημασία που έχει από τους ανθρώπους που μπορούν να πάρουν αποφάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε λοιπόν στα θέματα της σημερινής εκπομπής. Έλεγα για το πρώτο εθνικό, δηλαδή θα ξεκινήσουμε το θέμα του καλωδίου, της ηλεκτρικής και όχι επικοινωνιακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το λέω για να μην μπερδευόμαστε. Τα ακούσατε από χτες, κατατέθηκε επίσημη αίτηση άδειας εργασιών. Λοιπόν, σύμφωνα με αρκετούς τίτλους που διαβάσαμε στο διαδίκτυο, το έργο ξεκόλλησε. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Και αν ξεκόλλησε, με τον τρόπο που εξελίσσεται, βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του εθνικού συμφέροντος? Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Στη συνέχεια θα πάμε στη Λάρισα, καθώς νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Το θέμα το είχε σήμερα πρωί-πρωί το Ελευθερία.gr από την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας. Οπότε γι' αυτό αλλά και τις υπόλοιπες εξελίξεις στη δίκη θα μιλήσουμε με τη συνάδελφο Βιβί Ζαχοπούλου. Τέλος, ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Αθώοι κρίθηκαν 14 διαδηλωτές που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι το Μάρτιο του 2023 εμπόδισαν συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης να προχωρήσουν σε κοπή δέντρων στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς. Θα το θυμάστε, θα θυμηθούμε τι είχε γίνει. Θα μάθουμε περισσότερα για το τι έγινε σήμερα μιλώντας με την Αγγελική Γαβριέλα Σάμψονίδου, που ήταν ανάμεσα στα άτομα που είχαν συλληφθεί και σήμερα αθώθηκαν. Ανάσα, μουσική και κανονική, και σε λίγο επανερχόμαστε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά έναν άνθρωπο που δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής το θέμα των διεθνών σχέσεων, ενώ υπήρξε υφυπουργός εξωτερικών της χώρας μας. Έχει τεράστια εμπειρία και γνώση, την οποία θα εκμεταλλευτούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται με το θέμα του καλωδίου. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή να μας πείτε αρχικά τι σημαίνει το αίτημα που κατατέθηκε για τη χορήγηση ειδικής άδειας στο γαλλικό πλοίο.
1: Ναι, η υπόθεση του καλωδίου GSI ή αλλιώς ηλεκτρική διασύνδεση που επιχειρείται από τη χώρα μας ανάμεσα στην Κρήτη, την Κύπρο και το Ισραήλ είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει πολλές σημαντικές πλευρές, από πλευράς δηλαδή διεθνούς δικαίου. Εμείς θεωρούμε ότι βαδίζοντας 6 μίλια πέρα από την Κάσο προς τα ανατολικότερα ισχύει η συμφωνία που έχουμε υπογράψει, ΑΟΣ, συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Η Τουρκία αντίθετα θεωρεί ότι εκεί λειτουργεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο εκείνη θεωρεί επίσης ότι είναι το νόμιμο και όχι το παράνομο όπως εμείς διατηνόμαστε. Να θυμίσω ότι έχουμε ισχυριστεί ως χώρα ότι έχουμε διεμβολήσει το μνημόνιο αυτό με τη συμφωνία ως με την Αίγυπτο και ότι αυτό το παράνομο εγχείρημα, διότι πρόκειται περί εξωφρενικής περίπτωσης, δεν έχει κανένα στήριγμα στο διεθνές δίκαιο. Και έτσι είναι. Στην υπόθεση του καλωδίου η Ελλάδα έχει απόλυτο δίκαιο από πλευρά διεθνούς δικαίου και το λέω εγώ που δεν λέω πάντα ότι η θέση μας είναι σύμφωνη με το απόλυτο δίκαιο, με το, το διεθνές δίκαιο, όχι γιατί δεν είναι, αλλά γιατί πολλές χώρες στον κόσμο δεν έχουν την ίδια θέση με εμάς. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο βαδίζουμε, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε απόλυτο δίκαιο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εκεί η Ελλάδα πρέπει να δείξει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται, γιατί είναι το κατάλληλο πεδίο στο οποίο πρέπει να τη δείξει. Γιατί είναι το κατάλληλο πεδίο? Πρώτον είπαμε γιατί είναι απόλυτα σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, ενώ η θέση της Τουρκίας δεν υποστηρίζεται από κανέναν, όχι απλώς από την Τουρκία, από κανέναν. Δεύτερον γιατί στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον από την διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, που την χρηματοδοτεί την προσπάθεια αυτή. Και άρα υπάρχει μια γενικότερη στήριξη και θα έλεγα ότι πάει και πέρα από αυτή τη γενικότερη στήριξη στη λογική ότι ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνθεσης δεν μπορεί να θεωρείται ότι είναι μια επιθετική κίνηση εναντίον μιας άλλης χώρας. Η Τουρκία όμως, το καταλαβαίνουμε όλοι, παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, πολύ αποφασιστικά, υπολογίζοντας ότι η Ελλάδα θα κάνει πίσω, όπως έκανε το 2024 με το γνωστό επεισόδιο της Κάσου.
0: Αυτό.
1: Και όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, και δυστυχώς δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό, δηλαδή και με τα αιωλικά πάρκα και με τα θαλάσσια πάρκα και με τον αγωγό East Med. Ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε κινήσεις σωστά, αν θέλετε, να βγούμε πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων, και δεν μιλάω για τα 12 μίλια των χωρικών υδάτων, μιλάω για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, κυριαρχικά δικαιώματα. Mm-hmm. Βγήκαμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις έξω από τα 6 μίλια, όμως και στις 3-4 περιπτώσεις αυτές υποχωρήσαμε, διότι η Τουρκία μας απείλησε ότι αυτά δεν είναι ανεκτά από την πλευρά της και αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε σε θέσεις εντός των 6 μιλίων. Μαζέψαμε δηλαδή τα αιωλικά πάρκα εντός των 6 μιλίων, ενώ το αιωλικό δυναμικό είναι μακριά από τις ακτές. Μαζέψαμε τα θαλάσσια πάρκα εντός των 6 μιλίων και μας έκανε ρελάνς, επιτρέψτε μου τη λέξη, η Τουρκία, και κάνει τώρα δικά της θαλάσσια πάρκα έξω από τα 6 μιλία.
0: Έτσι έγινε,
1: τα δικά της. Έτσι. Άρα λοιπόν ερμηνεύει η Τουρκία με τη συμπεριφορά μας ότι κάθε φορά που θα μας πιέζει εμείς θα κάνουμε πίσω. Υπάρχει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα το βρούμε τώρα μπροστά μας στην υπόθεση του καλωδίου. Εδώ λοιπόν, πέστε μου. Εδώ λοιπόν η γαλλική σημαία δεν διασφαλίζει ότι η Γαλλία, πρώτον, που είναι σύμμαχός μας και θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει μια στάση φιλελληνική, δεν διασφαλίζει όμως ότι ότι η Γαλλία θα αντέξει την πίεση της Τουρκίας, θα αντέξει την πίεση τουρκικών φρεγατών στο πεδίο δίπλα στο πλοίο το γαλλικό. Η Γαλλία προφανώς λέω εγώ με την εμπειρία μου και τη γνώση που έχω των θεμάτων αυτών, θα προτιμήσει να βρει, και έτσι διαφαίνεται, μια λύση που θα είναι κατά 80, να το πω έτσι με την καλή εκδοχή, υπέρ της Ελλάδας, 80% και 20% υπέρ της Τουρκίας. Θα δώσει δηλαδή και κάτι στην Τουρκία, το οποίο δεν ξέρουμε και αν θα είναι αρκετό για να δεχθεί η Τουρκία να προχωρήσει το καλώδιο. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι η εθνική προτεραιότητα για την Ελλάδα? Να προχωρήσει το καλώδιο με κάποιες ή περισσότερες αβαρίες, ή είναι να αποκτήσει η Ελλάδα επιτέλους de facto επί του πεδίου αυτήν την ζώνη που οριοθέτησε νόμιμα με την Αίγυπτο πριν από μερικά χρόνια, και δυστυχώς δεν έχει κάνει καμία πράξη επ' αυτής, δηλαδή να κόψει τα θαλασσοτεμάχια όπως λέμε, να προκηρύξει διαγωνισμούς. Είναι η ζώνη μεταξύ Κρήτης και Ρόδου. Δεν μιλάω καν για τη ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, που αυτή δεν έχει οριοθετηθεί, και εκεί θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει και μια εκκρεμότητα. Άρα λοιπόν το πράγμα
0: Κύριε Βαλινάκη, εγώ τώρα έχω μπροστά μου, ακούω δύο σενάρια. Το ένα είναι πιο κοντά σε αυτό που περιγράφεται, με την έννοια ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί, αν προχωρήσει το καλώδιο, στο πεδίο να αντιμετωπίσει την όποια αντίδραση της Τουρκίας. Ένα άλλο σενάριο λέει ότι δεν θα φτάσουμε εκεί και θα βρεθεί ένας τρόπος μέσα από την ανταλλαγή ναύτεξ, να βγάλουμε εμείς, να βγάλουν αυτοί και να κάνουμε εμείς άλλη μία αντιναύτεξ, να παραμείνει ο καθένας σε αυτά που θεωρεί ότι έχει δίκιο, και το καλώδιο να προχωρήσει χωρίς όμως να χρειαστεί, χωρίς να φτάσουμε σε κάποιο είδους επεισόδιο. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, αν είχαμε, όπως είναι ας πούμε η περίπτωση ανάμεσα στη, όπως είπα προηγουμένως, ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου δεν υπάρχει οριοθέτηση συμφωνημένη από τις δύο πλευρές ή μια επίσημη συμφωνία δική μας με μια τρίτη χώρα, ενώ υπάρχει μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, άρα έχουμε ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, πλήρως επαναλαμβάνω, δεν το λέω για όλες τις συνδομικές θέσεις, ξαναλέω, πλήρως παράνομο, και έχουμε και μια νομιμότατη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, Διεθνή Συμφωνία. Αν κάνεις πίσω και άρα δεχθείς αυτό που έλεγες μέχρι τώρα, ότι το έχει διεμβολήσει, λέγαμε ότι έχουμε διεμβολήσει και το έχει καταδικάσει η διεθνής κοινότητα και είναι εντελώς παράνομο. Αν κάνεις πίσω και έστω και λίγο αποδέχεσαι αυτό το παράνομο μνημόνιο ότι ισχύει στην περιοχή αυτή, και ξεχνάς, το υπογραμμίζω, οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη της Ελλάδας πέρα από τα 6 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάμε για μια ζώνη που η Ελλάδα δικαιούται σύμφωνα με τις δικές μας θέσεις, τις τάξεις, έκτασης της Ελλάδας, 130 και παραπάνω χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε για κανένα νησάκι ή καμιά πολύ μικρή περιοχή.
0: Το θέμα λοιπόν δεν είναι το καλώδιο, δεν είναι το καλώδιο. Εν πάση περιπτώσει, το καλώδιο είναι ένα έτσι, εδώ παίζεται το εθνικό μας συμφέρον, το οποίο θα κρίνει και τις εξελίξεις. Έτσι. Ναι.
1: Το διακύβευμα είναι αν η Ελλάδα δικαιούται οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη πέρα από τα 6 μίλια ως κυριαρχικά δικαιώματα. Αν λοιπόν υποχωρήσει σε μια περιοχή που έχει πλήρες δίκαιο, πλήρη στήριξη νομικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει νόμιμη συμφωνία με τρίτη χώρα, εάν υποχωρήσει εκεί σημαίνει ότι ούτε το καλώδιο το άλλο με την Αίγυπτο, τον Γκρέγκι, θα προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή και εκεί θα απεμπολίσουμε την περιοχή αυτή, και σε άλλες περιοχές στο Αιγαίο ενδεχομένως. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θεωρώ ότι η Ελλάδα σε αυτό το θέμα, δεν το λέω για όλα τα θέματα, δεν είμαι ο παδός.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, εμείς σας παρακολουθούμε.
1: Κάνουμε 12 μίλια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, δεν πατάμε το κουμπί και με τα 12 μίλια λύσαμε όλα τα θέματα. Αυτό όμως το θέμα είναι ένα θέμα που, ακριβώς επειδή έχουμε πλήρως δίκιο, επειδή μας στηρίζει η διεθνής κοινότητα, που δεν συμβαίνει με όλα τα θέματα, το υπογραμμίζω και αυτό, και ένα θέμα στο οποίο υπάρχει και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, έχουμε το κατάλληλο πεδίο για να δώσουμε τη μάχη αποφασιστικότητας. Δεν εννοώ, ξαναλέω, στρατιωτική μάχη. Η Ελλάδα έχει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία μάλιστα υπογραμμίζω και εδώ, πρέπει να τα ενεργοποιήσει προληπτικά. Δηλαδή δεν αφήνεις να ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνεις να ξεκινήσει η κρίση για το καλώδιο, δεν αφήνεις να αναγνωρίσει, όπως φαίνεται, να επικυρώσει η, σε εισαγωγικά, βουλή της Ανατολικής Λιβύης, όπως φαίνεται ότι προωθεί η Τουρκία αυτές τις μέρες, το τουρκολιβικό μνημόνιο, για να έχει έναν παραπάνω δίθεν νόμιμο τίτλο, ναι, για να μας κλείσει το δρόμο στο καλώδιο. Δεν αφήνεις να γίνουν αυτά και μετά να δράσεις. Δράς προληπτικά. Τι θα πει δρό προληπτικά? Διπλωματικά εννοώ. Δηλαδή να είναι σαφές από μια διεθνή κινητοποίηση που θα κάνεις, που δεν χρειάζεται να γίνεται με την πανοκρουσία. Συγγνώμη. Περνάς το μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι θα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά αντιπίνων, τα οποία θα είναι επώδυνα για την ίδια. Δεν περιμένεις να
0: γίνει. Αυτά τα βήματα τώρα δεν έγιναν. Απλά. Αυτά τα βήματα που περιγράφετε δεν έγιναν.
1: Ξέρω, θέλω να ελπίζω, θέλω να δώσω και μια
0: πίστοση. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνουν μέχρι?
1: Ότι μπορέσουν να έχουν γίνει παρασκηνιακά. Δεν έχω πιστεί, γιατί δεν βλέπω καμιά μεγάλη κινητικότητα. Δεν βλέπω ανησυχία. Δεν βλέπω να έχει υποθεί κάτι που να μου δίνει αυτή την εντύπωση. Όμως θέλω να ελπίζω ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, ότι έγιναν παρεμβάσεις στον κύριο Ρούμπι όταν ήταν εδώ, ότι γίνονται παρεμβάσεις σήμερα τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες που βρίσκεται, του προς την κατεύθυνση ότι εάν η Τουρκία κάνει το Α, η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Β, παραδείγματος χάρη, το να σταματήσει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ενίσχυση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζεις βέτο σε μια σειρά από θέματα που την πονάνε. Εάν λοιπόν αυτό δεν το ξέρει από πριν και ψάχνεις μετά εκ των υστέρων να βρεις συμμάχους στη διπλωματία, εννοώ, και ψάχνεις να βρεις πώς θα χειριστείς το θέμα όπως έγινε το 2024, δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου και δυνατοτήτων εκείνη τη στιγμή. Αυτά πρέπει από πριν να έχουν σχεδιαστεί και να μην ευνηδιαστούμε αν η Τουρκία προχωρήσει σε στρατιωτικές ενέργειες. Αλλά θα πω και εδώ, γιατί με ρωτήσατε για τα σενάρια, βεβαίως η πιο απλή λύση είναι να κάνεις πίσω και να αφήσεις την Τουρκία να περάσει το δικό της συγκεκαλυμένα ή μη, συγκεκαλυμένα κατά 20%, 100%, 80%, και τότε βεβαίως έχεις χάσει στο θέμα των θαλασσίων ζωνών που εσύ θέλεις να υιοθετήσεις, λες ότι είναι δικές σου, λες ότι έχεις διεμβολήσει τις τουρκικές απόψεις, και βέβαια τότε θα περάσει το καλώδιο χωρίς πρόβλημα. Άρα αυτό είναι το θέμα. Τι είναι η προτεραιότητα, να περάσει το καλώδιο με αβαρίες?
0: Υπάρχει περίπτωση στο ΙΠΕΞ και στο Μαξίμου να το διαβάζουν έτσι? Υπάρχει περίπτωση να το διαβάσουν έτσι, δηλαδή να βάλουν πιο πάνω το να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική?
1: Εγώ διαβάζω πολλές δηλώσεις και φιλικών μέσων προς την κυβέρνηση και διαρροών και έμεσα και αρμοδίων, ότι το θέμα, λένε, είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Όταν λες θα προχωρήσει το καλώδιο, εννοείς ό,τι και αν γίνει, δεν το λέει αυτό κανείς, και δεν θέλω να πιστεύω ότι έτσι σκέφτονται, αλλά ότι με μία μικρή σε εισαγωγικά παραχώρηση, που θα είναι αυτό το θέατρο του παραλόγου, δηλαδή η Γαλλία ως κράτος ζητάει την Ελλάδα να βγάλει την Ναύτεξ, βγάζει η Ελλάδα την Ναύτεξ, όμως παράλληλα ενημερώνεται σε εισαγωγικά και η Τουρκία. Η Τουρκία λέει αυτή η ενημέρωση σημαίνει ότι αποδέχονται τη δική μου δικαιοδοσία, άρα βγάζω εγώ την Ναύτεξ, βγάζει η Ελλάδα Ναύτεξ, βγάζει η Τουρκία Ναύτεξ, εμείς ακυρώνουμε με αντινάφτεξ αυτό που έκαναν οι Τούρκοι. Όμως σε αυτή την περίπτωση οι Τούρκοι πανηγυρίζουν ότι αποδεχθήκαμε έμεσα και στο πεδίο την τουρκική αρμοδιότητα. Μάλιστα. Αυτό θα είναι μια ήττα της Ελλάδας σε ένα θέμα που είναι κέρι, όπως ξαναλέω.
0: Ήττα, και όπως την περιγράφετε, και δεν θα έχει και επαναληπτικό αγώνα. Θα τελειώσει εκεί, μου φαίνεται, το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, θα έχει συνέπειες για όλα τα άλλα σχέδια της Ελλάδας, διότι πάντα θα ψάχνουμε να βρούμε μια ακροβατική λύση. Δεν είμαι εναντίον των ακροβατικών λύσεων, να εξηγήσω, στη διπλωματία. Χρειάζονται, και πολλές φορές η διπλωματία προχωράει με αυτές. Αλλά εδώ έχουμε, αν θέλετε, μια καραμπινάτη περίπτωση, όπου από τη μια μεριά έχει απόλυτο δίκιο και στην άλλη πλευρά η τουρκική δεν έχει κανένα δίκιο με το διεθνές δίκιο, και κανείς δεν έχει στηρίξει στις απόψεις της. Και όλοι θα πούνε ότι είναι προκλητικό να σταματάει ένα καλώδιο το οποίο είναι ηλεκτρικό. Και όταν πολλά τέτοια καλώδια σε πολλά μέρη του κόσμου.
0: Θα προχωρούν. Το πούνε ή θα πούνε αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που επηρεάζονται και θα πρέπει να δοθεί σημασία στον τρόπο που βλέπουν την εξέλιξη αυτή. Δεν ήταν αυτή.
1: Ποιος λέτε αν θα το πει.
0: Αυτή δεν ήταν η δήλωση του κυρίου Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε.
1: Βεβαίως, ο Ρούμπιο είπε αυτό. Στην ουσία είπε ότι λάβετε υπόψη σας τις ευαισθησίες της τουρκικής πλευράς, δηλαδή τις απόψεις, ότι βεβαίως οι τρίτες χώρες προσπαθούν πάντα τις ίσες αποστάσεις να υιοθετήσουν. Η Αμερική σίγουρα θα υιοθετήσει μια τέτοια στάση. Θέλω να ελπίζω ότι έγιναν εδώ οι κατάλληλες παρεμβάσεις όταν ήταν και θα περάσει το μήνυμα στην Τουρκία να μην ξεπεράσει τα όρια. Αλλά εδώ τι είναι όρια, τι θα κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Τουρκία πλέον ακούει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύουν πολλοί εδώ, ακόμη και όταν θα υπάρξει καμιά σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ότι θα σηκώσει τηλέφωνο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο όποιος Αμερικανός Πρόεδρος, και θα σταματήσει τους Τούρκους από το να προχωρήσουν στα σχέδιά τους. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει τα σύνορα, ας μην έχουμε σε αυτό αμφιβολίες. Θέλει να αλλάξει και μας το λέει.
0: Άρα κύριε Βαλινάκη, αυτό μας φέρνει πιο κοντά στην αναμέτρηση στο πεδίο με όποιο τρόπο και όποια στιγμή έρθει μπροστά μας.
1: Και λέω λοιπόν εγώ ότι καλό είναι να έχουμε την αναμέτρηση, επαναλαμβάνω, διπλωματικά και υβριδικά, όχι στρατιωτικά. Η Ελλάδα δεν έχει συμφέρον να στρατιωτικοποιεί τις κρίσεις, γιατί η στρατιωτικοποίηση της κρίσης και σύγκρουση με την Τουρκία στρατιωτική συμφέρει αυτόν ο οποίος θέλει να αλλάξει τα σύνορα, γιατί τα σύνορα αλλάζουν μόνο με τον πόλεμο. Ακόμα και αν κερδίσεις ένα πόλεμο με την Τουρκία, έτσι που δεν είναι δεδομένο, μπορεί να τον χάσεις, μπορεί να τον κερδίσεις, διακυβεύεις δικό σου έδαφος. Έτσι, γιατί εμείς δεν έχουμε βλέψεις να αποβιβαστούμε στην Μικρά Ασία. Άρα λοιπόν δεν έχει η Ελλάδα συμφέρον να στρατιωτικοποιεί τις κρίσεις. Έχει συμφέρον να τις χειρίζεται στο πεδίο που τις συμφέρει περισσότερο, που είναι πιο δυνατή, που είναι το ευρωπαϊκό, το διπλωματικό, το νομικό. Αλλά όλα αυτά θέλουν και ένα σχέδιο. Δεν γίνεται να περιμένει στο διεθνές δίκαιο σαν τον Άι Βασίλη να έρθει από την καμινάδα να σου λύσει τα προβλήματα. Εσύ πρέπει να κινηθείς και να κινηθείς προληπτικά και να μην ξαναπάθουμε αυτό που πάθαμε το 24. Ας μην επεκταθώ εδώ και άλλες φορές. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα.
0: Το ελπίζουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, νομίζω, η τοποθέτησή σας. Είστε από τους συνομιλητές μας που διαβάζουν και τα συγκεκριμένα αυτά τα εθνικά θέματα μέσα από μέσα από το πλαίσιο της διπλωματίας. Το οποίο.
1: Και πολλά από αυτά είναι κοινή λογική. Απλά πρέπει κάποιος που έχει βέβαια και τη σχετική γνώση και εμπειρία να τα βάλει απλά δοσμένα, ώστε να καταλάβει και ο πολίτης τι διακυβεύεται, τι παίζεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά, τα οποία φυσικά δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος και έρισμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ας ευχηθούμε το καλύτερο, εξυπακούεται.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμορυτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821. 1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στη Λάρισα, όπου η δίκη συνεχίζεται. Όσοι την παρακολουθούν, μεταξύ των οποίων και η συνάδελφος Βιβί Ζαχοπούλου από την εφημερίδα Ελευθερία και το ελευθερία.gr, δεν παρακολουθούν απλώς μία δίκη. Ζούνε μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων την αγωνία τους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Βιβί, μας ακούς, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Λάρισα, καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει, Γιάννη. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε άλλη μια πολύ έντονη και φορτισμένη, ιδιαίτερα συναισθηματικά, εβδομάδα με τρεις δικάσιμους, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, με τους συγγενείς να επισημαίνουν αυτό ακριβώς που είπες, το έτοιμά τους για απόδοση δικαιοσύνης και να θέτουν παράλληλα και σημαντικά ερωτήματα. Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με το ζήτημα της μεγάλης φωτιάς που προκλήθηκε μετά την σύγκρουση των δύο μαχητικών στοιχείων. Το ζήτημα της λεγόμενης πυρόσφαιρας. Ζήτημα επίσης και για το τι συνέβη τα πρώτα λεπτά μετά το δυστύχημα στον τόπο της τραγωδίας, την υπόθεση της, την εκδοχή του μπαζώματος δηλαδή, όπως επίσης και ζητήματα αναφορικά με τις εκταφές που έχουν ζητήσει 8 ή 9 οικογένειες. Σε αυτό το θέμα των εκταφών, να πούμε πως σήμερα η εφημερίδα Ελευθερία, με το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Βαγγέλη Κακάρα, με τον οποίο και καλύπτουμε μαζί την δίκη των Τεμπών, είχε την είδηση, το γεγονός δηλαδή ότι οι εισαγγελέας της Λάρισας ζητάνε οριστή ημερομηνία εκταφής και να ολοκληρωθεί συνεργασία με το Ολλανδικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο.
0: Βρέθηκε εργαστήριο να μπορέσει να αναλάβει αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Και... ακριβώς, έχει βρεθεί το εργαστήριο. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να προχωρήσει αυτή η εξέλιξη την οποία ζητούν οι συγγενείς. Και αυτό περιγράφει και, και η εισαγγελέας της Λάρισας, αυτό ζητά. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό, ώστε να ολοκληρωθεί και αυτό το σκέλος που κάποιες οικογένειες ζητούν και είναι οικογένειες τα παιδιά των οποίων οι δικοί τους άνθρωποι στην ιατρική γνωμάτευση που έχουν λάβει αναφέρεται αιτία θανάτου η απαντράκωση. Ακούσαμε μέσα στο δικαστήριο συγγενείς να λένε, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτά που μετέφερε ο πατέρας Χριστόδουλος, που είναι ο μπαμπάς του Κυπριανού Παπαϊωάννου, του φοιτητή νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που έχασε τη ζωή του, και συγκλώνησε πραγματικά ο ιερέας με αυτά που είπε μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αυτό που είπε είναι ότι θέλω να μάθω από ποια αιτία έφυγε το παιδί μου, τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί μου.
0: Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Τι να πεις. Τι να πεις.
1: Αυτό που, αν μου επιτρέψεις, ήταν έτσι πολύ
0: φορτισμένο
1: έντονο,
0: και αυτό.
1: Συναισθηματικά, ναι, μέσα στην αίθουσα. Ήταν το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες είχαμε καταθέσεις επιβατών που διασώθηκαν από αυτό το φοβερό συμβάν, από αυτό που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Περιγράφουν τις δραματικές συνθήκες που βίωσαν μετά τη σύγκρουση. Άνθρωποι που λένε ότι ακόμα και σήμερα ζουν με φοβίες, που προσπαθούν ακόμη να ξεπεράσουν αυτό που συνέβη τότε, που κάθε στιγμή της ημέρας μπορεί κάτι να συμβεί και να ξυπνήσουν μνήμες από αυτό που συνέβη. Και βεβαίως ήταν η στιγμή που πάγωσε η δικαστική αίθουσα, όταν ένα κορίτσι, νεαρό κορίτσι, μαμά ενός κοριτσιού, περιέγραψε τη σκηνή της σύγκρουσης και τα λεπτά εκείνα που αναζητούσε το 6 μηνών μωρό της μέσα στο σκοτάδι. Μας είπε ότι ένιωσε το τράνταγμα, κατέθεσε στο δικαστήριο μάλλον ότι ένιωσε το τράνταγμα, έσβησαν τα φώτα και όταν άνοιξε τα μάτια της και συνειδητοποίησε τι ακριβώς έχει συμβεί, συνειδητοποίησε επίσης ότι δεν βρίσκεται το μωρό της. Η κοπέλα αυτή, η οποία περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν μέχρι να εντοπίσει το μωρό στο κάτω από το κάθισμα ενός της θέσης, τέλος πάντων, του βαγονιού, και με τη βοήθεια και άλλων συνεπιβατών και της μητέρας της να το βγάλουν το μωρό και με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό το τρένο. Επίσης να πούμε πως μέσα στην εβδομάδα είχαμε την κατάθεση της μητέρας του πολυτραυματία του Γεράσιμου Γεωργιάδη. Είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας Intercity. Το παιδί αυτό το οποίο νοσηλεύεται πλέον στο ΙΑΣΟ Θεσσαλίας, Και μάλιστα η κυρία Καλατζή, η Παναγιώτα Καλατζή, διάβασε στο δικαστήριο πρόσφατο ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο και αποτυπώνεται το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που είπε και στη συνέχεια τα επανέλαβε και στη δήλωση της στους δημοσιογράφους, πως η έκρηξη έφερε τέτοιο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού που ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος, είπε.
0: Επειδή δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, δεν ήθελα να σε διακόψω. Απλά να κλείσουμε και να κλείσουμε την εξής παρατήρηση. Τη συζητούσαμε και οι δυο μας εκτός αέρα. Μπορεί η δίκη να συνεχίζεται να περνά από τηλεοπτικά παράθυρα ως μια είδηση. Μπορεί να έχει μπει στη ζωή μας ως κάτι που γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα, να το βάλουμε δηλαδή σε μια κατηγορία δίπλα σε άλλες ειδήσεις. Δεν είναι μια οποιαδήποτε είδηση, δεν είναι ένα οποιαδήποτε ρεπορτάζ. Έτσι,
1: και είναι σημαντικό να το επισημαίνουμε αυτό, ναι, που λες, Γιάννη, ακριβώς. Και βεβαίως είναι και η απέτηση των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους.
0: Αυτός είναι και ο λόγος.
1: Να μπορούμε να μην ξεχαστεί.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που επανερχόμαστε. Βιβί Ζαχοπούλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Συνέχεια.
0: Εδώ θα ήμασταν, τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Η προσπάθεια ποινικοποίησης της μη βίαιης οικολογικής διαμαρτυρίας όχι μόνο έπεσε στο κενό, αλλά πέβει και εις βάρος όλων εκείνων που την αποπειράθηκαν, κοινώς τους γύρισε μπούμερανγκ. Αυτό είναι ένα από τα σχόλια που διαβάσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απόφαση αθώωσης των 14 διαδηλωτών που είχαν συλληφθεί το Μάρτιο του 2023 με την κατηγορία ότι εμπόδισαν συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης να προχωρήσουν σε κοπή δέντρων στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς. Μαζί μας είναι η κυρία Αγγελική Γαβριέλα Σαμψονίδου που ήταν ανάμεσα στα άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί και σήμερα αθώθηκαν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
0: Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει... είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε παρακολουθήσει. Τότε βέβαια το ραδιόφωνο δεν ήταν στον αέρα, αλλά και η εφημερίδα... μάλλον τα μέσα της πόλης ασχολήθηκαν, γιατί ήταν λιγάκι, πώς να το πω, ήταν περίεργο το πλαίσιο όχι όσον αφορά μόνο τη σύλληψη αλλά και τις κατηγορίες. Δηλαδή στις κατηγορίες υπήρχε η κατηγορία ότι υπήρχε επίθεση από την πλευρά των διαδηλωτών, ενώ εμείς βλέπαμε, ας πούμε, και γνωρίζοντας και τους πρωταγωνιστές, ότι το μόνο που κάναν ήταν να κάθονται στη θέση τους. Λοιπόν, τα είπα εγώ μάλλον αντί για εσάς, αλλά πείτε μας.
1: Ναι. Να μια καλή χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ευτυχώς, ναι, πραγματικά είχαμε το Open εκείνη την ώρα, ήταν εκεί το κανάλι, το οποίο σε ζωντανή μετάδοση μετέδωσε ουσιαστικά το τι γινόταν εκεί, έτσι. Και βέβαια πάρα πολλά βιντεάκια από ανθρώπους που βρισκόντουσαν στον χώρο. Να πούμε ότι είναι μια ιστορική νίκη για το οικολογικό κίνημα, αλλά και για κάθε ενεργό πολίτη αυτή η απόφαση του μονομελούς αφετηρίου ακουργημάτων της Θεσσαλονίκης να μας αθώσει όλους πανηγυρικά, διότι...
0: Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και ο εισαγγελέας, έτσι, αν έμαθα σωστά.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό ήταν πραγματικά πολύ ανακουφιστικό και για μας, αλλά και μια αναγνώριση ότι πραγματικά αυτό που κάναμε ήταν μια ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία μέσα στο πλαίσιο της μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής. Μια ειρηνική διαμαρτυρία για την οποία ήμασταν προετοιμασμένοι και αυτό δείχνει την φύση αλλά και την θέση των διαμαρτυριών που κάνουμε.
0: Κυρία Σαμψονίδου, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αν μιλάτε με hands free, ενδεχομένως κάτι δυσκολεύει και εμάς και τους ακροατές μας προφανώς να σας ακούσουμε.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα
1: ναι,
0: είστε μια χαρά.
1: Λιγάκι.
0: Τώρα είστε μια χαρά. Λοιπόν, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντική η νίκη αυτή, γιατί αθωωθήκαμε για την άσκηση, για την άσκηση του δικαιώματός μας στην πόλη. Μια πολύ σημαντική δημοκρατική πράξη. Οπότε ακόμα και ένας άνθρωπος από εμάς, αν καταδικαζόταν, θα ήταν πραγματικά μια απαγόρευση του δικαιώματος αυτού. Δεν φοβόμαστε δηλαδή. Και αυτή η απόφαση του μονομελούς αφετηρίου κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης παμψηθεί και από την εισαγγελέα και από την κυρία δικαστή. Πραγματικά ήταν κάτι που το κίνημα το χρειαζόταν.
0: Και πώς προχωράμε, μάλλον πώς προχωράτε τώρα, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό?
1: Προχωράμε το τόσο τα δέντρα... το Δίκτυο για το Αστικό Πράσινο, μέλος του οποίου είμαι και εγώ και πολλά από τους και πολλοί από τους συναγωνιστές και πολλές συναγωνίστριές μου, συνεχίζουμε τους αγώνες για μια πράσινη Θεσσαλονίκη, για μια Θεσσαλονίκη αξιοβίωτη, μια πόλη που έχει το ελάχιστο τετραγωνικό μέτρο πράσινο ανακάτοικο
0: σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, ναι.
1: Και μια πόλη επίσης με υψηλότατη ατμοσφαιρική ρήπανση, με χίλιους πρόωρους θανάτους εξαιτίας της.
0: Έτσι, ναι.
1: Και έχουμε βέβαια και την κλιματική κρίση που αυτά τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε τα δέντρα, το πράσινο, το υψηλό πράσινο είναι πραγματικά σημαντικότατη αιτία αγώνα για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, όλων εμάς, όλων ημών δηλαδή, αλλά και των γενεών που θα έρθουν. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Να μην το ξεχνάμε, να κλείσουμε λίγο πιο χαλαρά. Να πείτε πώς ήταν σήμερα το τραπέζι εκεί που βρεθήκατε, γιατί είδα φωτογραφίες, είδα χαμόγελα. Εντάξει, είναι ωραία εικόνα. Να το λέμε, ναι. Δεν χρειάζεται να είναι όλα.
1: Ξέρετε κάτι, ναι. Από το 2023 μέχρι και σήμερα

0: είστε καλοδεχούμενοι να χαρείτε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Προφανώς είναι μια έτσι ωραία μέρα, όχι μόνο για το κίνημα το δικό σας. Έχω την αίσθηση ότι...
0: Για το κίνημα Ολωνών.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από το κομμάτι του κινήματος, να το επισημάνω εγώ, επειδή πρόκειται για κατηγορίες οι οποίες δεν ευσταθούσαν. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς. Και μια καλή μέρα και για τη δικαιοσύνη και για την πόλη. Ευχαριστούμε ακριβώς. Και πάλι που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ και για αυτό που προσθέσατε στο τέλος. Πραγματικά έχουμε και για τη δικαιοσύνη και για την πόλη και για τη δημοκρατία.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ
1: από τον
0: ΘΙΤΑ FM. Να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Γεια χαρά.

Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, τον Κλεάνθη Μανολάρα στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά η Μάρνη Χατζημανούλη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο πάλι στις 6 το απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

0: Στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Αριστέα Κοντόζογλου. Νέα έκρηξη έγινε σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Δύο εργαζόμενοι εργολαβίας συντήρησης υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλη μια έκρηξη έγινε σε 9 του μήνα στο δηληστήριο, από την οποία είχαν σκοτωθεί δύο εργαζόμενοι και τραυματιστεί άλλοι τρεις. Έτοιμα διερεύνησης του δυσονομικού του χώρου ζήτησαν Ελλάδα και Ιταλία, προκειμένου να ενισχυθούν οι πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Κομισιόν θεωρεί πως τα ισχύοντα μέτρα επαρκούν. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, θεωρώντας πως θα υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησε η εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου. Το θέμα αναδείχθηκε από την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας με σημερινό της πρωτοσέλιδο. Η παραγγελία απευθύνεται στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, καθώς επιλέγει ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για τις έρευνες. Στοπ στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του, αν κάποιος οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η πρώτη κατοικία του προστατεύεται. Η απόφαση αφορά σε οφειλές προς το δημόσιο, τους ΟΤΑ, Α και Β βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 85 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει η ΑΔΕ μετά την διασταύρωση και τους ελέγχους που έκανε σε δικαιούχους του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025. Κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027. Μείωση του χρέους στο 146% του ΑΕΠΕ το 2025, 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027. Από το μεσημέρι, αστυνομικοί και εισαγγελέας παρών των δύο δικηγόρων και με εντολή ανακριτή ερευνούν και πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αιγυπτιακής καταγωγής, ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, μαχαιρώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έξω από απογευματινό σχολείο στην Αθήνα. Η αιματηρή επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα έγινε από δύο ανηλίκους. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η γνωστή ηθοποιός Μπέτι Βαλάση.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: η ζωή σου.
7: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
10: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, συνεχίζετε να ακούτε το Θήτα FM στους 107,1, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας και είμαστε μαζί με την εκπομπή 7 σημεία και τέρατα.

σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και όπως ξέρετε αυτή την ώρα το σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και έχει ως επίκεντρο τη μάχη για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, με την ευρωπαϊκή ατζέντα να πιέζει ασφυκτικά. Ελλάδα και Ιταλία ζήτησαν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά είναι στο stand-by. Σε λίγη ώρα και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα θα μιλήσουμε με κάποιον από τους συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τα τεκτενόμενα. Να δούμε τι άλλα θεματάκια έχουμε σήμερα, γιατί η μέρα μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μας έφερε μπροστά μας και ένα ευχάριστο γεγονός που έχει να κάνει με την ανάσα για τους χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, που είναι μια απόφαση σταθμός που πάρθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έβαλε μπλόκο στους πληστηριασμούς, κρίνοντας ότι αν ένας οφειλέτης του Δημοσίου διαθέτει και άλλη αξιοποιήσιμη περιουσία, η πρώτη του κατοικία προστατεύεται απόλυτα. Μια πολύ σημαντική απόφαση για τους οφειλέτες, όπως είπαμε, του Δημοσίου. Και να πούμε και μία είδηση που έχει λίγη ώρα που βγήκε στη δημοσιότητα. Δυστυχώς έχουμε και πάλι συναγερμό στην Κόρινθο, νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο και πάλι για τραυματίες. Δύο τραυματίες εργάτες, λίγες μόλις ημέρες μετά το προηγούμενο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, στο ίδιο σημείο, εκεί που χάθηκαν δύο συνάδελφοί τους και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις. Και έχω και μία είδηση να σας μεταδώσω, η οποία πραγματικά είναι μία είδηση που πολύ δύσκολα τη χαρακτηρίζει κανείς. Μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μία είδηση που ισορροπεί ανάμεσα στο σοκ και στην ηθική, δεν σας κρύβω. Κάπως έτσι τουλάχιστον το αισθάνθηκα εγώ. 8 στους 10 Αμερικανούς στάσονται κατά της απευθείας τηλεοπτικής μετάδοσης της εκτέλεσης του τζιχαντιστή Νιντάλ Χάσαν, ο οποίος το 2009 δολοφόνησε 13 στρατιώτες στο Τέξας. Έγινε λοιπόν δημοσκόπηση για αυτό το θέμα. Την δημοσκόπηση την έκανε η Washington Post και το ABC News για την πρωτοφανή πραγματικά ιδέα του Υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέγκσεθ, να μεταδοθεί ζωντανά, παρακαλώ, ο τυφεκισμός τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ο κόσμος, όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, αντέδρασε φυσικά, δεν το θέλουνε, αλλά ακόμη και πολιτικοί σύμμαχοι του Ντόναλτ Τραμπ, όπως είναι ο Μάικ Τζόνσον, προειδοποίησαν ότι αυτό είναι ένα αποτρόπαιο θέαμα. Δεν μπορεί δηλαδή να όλος ο κόσμος να δει ξαφνικά στους δέκτες τους ένα τέτοιο τρομερό θέαμα. Χώριο το ότι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει εργαλείο στρατολόγησης νέων τρομοκρατών. Τώρα, από τη μία είναι η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης, που αυτό είναι δεδομένο, το θεωρούμε δεδομένο φυσικά. Από την άλλη όμως, το να μετατρέπεις τη θανατική ποινή σε live τηλεοπτικό σόου, εντάξει, ξεπερνά κάθε κόκκινη γραμμή του πολιτισμού. Έτσι δεν είναι? Αντί για παραδειγματισμό, η δημόσια θέαση του θανάτου κινδυνεύει απλώς να μας περάσει σε αυτό που λέμε αποκτήνωση, ή ακόμη και να ηρωποιήσει ένα δολοφόνο. Αυτά έτσι λίγο πολύ σήμερα, και θέλω να σας πω ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι της επικαιρότητας και θα κουβεντιάσουμε για αυτά που γίνονται εδώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και έχουν να κάνουν με τους ταξιτζίδες, οι οποίοι έχουν στείλει μια επιστολή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, μάλλον έχουν στείλει μια επιστολή στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μετοφορών και ζητάνε διάφορα πράγματα που θα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο εδώ του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, τον κύριο Λεοντιάδη. Και το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε κάπως έτσι στον πολιτισμό περισσότερο, για να πάρουμε και μία ανάσα. Λοιπόν, 7 σημεία και τέρατα, πάμε σε μουσική.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και όπως έλεγα και νωρίτερα, με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και βέβαια και τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέτει το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών σε υψηλή κιόλας προτεραιότητα. Οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν ότι είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε σοβαρούς κινδύνους, ληστείες, επιθέσεις, προπυλακισμούς και φθορές, και τονίζουν ότι η ασφάλειά τους δεν μπορεί να υπαφίεται στην ατομική ευθύνη, αλλά απαιτεί οργανωμένη κρατική μέρημνα. Όπως σας είπα λοιπόν και νωρίτερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κλήμη Λεοντιάδη, πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκη Ερμής. Γεια σας, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όχι ότι δεν ξέρουμε ότι αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα και πόσο δύσκολο και σκληρό είναι το επάγγελμά σας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, γνωρίζετε, κατά καιρούς έχουμε αρκετές επιθέσεις. Πολλά από αυτά που έχουμε ζητήσει έχουν μείνει στις συζητήσεις. Νομίζω πως ήρθε ο καιρός σιγά σιγά να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Στην εποχή που υπάρχει κάμερα σε κάθε γωνιά του δρόμου, σε κάθε γωνιά, σε κάθε κτίριο, παντού, εσωτερικά, εξωτερικά, νομίζω και σε ένα χώρο που θεωρητικά είναι δημόσιος, γιατί μιλάμε για όχημα δημοσίας χρήσεως, ήρθε ο καιρός να καλυφθούμε και εμείς ως οδηγοί τις κάμερες ασφαλείας. Βέβαια με τις προϋποθέσεις και τους όρους που πρέπει σε κάθε περίπτωση, τους έχουμε αναπτύξει στο εγγραφό μας προς το Υπουργείο, και αν θέλετε να τους συζητήσουμε.
0: Ναι, θέλω να μου δώσετε λίγα περισσότερα στοιχεία, παρότι διάβασα νωρίτερα το υπόμνημα έτσι όπως στάλθηκε, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και για τους ακροατές μας, πολύ δε περισσότερο γιατί κάποιοι άνθρωποι που είναι οδηγοί ταξί αυτή τη στιγμή μπορεί να μας ακούνε, όπως και όσοι βρίσκονται μέσα σε ταξί ή ενδεχομένως ακούνε από κάποιο άλλο σημείο τη συνομιλία μας. Οπότε δώστε μας λίγα περισσότερα στοιχεία για να είναι λίγο και πιο κατατοπισμένος ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια σταματούσε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν μη τι άλλο, αυτό πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να μπορεί ο κάθε ένας επιβάτης που μπαίνει στο ταξί να διασφαλίζει την προσωπικότητά του, τα δεδομένα του. Θα πρέπει να ενημερώνεται ότι ο χώρος καλύπτεται από κάμερα και φυσικά αυτά τα δεδομένα δεν θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κάθε οδηγός ταξί να τα δει, να τα αναλύσει, να τα καταγράψει στο ίδιο του, αλλά να χρησιμοποιούνται όταν και εφόσον χρειαστεί, όταν υπάρχει κάποιο περιστατικό, κάποια διαμάχη, όταν υπάρχει κάποιος επιβάτης ο οποίος έχει προκαλέσει κάτι στον οδηγό, ατύχημα, κακή συμπεριφορά, έφεγγε και από τον οδηγό ίσως, και πάμε στα ακόμη πιο σοβαρά ζητήματα που εμείς στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε βιώσει. Έχουμε χάσει συνάδελφο από επίθεση με μαχαίρι, έχουν επιτεθεί και άλλους συναδέλφους με μαχαίρι, με όπλο, με πιστόλι. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όλοι δεν πρέπει να κυκλοφορούν έτσι ελεύθεροι έξω, πρέπει να αναγνωριστούν. Και με ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αναγνωριστεί? Από μια κάμερα. Να διασφαλίζεται αυτό και να μπορεί ίσως με εισαγγελική παρέμβαση, θα πω εγώ, με τις αρχές οποίες θα συνεργαστούμε, με οτιδήποτε τρόπο πρέπει να το διασφαλίσουμε, αρκεί να μην φύγει αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κακό, αυτός που έχει κάνει το κακό, να μην φύγει, μείνει ελεύθερος και χαθεί μες στα σκοτάδια, στις γωνιές, στις συνοικίες και τελειώνει και το περιστατικό. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τον παρακολουθούν. Mm-hmm. Όπως συμβαίνει στους περισσότερους δημόσιους χώρους.
0: Να πω λίγο τώρα το εξής. Εμείς οι περισσότεροι από εμάς τώρα πια έτσι έχουν αλλάξει και τα χρόνια, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, έχουμε δει σε κάποιες χώρες ότι χρησιμοποιούν αυτά τα άθραυστα πάνελ οι οδηγοί ταξί, που είναι σαν προστατευτικά διαχωριστικά ανάμεσα στους επιβάτες και στο ταξί, ή έχουν και θηρίδες συναλλαγής. Κάτι τέτοιο δεν θεωρείται ότι θα προστάτευε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό τουλάχιστον τους ανθρώπους που οδηγούν ταξί?
1: Κοίταξτε να δείτε, κατά καιρούς έχουμε φέρει και εμείς, έχουμε φέρει και αυτά τα τζάμια, τα παιδιά σε όλα, τα έχουμε φέρει και εδώ. Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο εύκαμπτα, δεν είναι τόσο εύκολα να μπουν σε αυτοκίνητα τα οποία είναι λίγο μικρότερες χωρητικότητας. Παραδείγματος χάρη, αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό είναι πολύ μικρότερα από τα παλαιότερα, είναι αρκετά βαριά. θα είναι και αυτό ένα μέτρο, το έχουμε ζητήσει και αυτό και νομίζω πως εκεί δεν κολλάει κάτι. Μπορούμε να το βάλουμε, αλλά νομίζω πως το ένα άλλωστε δεν αναιρεί το άλλο, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αν θέλει κάποιος να έχει αυτό το τζάμι, θα μπορέσει να το έχει. Απλά δεν έχει βγει στην αγορά κάτι ιδανικό για τα αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Υπάρχουν κάτι κατασκευές που, κάποιες αυτοσχέδιες κατασκευές από ιδιώτες. Δεν ήταν λειτουργικά. Δεν προχώρησαν. Κάναμε προσπάθεια.
0: Ναι. Και αυτές οι φορητές συσκευές έκτακτης ανάγκης που έχουν σε κάποιες χώρες, που τα σαν κουμπιά, ας πούμε, που έχουν στο κινητό και στέλνουν αθόρυβα. Έχετε τέτοια.
1: Ναι. Έχουμε εσωτερικά μεταξύ μας, τα ραδιοταξί μας είναι οργανωμένα, καλύπτονται από δορυφορικά συστήματα, από CB. Έχουμε καταγεγραμμένα τέτοια συστήματα, τα οποία όμως πρέπει να είναι οργανωμένα σε ραδιοταξί και υπάρχει κουμπί πανικού που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δείτε να συμβαίνει κάτι, μαζεύονται πολλά ταξί μαζί. Αυτό βέβαια πρέπει να συνδεθεί και με την αστυνομία, ταυτόχρονα η αστυνομία να πρέπει να επέμβει και σε συστήματα ασφαλείας τέτοια νομίζω πως είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να το διαχειρίζεται η αστυνομία. Δεν μιλάμε για απλά περιστατικά με το παραμικρό, με μια διένεξη να καλέσει την αστυνομία.
0: Καλέσει, προφανώς.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που πάμε σε απομονωμένες περιοχές που κινδυνεύει η ζωή του που οδηγού ταξί. Εκεί πρέπει κάπως να υπερασπίσει τον εαυτό του, να προστατευτεί, να σώσει τη ζωή του, όχι τα χρήματα ή δεν μιλάμε για κλοπή τώρα. Να σώσει τη ζωή του, γιατί έχουμε χάσει εμείς συνάδελφο σε τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, το γνωρίζω. Κύριε Λεοντιάδη, μια που σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ήθελα λίγο να μου πείτε πού βρίσκεστε με το κομμάτι των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή η συζήτηση που έγινε σε σχέση με τα ταξί και τέλος πάντων πού βρίσκεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή η συζήτηση έχει κλείσει και την ανοίγουμε ξανά εμείς. Τι εννοώ έχει κλείσει? Από το Μάρτιο, το Μάρτιο που μας πέρασε, το Υπουργός Μεταφορών Κυρανάκης, ο τότε Υπουργός Μεταφορών, ψήφισε, πέρασε ένα νομοσχέδιο το οποίο υποχρεώνει ό,τι αυτοκίνητο αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον ταξιτζή να αγοράζει ηλεκτρικό όχημα και μόνο ηλεκτρικό όχημα. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια, από τότε πέρασαν κάποιοι μήνες, είχε κάποιες υποχρεώσεις στο κράτος, παραδείγματος χάρη να βγάλει επιδότηση για τα αυτοκίνητα που λήγουν, να ετοιμάσει τις προδιαγραφές σε κάθε πιάτσα ταξί, να υπάρχει ένας φορτιστής. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες υποδομές. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά μέχρι τώρα. Ούτε επιδότηση έχει βγει, ούτε.
0: Και αυτό που είπατε, να υπάρχουν φορτιστές, προφανώς.
1: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ο νόμος το ορίζει. Άλλο σε κάθε πιάτσα ταξί, αν των 5 θέσεων δεν πρέπει να υπάρχει φορτιστής. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Άρα λοιπόν η συζήτηση ξαναπροσανατολίζεται να δούμε μήπως υπάρχει κάποια παράταση για 1-2-3 χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να είναι ομαλή αγορά, να υπάρχουν κατάλληλα οχήματα. Γιατί στιγμή δεν υπάρχουν και κατάλληλα οχήματα με αυτονομία που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του επαγγέλματος δικού μας.
0: Βέβαια, δηλαδή, και εδώ τώρα συζητάμε να πάει ανάποδα, δηλαδή να βγουν πρώτα τα αυτοκίνητα στους δρόμους και μετά να δούμε πώς θα κινούνται.
1: Μπράβο,
0: ενώ
1: πολύ,
0: κανονικά
1: πολύ
0: πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα κινούνται και μετά να μπουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Και αυτό το λέω εγώ και σαν ιδιώτης οδηγός, έτσι, σαν ιδιωτικό γιοταχή που έχω. Θέλω να πω, αν αποφάσισα να πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πού θα το φόρτιζα για να μπορώ να κυκλοφορώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ή όπου τέλος πάντων θα πήγαινα. Είναι ένα θέμα για μένα.
1: Όταν μένεις σε πολυκατοικία, στον 4ο-5ο όροφο, δεν έχεις πιλωτή, δεν έχεις ιδιωτικό πάρκινγκ, δεν έχεις φυλαζόμενο χώρο, δεν μπορείς να το φορτίσεις στο σπίτι σου και πρέπει να αναγκάζεις να πας το φορτίσεις στο σούπερ μάρκετ, στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ, το οποίο σου πουλάει τιμή πενταπλάσια του
0: σπιτιού. Και σε σούπερ μάρκετ εκτός της Θεσσαλονίκης, έτσι. Αν είσαι, ας πούμε, κάτοικος του κέντρου, τι θα κάνεις, θα πας στην.
1: Μπράβο, και έτσι. Αυτό σωστό, αλλά. Το κυριότερο είναι η τιμή. Μιλάμε
0: και
1: για
0: τιμή,
1: τα ποσά να φτάνουν στην τιμή του πετρελαίου. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος να πάω να αγοράσω ένα όχημα το οποίο κοστίζει 40, 45, 50 χιλιάδες ευρώ, έτσι, και να μην έχω κέρδος ούτε από το καύσιμο. Γιατί το κέρδος στην ουσία είναι το καύσιμο, έτσι, είναι η συντήρηση, αλλά θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες μπαταρίες, την κατάλληλη αυτονομία. Δεν μπορεί να πάρω όχημα το οποίο κάνει 300 χιλιόμετρα την ημέρα αυτονομία μέσα στην πόλη και ο κάθε ταξιτζής ή δύο βάρες να θέλουν 400-350 χιλιόμετρα. και πρέπει να σταματάω τη βάρδια μου για να φορτίζω το αυτοκίνητο, το οποίο για να φορτίσει κανονικά με τις συνθήκες που λέει ο κατασκευαστής θέλει 4-5 ώρες, και όχι να φορτίζω κάθε μέρα στον ταχυφορτιστή του σούπερ μάρκετ, γιατί θα χαλάσω την μπαταρία και θα πληρώσω 8-10.000 ευρώ να κάνω την μπαταρία. Είναι κάτι το οποίο, τέλος πάντων, να μην πούμε περισσότερα τεχνικά ζητήματα, είναι πράγματα τα οποία θα διορθωθούν στο μέλλον, γιατί η τεχνολογία προχωρά γρήγορα. Αλλά σήμερα που μιλάμε δεν πρέπει να πάμε.
0: Όχι, σήμερα είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό ήθελα να δω πού περίπου βρίσκεστε, γιατί είχα παρακολουθήσει τότε την συζήτηση που γινόταν και πραγματικά αναρωτήθηκα ποιο είναι το πλαίσιο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει μεγάλες κυκλοφοριακές αλλαγές. Μιλάμε τώρα για τις εργασίες του flyover από τη μία πλευρά, τη λειτουργία του μετρό από την άλλη. Εσείς είπατε, νομίζω, κάποια στιγμή, ενώ και εσείς και γενικότερα τα ταξί είπαν ότι υπάρχει μια αναμενόμενη πτώση κατά κάποιον τρόπο στον πελάτη που μπαίνει στο ταξί, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια άλλη, μια νέα κατηγορία, αν μπορούμε να πούμε, επιβατών πλέον στις στάσεις των ταξί. Πώς έχει διαμορφωθεί, θέλω να μου πείτε, αυτό το ισοζύγιο της καθημερινότητάς σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη θα πρέπει να έχει μέσα μεταφοράς, μέσα μαζικής μεταφοράς τουλάχιστον, για να κινείται αρμονικά. Έτσι, εκείνο που δεν πρέπει να έχει είναι πολλά γεωταχή στο κέντρο τουλάχιστον της πόλης. Η Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά αυτή τη μορφή με την έλευση του μετρό. Αν μη τι άλλο, ο κόσμος κινείται πολύ καλύτερα, λιγότερα γεωταχή, ίσως όχι τόσο όσο περίμεναν, αλλά λιγότερα, και ίσως αν γίνει και δυτικά το μετρό να είναι ακόμα πιο αρμονική η συνύπαρξη. Τώρα εμείς και τα λεωφορεία λειτουργούμε συμπληρωματικά, λειτουργούμε παράλληλα με το μετρό, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Σίγουρα,
0: χρήση λεωφοριόδρομων κάνετε κανονικά, έτσι?
1: Ναι, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη από το 2007 κανονικά χρησιμοποιούμε και εκεί θα έφτανα μετέπειτα. Έτσι, πρέπει λοιπόν για να κινούνται αρμονικά τα μέσα μεταφοράς, και στη Θεσσαλονίκη έχουν μετρό, ταξί και λεωφορείο. Για να κινούνται αρμονικά πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στο μετρό. Θα πρέπει να κινούνται γρήγορα και να είναι και φθηνότερα. Γι' αυτό και η λεωφορείο γραμμή που αναφέρατε βοηθά έτσι ώστε να κινούνται τα μέσα μεταφοράς γρηγορότερα, το ταξί δηλαδή να κατεβαίνει την Καλαμαριά πολύ πιο γρήγορα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλά γεωταχή, να κινείται πολύ πιο φθηνά για τον πολίτη και έτσι ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες φθηνότερες και γρηγορότερες. Αυτό είναι το μοντέλο που πρέπει να υπάρχει σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Προσπαθεί η Θεσσαλονίκη να τα αποκτήσει. Τώρα αν και το flyover γίνει μέσα στο 27 και φύγουν και άλλα οχήματα από το κέντρο της πόλης και χρησιμοποιούν το flyover και το περιφερειακό, νομίζω πως θα βοηθήσει πάρα πολύ την όλη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεοντιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ σας.
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
3: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και να σας πω ότι μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι τραυματίες στην έκρηξη της Jet Oil αυξήθηκαν δυστυχώς. Είναι άλλοι 2 άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και θα πάρουν τις πρώτες βοήθειες από το νοσοκομείο και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα αργότερα και να σας το μεταδώσουμε. Όπως σας είπα όμως, το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό και θα μιλήσουμε για το μισό του μηδέν, που ακολουθεί τη ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου, ο οποίος ζει μια φαινομενικά συμβατική, ήρεμη οικογενειακή ζωή. Όλα όμως ανατρέπονται κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει μια ξαφνική είδηση στη ζωή του και αυτή η είδηση αφορά ένα δελτίο τζόκερ. Ο άνθρωπος αυτός πιστεύει ότι το κέρδισε. Και αυτό μετά συνδέεται άρρηκτα με τα παιχνίδια του μυαλού του. Όμως εγώ δεν θέλω να σας αποκαλύψω περισσότερα, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να μας τα πει ο αγαπητός συνάδελφος, δημοσιογράφος, φίλος, συγγραφέας, ένας άνθρωπος που κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να φέρει πολλά βιβλία του στο προσκήνιο, όχι μόνο γιατί τα διαβάσαμε, αλλά γιατί τα είδαμε και στη σκηνή, τα είδαμε και στο σανίδι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχω κοντά μου τον Μινά Βιντιάδη. Κύριε Βιντιάδη, γεια σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την άνυδρη εποχή, με τόσα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, αδικίες, εκρήξεις, όπως είπατε πριν από λίγο, προβλήματα, να μπορούμε εμείς με το θέατρο και οι άλλες τέχνες να μπορούν να δίνουμε στον κόσμο ένα χαμόγελο, μια προοπτική, ένα καινούργιο δρόμο.
0: Και βέβαια το έργο το οποίο ανεβάζεται από... έχει μέρες βέβαια που έχει ανέβει στη Μονή Λαζαριστών, αλλά τώρα πάλι πάει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτσι δεν είναι, οι παραστάσεις.
1: Σωστά. Ωραία. Σήμερα ήταν και χτες Τετάρτη, σήμερα Πέμπτη, να πούμε ότι η Παρασκευή και το Σάββατο έχει 2 παραστάσεις, και από γευρετινή για όσους φίλους θέλουν να πάνε να το δουν, και κάνετε μια πάρα πολύ εύστοχη εισαγωγή στο τι ακριβώς είναι αυτό το έργο. Είναι ένα παιχνίδι του μυαλού, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι, νομίζω ότι το ξέρει ο κόσμος, ότι το μυαλό μας, ενώ εμείς για πολλά χρόνια νομίζουμε ότι το μυαλό μας είμαστε εμείς. Εμείς αποφασίζουμε τι ώρα θα φάμε, ποιον άνθρωπο θα αγαπήσουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα οδηγήσουμε. Υπάρχει όμως κάποια στιγμή που το μυαλό επαναστατεί, ίσως να μείνει και το στέλμα, και παίρνει εκείνο τη ζωή μας στα χέρια του, και ξαφνικά γίνεται ένας δεύτερος εαυτός μας, και εκείνος μας βάζει σε περίεργα παιχνίδια.
0: Έτσι, το μυαλό του ήρωά σας εδώ έχει αποφασίσει να λειτουργήσει από μόνο του, και αναρωτιέμαι, αυτός ο τίτλος που έχετε δώσει, το μισό του μηδέν, έχει μια λογοτεχνική μεταφορά, ας το πούμε, για την υπαρξιακή κατάσταση του
1: σωστά,
0: συγκεκριμένου ήρωα. Και θέλω να μου πείτε αυτή την αίσθηση του τίποτα. Γιατί βαθιά αισθάνεται κανείς ότι αισθάνεται ένα τίποτα από ένα σημείο και μετά, αφότου γίνει η ανατροπή, ή είναι η αίσθησή μου?
1: Όχι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αφήστε να λίγο να αιτιολογήσω ότι ναι, για πάρα πολλούς το μηδέν είναι ένα τίποτα. Είναι ένας αριθμός αδικημένος, ένας αριθμός που άργησε να μπει στη ζωή μας. Μπήκε ενώ τις Βαβυλώνες και τις αρχαίες Έλληνες αργότερα. Είναι ακόμα και σήμερα δικημένος. Άμα πούμε σε ένα παιδί να μετρήσει, αρχίζει να μετρήσει από το ένα. Λέει,
0: κύριε Βιντιάδη, βγάλτε λίγο το hands free, αν έχετε hands free, γιατί ακούγεται λίγο θολά η φωνή σας.
1: Τώρα ακούγεται καλύτερα.
0: Για πείτε λίγο να σας ακούσω. Ναι, τώρα ακούγεστε καλύτερα. Ναι, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι το μηδέν είναι ένας αντικειμένος αριθμός. Ο ήρωάς μας κάποια στιγμή νιώθει ότι είναι ακόμα πιο κάτω από το μηδέν, γι' αυτό και λέει δεν είμαι προς το μηδέν, είμαι το μισό του μηδέν. Αλλά όμως το μηδέν, μελετώντας το, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς αριθμούς. Γιατί το μηδέν πρώτα όταν μπει πίσω από τους άλλους αριθμούς, της δίνει μια ιδιαίτερη αξία. Γίνεται το 10ο άριστα, το 1 εκατομμύριο, το 100.000. Όταν μπει μπροστά ή πολλαπλασιαστεί, μηδενίζει τους άλλους αριθμούς. Άρα λοιπόν ο ήρωάς μου που φοβάται ότι θα γίνει μηδέν και μάλιστα μισό του μηδέν, στην ουσία φτάνει όμως σε ένα πολύ προσωπικό ταξίδι που κάνει προς την λύτρωση. Γιατί να πούμε ότι το βασικό θέμα του έργου μας είναι η ασθένεια της άνοιας. Είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων χρόνων που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Οι στατιστικές λένε ότι 250.000 οικογένειες στην Ελλάδα το 2050, 250.000 άνθρωποι θα πάσχουν από άνοια. Ο ήρωάς μου λοιπόν μόλις αρχίζει αυτό να τον καταλαμβάνει και το ανακοινώνεται, αρχίζει ένα παιχνίδι για να μην κάνει τους υπόλοιπους δυστυχισμένους, να πούμε ότι άλλα πρόσωπα είναι η γυναίκα του, η κόρη του και ο καλύτερος του φίλος, και προσπαθεί μας αυτό το ping-pong συναισθημάτων με τους αγαπημένους του ανθρώπους, ο ίδιος να μπορέσει να έχει τον αυτοσεβασμό και να μην χάσει ποτέ την περηφάνεια του.
0: Πάντως αν νιώθει μηδέν, τότε δικαίως αισθάνεται ότι έχει κερδίσει κάποια εκατομμύρια. Γιατί νομίζω ότι παίζει με τους αριθμούς στο μυαλό του.
1: Έχετε δίκιο, γιατί μια ζωή μετρούσε χρήματα, έπαιζε με τους αριθμούς. Το όνειρο που είδε ότι κέρδισε 10 εκατομμύρια στον Τζόκερ, με έναν δικό του τρόπο το κάνει πραγματικότητα και φεύγει, κάνοντας μαζί του 10 εκατομμύρια που κανένας δεν ξέρει, να μην το αποκαλύψουμε πώς βρέθηκα. Και από εκεί και πέρα, μέσα από αυτό το παιχνίδι με τα χρήματα και τους αριθμούς, βγαίνει ακριβώς και το πόσο ο ήρωάς μας βιώνει μέρα με τη μέρα αυτό το ταξίδι του προς την ψευδέστηση.
0: Mm-hmm. Εσείς χρησιμοποιείτε τώρα ένα χαρακτήρα του τραπεζικού υπαλλήλου, και ο τραπεζικός υπάλληλος ουσιαστικά αντανακλά το σύγχρονο κοινωνικό, στο πούμε, αρχέτυπο ενός εγκλωβισμένου ανθρώπου της πόλης.
1: Πολύ σωστά, και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Να προσθέσω επίσης ότι ο τραπεζικός υπάλληλος διαχειρίζεται τα πλούτη των πλουσίων και τις ελάχιστες οικονομίες των ανθρώπων που δεν έχουν μεγάλη οικονομική άνεση. Άρα την ίδια ώρα είναι ένας παρατηρητής κοινωνικών φαινομένων. Βλέπει το κεφάλαιο να αυξάνεται, με όποιους τρόπους αυξάνεται, και την ίδια ώρα ανθρώπους που είναι διοπαλιστές. Άρα λοιπόν μπαίνει λίγο σε μια πολιτικοκοινωνική σχέση με τα χρήματα, με τα χαρτονομίσματα που περνάνε κατά χιλιάδες από τα χέρια του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην τράπεζα. Γι' αυτό διάλεξε να είναι και ο βασικός μου ήρωας υπάλληλος τραπέζι.
0: Και στην ουσία, βέβαια, αφού στο σύγχρονο κόσμο η προσωπική μας ελευθερία έχει να κάνει και με την εξάρτηση την οικονομική που έχουμε για να μπορούμε να αγοράσουμε κάτι για να αισθανθούμε ελεύθεροι, με έναν τρόπο ο ήρωάς σας είναι μέσα σε αυτή τη διελκυστίδα του προσωπικού, του, ας το πούμε, του υπαρξιακού του ζητήματος, και του πώς αυτό το πράγμα θα του δώσει την ελευθερία. Και μέσα από πιο κόστος επιλογών, βεβαίως.
1: Σωστό. Και χωρίς να αποκαλύψουμε το τέλος, στην ουσία επικεντρώνεται στο ότι από όλα αυτά τα χρήματα που πέρασαν από τα χέρια του, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένα εισιτήριο προς την επόμενη μέρα, που θα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που δεν ξέρει πώς θα είναι. Αλλά θέλει να φαντάζεται ότι το τελευταίο του ταξίδι θα είναι σε ένα μέρος που ονειρευόταν πάντα να πάει.
0: Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς που είναι γύρω του να σταθούν στο πλευρό του σωστά?
1: Απίστευτα δύσκολο. Ο άνθρωπος που σιγά σιγά χάνει το παιχνίδι του μυαλού του, ζει σε ένα φαντασιακό κόσμο. Οι άλλοι όμως που είναι δίπλα τον βλέπουν να χάνεται, προσπαθούν να τον κρατήσουν από το χέρι και δεν μπορούν. Επίσης δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθούν η γυναίκα του, η κόρη του, ο καλύτερος του φίλος. Δεν ξέρω τι να κάνουν για να τον κρατήσουν, δεν ξέρω αν μπορούν να τον κρατήσουν. Και έτσι λοιπόν οι ίδιοι βλέπουν τον αγαπημένο τους να απομακρύνεται, να χάνεται, να περνάει τα σύνορα, όπως είπα πριν, ενός φανταστικού κόσμου που δεν θα είναι αυτή μέσα.
0: Mm-hmm. Κύριε Βιτιάδη, είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω που βλέπετε το έργο σας αυτή τη στιγμή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Και αισθάνομαι ότι αγκαλιάστηκε κιόλας. Καταρχάς μπράβο σας για την επιμονή σας όλα αυτά τα χρόνια να επιμένετε, να αγαπάτε και να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, βγάζοντας τον εσωτερικό σας σε αυτό και δίνοντας και προσφέροντας απέναντί σας σε μας αυτό που ίσως απλά και μόνο ψηλαφιστά το διεκδικούμε.
1: Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, μου δίνετε και την ευκαιρία μια κύπνιδη για το Κρατικό. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ήθελα αυτό το πρώτα να πούμε την ιδιαίτερη σχέση με το πρώτο μου έργο του 2015, ο Κάτω Παρθενώνας, ανέβηκε στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Και τώρα λοιπόν το τελευταίο μου ως αυτή τη στιγμή έργο πάλι στο Κρατικό Θέατρο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Σφαίρη Πελτέκη, που πίστεψε πολύ σε αυτό το έργο. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, αυτό το έργο για μένα και για εκείνον, αλλά και γενικά για τους ανθρώπους που δουλέψαμε, δεν είναι απλά ένα θεατρικό έργο. Είναι μια ευκαιρία να φέρουμε το θέατρο πιο κοντά στη ζωή. Υπάρχουν σχέδια για να διαδραματίσει ένα μικρό, ασήμαντο κοινωνικό ρόλο το έργο στην κοινωνία μας και ειδικά στους ανθρώπους αυτούς που αρχίζουν να χάνουν το παιχνίδι με το μυαλό τους. Επίσης ευτυχήσα να είναι σκηνοθέτης ο Γιώργος Κιουρτσίδης, ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης του Κρατικού, και τέσσερις ηθοποιοί που βεβαίως και θα τους πούμε, να πούμε ότι είναι ο Θοδωρής Πολυζώνης στο βασικό ρόλο του ήρωα, είναι ο Αλέξανδρος Ζαφυριάδης στο ρόλο του φίλου, η Ελευθερία Τσέπια στο ρόλο της γυναίκας του ήρωα και η Ρέα Ισούα είναι στο ρόλο της κόρης. Μαζί με το καταπληκτικό σκηνικό της Άννας Μαρίας Αγγελίδου, που να πούμε ότι είναι ένας λαβύρινθος, οι σκηνογράφους μαζί με τον σκηνοθέτη σκέφτηκαν τον ανθρώπινο μυαλό σαν ένα λαβύρινθο και πολύ σωστά, και αγκαλιάστηκε το έργο, γιατί από την πρώτη στιγμή θέλαμε αυτός που θα έρθει να φύγει έχοντας ένα ναι μεν βλέπει ξαφνικά ότι αυτό το πράγμα είναι δίπλα, έχει συμβεί σε ένα δικό του άνθρωπο, θα συμβεί στον ίδιο αύριο, αλλά την ίδια ώρα να μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχει και μέσα σε όλα αυτά η αγάπη, ένα χαμόγελο. Γι' αυτό και το μήνυμα. Αυτό που θέλω να πω στον θεατή είναι ότι μπορεί το μυαλό να ξεχνάει όπως το μυαλό του γάμου, όμως ό,τι και να γίνει η καρδιά πάντα θα θυμάται.
0: Έτσι είναι. Κύριε Βιντιάδη, μας αφήνετε με ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλό τάξιδο το έργο και καλό τάξιδο ότι ετοιμάζετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς πάντα κοντά στον πολιτισμό και οι ακροατές σας. Μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών, Τετάρτη και Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα. Διπλή παράσταση το Σάββατο, τις άλλες μέρες στις 9. Να έρθουν κοντά μας, να δουν το έργο, να συγκινηθούν. Να ψάξουν πράγματα μέσα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους που δεν φτάσουν ακόμα ίσως ανακαλύψει.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Μινά Βιτιάδη.
1: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε ας το πούμε, με θέματα που έχουν να κάνουν κατά κάποιον τρόπο με την επικαιρότητα, γιατί εδώ τώρα θα μεταφερθούμε στις 15 Οκτωβρίου, αλλά του 1917. Και είναι χαράματα, έχω να σας πω, στο δάσος της Βενσέν, έξω από το Παρίσι. Εκεί βρίσκονται 12 στρατιώτες, οι οποίοι σημαδεύουν μία γυναίκα που είναι δεμένη σε ένα στήλο. Εκείνη αρνείται το μαντίλι στα μάτια, κοιτάζει το θάνατο κατάματα και στέλνει ένα τελευταίο ηρωνικό φιλί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εκείνη τη μέρα αυτό το παρακολουθούν, αυτή την εκτέλεση την παρακολουθούν 100 άτομα, ούκο λίγα. Ακούγεται ομοφροντία και η αυλαία πέφτει. Ξεκινάμε λοιπόν από το τέλος, γιατί αυτό το τέλος κρύβει μία μεγάλη αδικία που συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το 1917 έσβησε η Μάτα Χάρι. Και γι' αυτό ανοίγουμε σήμερα το μικρόφωνο για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια πέρα από το μύθο. Βασισμένη στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία και στη συγκλονιστική πραγματικά βιογραφία της Pat Shipman, Femme Fatale, η άγνωστη ζωή της Μάτα Χάρι, βλέπουμε καθαρά ότι σε ένα κόσμο γεμάτο από αδίστακτους πολιτικούς και στρατηγούς, μόνο αυτή η γυναίκα πλήρωσε το μάρμαρο, όπως θα λέγαμε σήμερα. Έγινε το τέλειο εξυλαστήριο θύμα για μια γαλλική κυβέρνηση που χρειαζόταν απεγνωσμένα να δικαιολογήσει τις δικές της στρατιωτικές αποτυχίες, τις δικές της στρατιωτικές απώλειες. Ποια ήταν όμως η γυναίκα πίσω από τις σελίδες της Σίπμαν? Γεννημένη στην Ολλανδία ως Μαργκερίτα Ζέλε, δραπέτευσε από έναν κακοποιητικό γάμο, αρκεί να σας πω ότι παντρεύτηκε έναν άντρα 20-25 χρόνια μεγαλύτερό της, ο οποίος έπασχε ήδη από σύφυλλη την οποία την κόλλησε, και όταν γεννήθηκαν τα δύο τους παιδιά, και τα δύο γεννήθηκαν με συγγενή σύφυλλη, έχασε πρώτα το γιο της 2 ετών και 21 ετών έχασε την κόρη της. Οπότε η Μαργκερίτ έφυγε από το γάμο άρων των άρων και έφτασε στο Παρίσι το 1905, όπου αναγεννήθηκε ως η εξωτική χορεύτρια που γνωρίσαμε με το ψευδώνυμο Ματαχάρι. Και αυτό σημαίνει το μάτι της αυγής στα Μαλαισιανά.

0: όνια διπλή κατάσκοπος, αλλά γιατί χρειαζόταν χρήματα προκειμένου να συντηρήσει τόσο τον εαυτό της, όσο και έναν νεαρό εραστή με τον οποίο συζούσε, έναν τραυματισμένο Ρώσο είχε τραυματιστεί. Και ήταν, λένε, και γράφει και στην βιογραφία της η Σίπμαν, ήταν ο μόνος άνδρας που αγάπησε πραγματικά. Ποιες ήταν οι πληροφορίες που μετέφερε η Μάτα Χάρη? Όπως λέει η Σίπμαν, σχεδόν ασήμαντες, κουτσομπολιά των σαλονιών. Κι όμως, οι Γάλλοι τη βάφτισαν τη μεγαλύτερη κατάσκοπο του αιώνα, φορτώνοντάς την το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών. Η δίκηση ήταν μια παροδία χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις. Σαν σήμερα, η γυναίκα που έζησε μέσα στην πολυτέλεια εκτελέστηκε στερημένη από τα πάντα. Κανείς από τους ισχυρούς εραστές της δεν εμφανίστηκε για να τη σώσει. Κανείς δεν ζήτησε καν τη σωρό της, η οποία κατέληξε στα αζήτητα ενός ανατομίου. Η Μάτα Χάρη, όπως γράφει ο διακεκριμένος Γάλλος ιστορικός Φρεντ Κούπφερμαν στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, δεν ήταν η αδίσταχτη κατάσκοπος που μας έμαθε το Hollywood. Ήταν μια ελεύθερη γυναίκα που πίστεψε ότι μπορούσε να νικήσει τους άνδρες στο δικό τους βρώμικο παιχνίδι εξουσίας και το πλήρωσε με τη ζωή της μόνη εναντίον όλων. Όλοι οι αξιωματικοί γράφοι που είχαν κάποτε σχέση μαζί της κατάφεραν να απαλλαγούν. Μόνο εκείνη έπρεπε να πεθάνει. Οι αμήλικτοι δικαστές δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι η ριζοσπαστική δημοκρατία, για να εξορκίσει το φάντασμα του ειρηνισμού, οργάνωσε μια δίκη για το κυνήγι της μάγισσας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί με την παρέα μας εδώ, την όμορφη, 7:30 και τέρατα. Να σας πω ότι στη μουσική ήταν ο Φόρης Σωτηράκης, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζημανουήλ. Αμέσως τώρα θα ακούσετε το δελτίο από τον Αλέξη Νικηφορίδη και ακολουθεί η εκπομπή της Δήμητρας Μακρύ. Συγκρατήστε τα ονόματα, γιατί και αύριο εμείς θα είμαστε εδώ τέτοια ώρα. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: ΦΙΤΑ FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα, για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Νέα έκρηξη έγινε σε εγκαταστάσεις της Motor Oil με θύματα 4 εργαζόμενους. 2 υπέστησαν κατάγματα και γκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Όμως η κατάστασή τους κρίθηκε κρίσιμη και από εκεί μεταφέρθηκαν στο θριάσιο πεδίο. Οι άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Με ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναστέλει όλες τις εργασίες συντήρησης ως τη Δευτέρα, ενώ η αστυνομία και οι επιθεωρείς εργασίας κάνουν έρευνες. Άλλη μια έκρηξη είχε γίνει πριν από 6 ημέρες, στις 9 του μήνα, από την οποία είχαν σκοτωθεί 2 εργαζόμενοι και είχαν τραυματιστεί άλλοι 3. Αίτημα διεύρυνσης του δημοσιονομικού τους χώρου ζήτησαν από την Κομισιόν Ελλάδα και Ιταλία, προκειμένου να ενισχυθούν οι πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Κομισιόν θεωρεί πως τα ισχύοντα μέτρα επαρκούν. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, θεωρώντας πως θα υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Με τιμή εκκίνηση στο 1,5 ευρώ ένα λίτρο άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει ως τις 10 του Νοέμβρη. Άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις θα γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Ντεμπών, σύμφωνα με αίτημα της εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα.

0: Παπαϊωάννου. Η παραγγελία απευθύνεται στους ιατροδικαστές, καθώς επελέγει ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για τις έρευνες. Στοπ στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του. Αν κάποιος οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η πρώτη κατοικία του προστατεύεται. Η απόφαση αφορά σε οφειλές προς το δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027. Από το μεσημέρι, αστυνομικοί και εισαγγελέας παρών των δύο δικηγόρων και με εντολή ανακριτή ερευνούν και πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η πολύ γνωστή ηθοποιός Μπέτη Βαλάση.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Νεφώες αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι από βορειοδυτικές κατευθύνσεις 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δυναμικά, δυναμικότατα αρχίζουμε σήμερα το απόγευμα την εκπομπή μας. Elton John και I'm Still Standing. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Είμαστε όρθιοι και παλεύουμε. Και βεβαίως, καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Μέσιασε και ο Οκτώβριος, πέφτει η θερμοκρασία. Αλλά όταν έχουμε αυτά τα τραγούδια, σίγουρα δεν πέφτει η διάθεσή μας. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου και είναι η Παγκόσμια Μέρα Πλυσίματος Χεριών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Η Παγκόσμια Μέρα Πλυσίματος Χεριών. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Για να μας θυμίζουν οι οργανώσεις πως, και κυρίως στον κόσμο, το πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας. Μια τόσο απλή ενέργεια καθημερινή που εκτός όλων των άλλων σώζει ζωές και μάλιστα παντού. Αυτό είναι το μήνυμα, γιατί να θυμίσουμε ότι το πλύσιμο των χεριών μπορεί να μειώσει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες. Και μην πάτε μακριά και μην σκεφτείτε μόνο τις περιοχές της υποσαχάριας, Αφρικής, της Ασίας κτλ. Θυμάστε τι κάναμε στον κορονοϊό? Αυτό ακριβώς κάναμε. Πλέναμε διαρκώς τα χέρια μας. Επίσης είναι η Διεθνής Μέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Ναι, το βλέπουμε καθημερινά και βεβαίως είναι τόσες φορές που το ξεχνάμε ή θέλουμε να το ξεχάσουμε, και γι' αυτό είναι μερικές μέρες, για να μας υπενθυμίζουν την πολύ πολύ μεγάλη σημασία που έχουν. Γιατί το λευκό μπαστούνι είναι τρόπος για να μπορεί κάποιος να ζει, και να ζει και με αξιοπρέπεια και να μην χρειάζεται κάποιον να το βοηθάει για να κάνει το πιο απλό, να περπατάει στους δρόμους των πόλεων. Και βεβαίως να το θυμίζουμε αυτό, ότι το λευκό μπαστούνι είναι εδώ, υπάρχει, και βεβαίως δεν θέλει κανένα να αφήνει το πατίνι του ή τη μοτοσικλέτα του ή το τραπεζάκι όταν πίνει τον καφέ του έξω, πάνω στις γραμμές αυτές τις κίτρινες που είναι για να καθοδηγούν τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης. Και βεβαίως για να μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να κλείνουμε και τις ράμπες των αναπήρων, δεν πρέπει να κλείνουμε με το αυτοκίνητό μας τίποτα από όλα αυτά. Και βεβαίως είναι και μία άλλη παγκόσμια μέρα σήμερα, σε ένα έτος το οποίο είναι αφιερωμένο ούτως ή άλλως αυτές. Είναι στις αγρότησες. Συμβολίζει τι άλλο, ότι πόσο μεγάλη σημασία, το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η γυναίκα στην αγροτική παραγωγή, την κοινωνία και τις προκλήσεις που υπάρχουν για τις γυναίκες που ασχολούνται με τη γεωργία. Το δε φετινό θέμα της ημέρας: δικαιώματα, δικαιοσύνη, δράση για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια. Και μην σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχουν. Το 41% της αγροτικής κοινότητας είναι γυναίκες και κορίτσια, και αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις, τα δικά τους προβλήματα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Τώρα που είμαστε όλοι εμείς, είμαστε στον Θήτα FM 107,1 βεβαίως και στην εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα σίγουρα όχι.

0: Και βεβαίως είμαστε εδώ, η Δήμητρα Μακρή είναι στο μικρόφωνο, ο Κλάνδης Μανολάρας είναι στους ήχους και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Επαμηνώνδας Χριστοφιλόπουλος, είναι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΟΜΟΥΣ και βεβαίως ο λόγος που θελήσαμε να μας μιλήσει είναι γιατί επιτέλους, έπειτα από δεκαετίες, έπειτα από πολλές σκαλοσιές γύρω-γύρω, έχουμε πλέον ακόμη ένα μνημείο για να το χαιρόμαστε. Καλό βράδυ, κύριε Χριστοφιλόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Βράδυ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, το Τέμενος Χαμζά Μπέι είναι πλέον εδώ. Το Αλκαζάρ, έτσι, άνοιξε ξανά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν κάποια δείγματα για αυτές τις πρώτες μέρες που εγώ έχω ακούσει ήδη 2-3 άτομα τα οποία το έχουν επισκεφτεί.
1: Είναι χιλιάδες, είναι περίπου 2.000 άτομα έρχονται κάθε μέρα. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακή η επισκεψιμότητα, αλλά είναι εντυπωσιακότερο η διάθεση των ανθρώπων της πόλης που έρχονται. Οι τουρίστες, προφανώς για τους τουρίστες είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι καινούριο και για τους ανθρώπους της πόλης, γιατί όπως σωστά είπατε, ήταν κρυμμένο για περίπου μισό αιώνα. Οπότε το ξαναανακαλύπτουμε και το ανακαλύπτουμε με χαρά.
0: Αυτό ακριβώς τώρα. Έγινε η αποκατάσταση του, πήρε κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως τι σημαίνει αυτό για εσάς, κύριε Χριστοφιλόπουλε? Πώς την είδατε το άνοιγμα ξανά του Τεμένους στο κοινό?
1: Να σας πω στην αλήθεια, δεν πήρε πολύ καιρό. Το ότι ήταν κλεισμένο με λαμαρίνες περίπου μισό αιώνα, mm-hmm. ήταν απλώς για προστασία του μνημείου. Ουσιαστικά τα τελευταία 3 χρόνια έγιναν εντατικά οι προσπάθειες και σε ένα χρόνο ρεκόρ αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε. Mm-hmm. Τώρα για μας είναι μια σημαντική στιγμή, διότι μας ανατέθηκε ευθύνη αυτό το μνημείο να το ξανασυστήσουμε στην πόλη. Να μην παραμείνει ως μνημιακός χώρος απλώς, αλλά μέσα από τη σύγχρονη τέχνη να ενταχθεί και στο παρόν και στο μέλλον της πόλης. Και αυτό mm-hmm. θα είναι και η δική μας ευθύνη. Mm-hmm.
0: Και η πρόκληση, έτσι. Το γεγονός ότι περνάει, συνδέει τη Θεσσαλονίκη με μια πολύ πολύ μεγάλη περίοδο. Τι σημαίνει, το είπατε κι εσείς τον λόγο που εκφωνήσατε προχθές. Τι σημαίνει όλη αυτή η παρουσία του Τεμένους Χαμζά Μπέι για την πόλη?
1: Ναι, κοιτάξτε, όλοι οι λαοί ζουν περιόδους που η ιστορία έχει τα θετικά, τα αρνητικά, αλλά όλα είναι κομμάτια της ιστορίας και της εξέλιξης. Η πόλη τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτει ή ξανανακαλύπτει και ξαναμελετάει και διάφορες στιγμές της ιστορίας της. Αυτό αφορά ένα μεγάλο κομμάτι, την Οθωμανική περίοδο της πόλης, η οποία ήταν μια περίοδος που σε εκείνη την περίοδο η Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ σημαντική πόλη και στη Ρωμαϊκή εποχή και στη Βυζαντινή και στην Οθωμανική. Mm-hmm. Αυτό το μνημείο δείχνει ακριβώς αυτή την περίοδο της πόλης, που ήταν μια περίοδο επίσης σημαντική, αλλά επίσης το μνημείο θυμίζει και τις αρχές του 20ου αιώνα και τις έντονες αλλαγές που υπέστη η πόλη, με τις ανταλλαγές των πληθυσμών, την μικρασιακή καταστροφή, mm-hmm. τους Εβραίους της πόλης, γιατί ο ιδιοκτήτης ο τελευταίος ήταν ένας Εβραίος, ο οποίος και αυτός έζησε και ταλαιπωρήθηκε με τις αλλαγές που βίωσε η πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα. Άρα όλα mm-hmm. αυτά είναι ζωντανές μνήμες οι οποίες επανέρχονται μέσα από το μνημείο. Mm-hmm.
0: Βεβαίως, και το γεγονός ότι για ένα χρονικό διάστημα ήταν κινηματογράφος, αυτό βαραίνει ή όχι την πόλη?
1: Δεν την βαραίνει. Κοιτάξτε, και εγώ όταν μάθαμε το μνημείο θα έρθει στα χέρια μου, σε έκανα τρομερή έρευνα για να κατανοήσω τι συνέβη με όλα αυτά τα μνημεία. Mm-hmm. Την εποχή που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης, ήταν μία από τις ανταλλάξιμες περιουσίες, που σημαίνει ότι μέσω της συνθήκης η Τουρκία με την Ελλάδα συμφώνησαν ότι το συγκεκριμένο πλέον δεν θα είναι λατρευτικός χώρος, αλλά mm-hmm. θα είναι περιουσία η οποία θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των προσφύγων, των μικρασιατών προσφύγων. Άρα εκείνη τη στιγμή έπαψε και ο χαρακτηρισμός του ως λατρευτικός χώρος. Mm. Και γι' αυτό το λόγο το κράτος το πούλησε μετά και το αγόρασε ο Εβραίος ιδιοκτήτης. Άρα η αρχική του λειτουργία δεν υφίστατο από ένα σημείο και μετά. Φυσικά τώρα επανερχόμαστε mm-hmm. 100 χρόνια μετά αναδεικνύουμε και εκείνη την χρήση του, που ήταν η αρχική του χρήση και η χρήση που είχε το μνημείο για 5 αιώνες, έτσι. Πλέον οι συνθήκες έχουν αλλάξει, δεν είμαστε την εποχή του 1924 που είχαμε την υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης. Έχουμε πλέον την ωριμότητα, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εξετάζουμε με άλλον τρόπο όλες τις περιόδους της πόλης.
0: Που και ακόμα και αυτή η αλλαγή που το πήρε δηλαδή ένας Εβραίος στα χέρια του σήμαινε κάτι, έτσι. Δηλαδή λίγη, την ιστορία της πόλης τη βλέπουμε πάνω γραμμένη στο Αλκαζάρ ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Άλλωστε στις αρχές του 20ου αιώνα οι Εβραίοι ήταν η πλειοψηφία του πληθυσμού στην πόλη. Τώρα έχει ενδιαφέρον ότι ο Εβραίος την έχασε την περιουσία του στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζιστές. Προσπάθησε την ανακτήσει με δικαστήριο, δεν τον δικαιούσαν τα ελληνικά δικαστήρια, γιατί έχει σημασία και το πώς και το ελληνικό κράτος αντιμετώπισε τους Εβραίους και μετά τον πόλεμο. Και την αγόρασε για δεύτερη φορά. Έγινε για δεύτερη φορά, πληρώνοντας για δεύτερη φορά την περιουσία του. Για να αποκτήσει ξανά την περιουσία του. Έχουν τρομερό ενδιαφέρον, όπως έχουν τρομερό ενδιαφέρον και άλλες ιστορίες. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες μετά την απελευθέρωση της πόλης. Όταν γκρεμίστηκαν τότε και πολλοί μιναρέδες, όλοι σχεδόν οι μιναρέδες εκτός από τον μιναρέτη τη Ροτόντα. Έγιναν προσπάθεια να γκρεμιστούν και πάρα πολλά οθωμανικά μνημεία, όπως και το Χαμζά Μπέι. Τελικά γλίτωσε και πλέον μπορούμε να το απολαύσουμε στο κέντρο της πόλης με το νέο του ρόλο.
0: Αυτό ακριβώς, και με το νέο του ρόλο, και έχει μπει ήδη, έχει αρχίσει μάλλον και η έκθεση, η πρώτη έκθεση που φιλοξενείται εκεί, η Θεσσαλονίκη, το αποτύπωμα της μετάβασης 1960-1980 μέσα από τις φωτογραφίες του Πιτ Μαρι Φόγουλ. Για πείτε μας για την έκθεση αυτή, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι η πρώτη έκθεση με την οποία ανοίγουμε το μνημείο. Ο στόχος είναι τουλάχιστον στην αρχή να επικεντρωθούμε σε μεγάλο κομμάτι, να πούμε ιστορίες της πόλης, να δείξουμε ανθρώπους της πόλης. Ο Πιτ Μαρι Φόγουλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έφυγε πάρα πολύ μικρός για την Αμερική με την οικογένειά του. Έκανε πολύ σημαντική καριέρα, δούλεψε με τον Άντι Γουόρχολ για πολλά χρόνια. Στη διάρκεια της καριέρας του επέστρεφε και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη και την φωτογράφιζε με τη ματιά ενός ανθρώπου που δεν την είχε ζήσει, αλλά προσπαθούσε να την ανακαλύψει σε μεγάλη ηλικία. Αυτές τις φωτογραφίες, τις αναλογικές φωτογραφίες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80 δείχνουμε στην έκθεση αυτή μια Θεσσαλονίκη που πολύ ίσως να τη θυμόμαστε ή να μην τη θυμόμαστε, μια εποχή που το μνημείο ως Αλκαζάρ ήταν κινηματογράφος. Βλέπουμε εικόνες της Εγνατίας, βλέπουμε εικόνες της Ρωτώντας, βλέπουμε εικόνες της ζωής καθημερινότητας εκείνης της εποχής. Αυτό είναι αυτή η έκθεση, μας θυμίζει την εποχή της, ας πούμε, σύγχρονης ζωής του Αλκαζάρ.
0: Και βέβαια είναι διαρθρώνεται σε τρεις διαφορετικές ενότητες και αυτό προσπαθεί να αναδείξει τις διαφορετικές πλευρές της πόλης μας.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Δείχνει τη ζωή στην αγορά, τους ανθρώπους, τα μνημεία της πόλης. Έτσι έχει μια διάρθρωση προκειμένου να δείξει τις διαφορετικές πλευρές πάντα αυτές τις δεκαετίες. 60, 70, 80.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι ένα στίχημα και για σας αυτός ο χώρος πλέον, η Βενιζέλου γωνία με Εγνατία, να δώσει ξανά μια καινούρια ζωή στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ξέρετε, έχει πάρει ήδη μια καινούρια ζωή. Πηγαίνω κάθε μέρα. Ειδικά τώρα στην αρχή προσπαθούμε και εμείς να δούμε με ποιον τρόπο, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Παρατηρούμε τον κόσμο πώς κινείται μέσα στο μνημείο. Όλη η γειτονιά έχει αλλάξει ήδη. Όλοι οι γείτονες, οι άνθρωποι που μένουν τα μαγαζιά ζουν μια περίοδο ευτυχίας, γιατί έχει ομορφύνει καταρχήν. Πέρα από την επισκεψιμότητα σε όλη την γύρω περιοχή, έχει ομορφύνει όλο το τετράγωνο. Καταρχήν αποκαλύφθηκε μια πλατεία της πόλης που είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε. Υπάρχει μια μικρή, πολύ γλυκιά πλατεία σε συμβολή Ιωνος Δραγούμου ή Ιωνος Δραγούμη με Εγνατία, η οποία μάλιστα λέγεται πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η οποία, επειδή ήταν μαζί με το μνημείο καλυμμένη και καλυπτόταν με τα εργοτάξια, είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε μια πλατεία. Μάλιστα. Αυτά είναι οι αλλαγές που γίνονται όταν τέτοια έργα αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας.
0: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς, και ευχόμαστε να ξαναδώσει και πολύ πολύ ζωή και να παραμείνει αυτή η ζωή. Και τώρα στα πρακτικά, οι ώρες λειτουργίας και οι μέρες λειτουργίας της έκθεσης και του Χαμζά Μπέι.
1: Είναι ανοιχτό κάθε μέρα εκτός Δευτέρας, mm-hmm. 10 με 6. Έχει ένα ευρύ ωράριο ώστε να μπορούν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και οι ξεναγοί και τα πρακτορία να εξυπηρετούνται. Είναι δωρεάν μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου. Από τις 26 υπάρχει ένα εισιτήριο των 5 ευρώ. Mm-hmm. Και είμαστε σίγουροι ότι θα το αγαπήσουν. Καλά, οι κάτοικοι της πόλης, δεν το συζητάω, το έχουν δείξει ήδη την αγάπη τους, αλλά θα αποτελεί ένα από τα σημαντικά μνημεία στάσης για τους ανθρώπους που θα έρχονται στην πόλη.
0: Το πόσιμο, ακόμη αν το πόσιμο από αυτά τα οποία αγαπάμε. Μάλιστα. Κύριε Χρυσοφυλόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Να είστε καλά. Πολύ, πολύ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμωρητοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ακούμε τα James και Damn Your Eyes, και με αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα ήταν ένα τραγούδι που πολύ καλά θα τέριαζε στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κάποιο τρόπο δηλαδή να κατευνάσουν τα πνεύματα, γιατί είναι δύσκολη αυτή η Σύνοδος Κορυφής, έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρέου? Ο κύριος Γιώργος Ανδρέου, αναπληρωτής καθηγητής ατομικών πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και να μιλήσουμε μαζί του για αυτή την πολύ πολύ κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, ή τουλάχιστον έτσι λέγεται ότι είναι. Είναι πραγματικά έτσι, κύριε Ανδρέου? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: κάθε σύνοδος κορυφή είναι κρίσιμη.
0: Mm-hmm.
1: Και ειδικά την περίοδο των ευρωπαϊκών κρίσεων ή των πολύ κρίσεων που διανύουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στη φύση της ίδιας της Ένωσης να οργανώνει τη δράση της και τις πολιτικές πρωτοβουλίες μέσα από σύνοδους κορυφής. Οπότε υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι μια κρίσιμη σύνοδος και πολλές μεγάλες αποφάσεις εκκρεμούν και πρέπει να ληφθούν σύντομα.
0: Πρέπει να ληφθούν και σύντομα, και βεβαίως πρέπει να δείξουν και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι, η οποία βεβαίως ειδικά στο θέμα της ενέργειας, ειδικά στα θέματα της Ουκρανίας, των ευρωρωσικών σχέσεων, φαίνεται λίγο να διαφοροποιούνται λίγο πολύ, και πείτε μας.
1: Βεβαίως, πάντα η συνοχή και η συνένεση αποτελεί ζητούμενο για την Ένωση, ειδικά για δύσκολα ζητήματα τα οποία έχουν και γεωπολιτικές επιπτώσεις και δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις. Κοιτάξτε, η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Συνόδου Κορυφής περιλαμβάνει πρώτον κάποια ζητήματα τα οποία εξετάζονται βάσει προγράμματος, όπως ας πούμε ο μελλοντικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Mm-hmm.
1: Όπου και εκεί βέβαια τα πράγματα δεν είναι καθόλου δύσκολα, καθόλου εύκολα. Και απαιτείται συνένεση και ομοφωνία. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και έκτακτα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν εκτός ατζέντας και τα οποία υποχρεούται να ενσωματώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ατζέντα του.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια το ζήτημα της ενέργειας έχει και τις δύο διαστάσεις, συνδυάζει και τις δύο διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζει την πράσινη μετάβαση μέσω της μεταρρύθμισης των πολιτικών για την ενέργεια και μέσω της μετάβασης σε ένα σύστημα που θα προωθεί την αρχή ορυπένων πληρώνει σε πολύ περισσότερες δραστηριότητες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα πρέπει στο μέλλον οι Ευρωπαίοι να πληρώνουν πολύ περισσότερο ρυπογόνες δραστηριότητες. Αυτή η επιλογή έχει υιοθετηθεί επισήμως, μένει να εφαρμοστεί στο μέλλον, αλλά έχει ένα σημαντικό κόστος.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ έρχεται η συγκυρία της ενεργειακής κρίσης. Οπότε εμφανίζεται ένα ακόμα δίλημα ή ένα πρόβλημα για την Ένωση, αν θα πρέπει ή αν θα είναι πολιτικά καλύτερο να αναβληθεί αυτή η κίνηση, αυτή η μετάβαση προς αυξημένα κόστη για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, mm-hmm. έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερους πόρους για να ανακουφίσουν τους πολίτες τους από τις συνέπειες της κρίσης.
0: Έχει εκείνο το σημείο στο οποίο ζητούν πολύ περισσότερα και κυρίως οι χώρες του Νότου. Υπάρχουν όμως ομάδες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Φιδωλοί, οι Νότοι που ζητάνε περισσότερο, και τώρα θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν αυτό, ειδικά στην συγκυρία που είμαστε τώρα, υπό την έννοια ότι εκτός από τις πολυκρίσεις, όπως είπατε, υπάρχουν και οι κρίσεις οι οποίες έρχονται και ακούνε στο όνομα, θα μου πείτε, όχι ακριβώς κρίσεις, εκλογές σε πολύ σημαντικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν την πορεία της.
1: Ακριβώς, το επόμενο έτος έχουμε εθνικές εκλογές σε πολλές χώρες της Ένωσης, της Ελλάδας
0: mm-hmm.
1: συμπεριλαμβανόμενης, αλλά και της Γαλλίας και της Πολωνίας και της Ιταλίας
0: mm-hmm. και της Ισπανίας.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε το κατεπήγον των αποφάσεων ενισχύεται. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον μακροχρόνιο προϋπολογισμό,
0: mm-hmm.
1: τυπικά το περιθώριο λήψης απόφασης είναι μέχρι το τέλος του 2027. Στην πράξη όμως θα ήταν επιθυμητό από όλους τους παρόντες σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια απόφαση να ληφθεί οπωσδήποτε πριν από τις γαλλικές εκλογές.
0: Mm-hmm. Γιατί αλλιώς υπάρχει...
1: Γι' αυτό ακριβώς και η επίσημη ατζέντα προβλέπει να διευθετηθεί το θέμα μέχρι το Δεκέμβριο αυτού του έτους.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Κάτι το οποίο βέβαια είναι πολιτικά πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολιτικά δύσκολο γιατί και οι αντιστάσεις είναι πολλές. Τώρα ακούσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε τον όρο ενεργειακή εκεχηρία από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, μια συμφωνία που έκανε με την Μόσχα, το άδειασμα του ουσιαστικά του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πάει αύριο στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει και εκείνος με τη σειρά του. Τι ήταν όλο αυτό, τι σήμαινε για τους 27, τους βγάζει εκτός, τους αφήνει εκτεθειμένους ουσιαστικά μπροστά σε αυτή την προσπάθεια που κάνανε από τη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 22. Πού βρισκόμαστε από αυτή την άποψη?
1: Το να ρωτάτε οποιονδήποτε το πού βρισκόμαστε σε σχέση με επιλογές ή πρωτοβουλίες του νυν Προέδρου των ΗΠΑ είναι ένα ερώτημα χωρίς απάντηση. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι τίποτα το καινούριο το να ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να διαχειρίσει κάτι εξωφρενικό ή απρόβλεπτο ή και τα δύο. Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά την σχέση της Ουκρανίας με την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ρωσία, προφανώς αυτό είναι ένα βήμα ακόμα απομάκρυνσης από την παραδοσιακή πολιτική των ΗΠΑ, τη στήριξή τους στην Ουκρανία με όλα τα μέσα, κάτι το οποίο ίσχυε μέχρι την εκλογή του Τραμπ στην Προεδρία. Από πλευράς τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει πολλές διαστάσεις και οικονομικές και γεωπολιτικές και δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την Ένωση, η οποία de facto καλείται να αναλάβει όλο το βάρος της οικονομικής, σχηματοδοτικής, αλλά πιθανόν ακόμα και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας.
0: Που και αυτό...
1: Κατά το οποίο βέβαια υπό τις παρούσες συνθήκες η Ένωση δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποκαθιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά.
0: Και είναι και ακόμα ένας κίνδυνος με τις εκλογές που έρχονται στην ερχόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το να υπάρχει αυτό το ανοιχτό μέτωπο, γιατί και σε αυτή την περίπτωση οι Ευρωπαίοι δεν έχουν όλη την ίδια άποψη, αλλά και είναι και επίσης ένα από τα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο κάποια κόμματα να παραμείνουν στην εξουσία.
1: Ακριβώς, και πρέπει να τονίσω ότι το ζήτημα της ενέργειας και η κρίση της ενέργειας έχει τρεις διαστάσεις, οι οποίες είναι διακριτές αλλά σχετίζονται μεταξύ τους. Η περιβαλλοντική και είναι και η γεωπολιτική. Δηλαδή αυτό που επιχειρεί η Ένωση αυτή τη στιγμή να κάνει είναι να προχωρήσει την πράσινη μετάβαση, να μειώσει τις υπογόνες ενεργειακές δραστηριότητες ή να τις εξαλείψει ακόμα καλύτερα. Ταυτόχρονα να εξαλείψει την εξάρτησή της ενεργειακή από την Ρωσία, αλλά και επίσης να τα πετύχει αυτά με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ανεκτός οικονομικά. Αυτό το τρίλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί η Ένωση. Και γι' αυτό απαιτούνται συμβιβασμοί και πιθανόν και θυσίες σε πολλά επίπεδα. Κάποιοι προτείνουν, ας πούμε, θυσίες ως προς την οικονομική διάσταση. Ας πούμε, να χαλαρώσουμε το σύμφωνο σταθερότητας ή να προσθέσουμε μια νέα ρήτρα ευελιξίας για τις δαπάνες για την ενέργεια. Το προτείνει μεταξύ άλλων και η Ελλάδα.
0: Και η Ελλάδα, ναι.
1: Αυτή ίσως να είναι η πιο ανώδυνη λύση και πολιτικά και πιθανόν και οικονομικά. Είναι διαχειρίσιμη, θέλω να πω. Μια άλλη ιδέα θα έχει να κάνει με το να θυσιάσουμε την πράσινη μετάβαση, καθυστερώντας την εφαρμογή των ρυθμίσεων που προκαλούν κόστος για τις εταιρείες και τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο όμως θυσιάζοντας το στόχο της πράσινης μετάβασης ή μεταφέροντάς τον για το μέλλον.
0: Και αυτό είναι επίσης, συγγνώμη για, την άποψη που θα εκφράσω, μετά το καλοκαίρι που είδαμε στις χώρες, είτε στη Γαλλία είτε στην Ισπανία με τους καύσωνες, και αυτό περιβαλλοντικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: και αυτό δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: είναι μεγάλο
1: κόστος,
0: δίλημα. Ναι, το κόστος
1: ακριβώς. Υπάρχει τεράστιο κόστος, μπορεί να μην μετριέται άμεσα σε ευρώ για τους καταναλωτές, ας πούμε, για τους οδηγούς που θέλουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, αλλά το κόστος είναι τεράστιο και είναι και και εστιάζεται πολύ περισσότερο στο μέλλον. Είναι μακροπρόθεσμο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί το να πληρώνουν μετά τα αποτελέσματα μιας κλιματικής κρίσης ή μιας καταστροφής, είτε από πλημμύρες, είτε από φωτιές, από πυρκαγιές κτλ., είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος από το να το προλάβουν.
1: Αυτό βέβαια είναι και το πρόβλημα της πολιτικής, τέλος πάντων, των δημοκρατικά εκλεγμένων αξιωματούχων. Έχουν βραχυχρόνιους χρονικούς ορίζοντες. Μιλάμε για τις εκλογές του χρόνου και δεν σκεφτόμαστε το τι θα γίνει σε 5 ή σε 10 χρόνια, αν θα είναι ο βίος μας αβίωτος την επόμενη δεκαετία, την επόμενη 20ετία.
0: Μάλιστα.
1: Και η τρίτη διάσταση που ήθελα να αναφέρω είναι η γεωπολιτική. Υπάρχουν σιρήνες, κυρίως ακροδεξίες, αλλά όχι αποκλειστικά, οι οποίες αρχίζουν να τραγουδάνε το σκοπό το γιατί να ταλαιπωρούμαστε τιμωρώντας τους Ρώσους για τον πόλεμο που κάνουν στην Ουκρανία. Ας σταματήσουμε τις κυρώσεις, ας ανοίξουμε πάλι τις στρόφιγγες των αγωγών από την Ανατολή και ας προμηθευτούμε πάλι φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και φτηνό πετρέλαιο από την Ρωσία.
0: Είναι δύσκολη η εξίσωση αυτή που μας έχετε ήδη αναφέρει, κύριε Ανδρέου, και βεβαίως υπάρχει και ακόμη ένας παράγοντας που ακούγεται στο όνομα κινέζικο σοκ 2.0.
1: Νομίζω ότι βραχυχρόνια σε σχέση με τα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως, σε σχέση με την Κίνα είναι
0: το εύκολο
1: διαχειρίσιμο. Από ό,τι διάβασα σήμερα, δηλαδή, σε κάποια φάση οι 27 προτίμησαν να σταματήσουν να συζητάνε για την ενέργεια και να συζητούν για την Κίνα, γιατί ήταν πιο ανώδυνη αυτή η συζήτηση.
0: Μάλιστα, πότε.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι τα πράγματα είναι εύκολα.
0: Όχι, βεβαίως, και ότι έχουμε μείνει πίσω ακριβώς στη σχέση αυτή και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την αλληλοπληρώσουμε. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρέου, έχουμε μπροστά μας πολύ ενδιαφέρουσες μέρες. Και κυρίως είναι αυτό, φοβάστε για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από αυτές τις στιγμές που ζούμε? Γιατί το πρόγραμμα της διεύρυνσης δεν είναι και τόσο, δεν προχωράει παρά τα καλά λόγια τα οποία ακούγονται για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχει ένα θέμα, φοβάστε για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, από τη μία πλευρά είναι γεγονός ότι η Ευρώπη σφυριλατήθηκε μέσα από κρίσεις. Η κρίση είναι μια πρόκληση που πιέζει, υποχρεώνει τους Ευρωπαίους να δράσουν. Κάτι που είδαμε, ας πούμε, το 2020 με το Next Generation EU και το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάτι που δεν το είδαμε όμως με τον ίδιο τρόπο 10 χρόνια πριν με την κρίση χρέους της Ελλάδας. Ή αυτό που είδαμε δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, τουλάχιστον. Ή δημιούργησε μια μεγαλύτερη κρίση από αυτή που έλυσε. Άρα από τη μία πλευρά μπορούμε να δούμε την κρίση ως ευκαιρία, από την άλλη ως υπαρξιακή απειλή για την Ένωση. Νομίζω αυτό που καθιστά τη σημερινή κατάσταση πιο ανησυχητική από το 2020 για παράδειγμα είναι κακή δυσμενής πολιτική συγκυρία. Δηλαδή ίσως ο πιο κρίσιμος παράγοντας πολιτικά θα είναι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Γαλλία.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι,
1: αν έχουμε μια κυβέρνηση εθνικού μετόπου στη Γαλλία, τότε θα μπούμε σε μια πολύ μεγαλύτερη περίοδο, σε πολύ μεγαλύτερη κρίση σε σχέση με όλες τις προηγούμενες μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, κύριε Ανδρέου, νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τότε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Beloved και Sweet Harmony και σίγουρα στα ποίηματα της Έλσας Κορνέτη στην τελευταία ποιητική της συλλογή «Κρυμμένες» βρίσκονται και η Sweet Harmony και η, δηλαδή, η αρμονία και, και η αγάπη. Έτσι, καλό βράδυ κυρία Κορνέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το βράδυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία πρόσκληση.
0: Λοιπόν, «Κρυμμένες», η καινούρια συλλογή, ποιητική συλλογή δική σας κυρία Κορνέτη. Μιλήστε μας λίγο για τις «Κρυμμένες».
1: Ναι, τις «Κρυμμένες» προσπάθησα να επικεντρωθώ σε γυναικεία ζητήματα που με απασχολούν όλα τα χρόνια της ζωής μου, ως προϊόν παρατήρησης της ζωής των άλλων γυναικών, της δικής μου ζωής, όλης της συνάφειας που δημιουργείται έναν κόσμο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να επιβιώσουμε και να συνυπάρξουμε αρμονικά με το άλλο φύλλο, με τα άλλα φύλλα, έτσι, τέλος πάντων όπως διαμορφώνεται πια μια νέα κατάσταση. Με απασχολούσε λοιπόν το θέμα του φύλου. Επικεντρώθηκα σε ιστορίες γυναικών είτε επινοημένες είτε πραγματικές, στρέφοντας το βλέμμα μου κυρίως σε γυναίκες που έμειναν στην αφάνεια, είτε από τις συνθήκες που τους επιβλήθηκαν είτε από επιλογή, αναζητώντας φωνές που σιώπησαν, ιστορίες που κινδύνευσαν να χαθούν ίσως στη λύθη, από γυναίκες που κατοικούσαν και σε διαφορετικές εποχές, αλλά και σε διαφορετικούς κόσμους της ποιητικής μου. Γιατί ένας ποιητής δημιουργεί νέους κόσμους, όπως και ένας ζωγράφος, όλοι οι συγγραφείς επιδιώκουν αυτό. Όχι μόνο δηλαδή να καταθέσουν την άποψή τους, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο με έναν τρόπο.
0: Γιατί επιλέξατε να μεταμορφώσετε τις γυναίκες, τις κρυμμένες γυναίκες, σε πουλιά?
1: Ναι, αυτό ήταν το εύρημά μου, γύρω από το οποίο συνήθως τα βιβλία μου επιδιώκω να έχω ένα βασικό εύρημα και έναν ορμό γύρω από τον οποίο θα περιεληφθούν με έναν τρόπο οι ιστορίες, είτε ποιητικές είτε πεζογραφικές. Με το εύρημα λοιπόν των πουλιών επιχειρώ με έναν τρόπο την ανατροπή και τον αμπεγκλωβισμό των γυναικών με μεταφυσικό τρόπο. Τους προσδίδω λοιπόν ή τους χαρίζω την ελευθερία τους, αλλά και την ελαφρότητα, όχι όμως με την έννοια της ανοησίας, αλλά της απέκδυσης του βάρους, γενικά όλων των ευθυνών, των αδικιών, των προκαταλήψεων, των ενοχών τα οποία φορτώθηκαν ανά τους αιώνες.
0: Και βεβαίως
1: επιδιώκοντας έτσι, δηλαδή, ένα τύπο επιδιόρθωσης.
0: Και βεβαίως έχετε επιλέξει να δώσετε το λατινικό όρο, το λατινικό όνομα πουλιού σε κάθε ένα από τα ποίηματα, εκτός από τα δύο. Το πρώτο και το τελευταίο.
1: Είναι κάποιοι που εκτερούνται, που αφορούν και πραγματικές ιστορίες, πραγματικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπήρχε λόγος να δώσω κάποια λατινική ονομασία. Η παρατήρηση των πουλιών είναι μια προσωπική μου ενασχόληση που μου δίνει χαρά και ενδιαφέρον, σαν ένα χόμπι να το πω. Από την παιδική μου ηλικία έτσι με είχαν εντυπωσιάσει τα φτερωτά πλάσματα. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να το εντάξω και να το συνδυάσω με έναν τρόπο. Και νομίζω ότι έγινε αρκετά λειτουργικό. Πήρε έτσι και αυτή την μεταφυσική χρειά που μου αρέσει να προσδίδω.
0: Και από όσο κατάλαβα και μπόρεσα έτσι να διαβάζοντας μερικά ποίηματα, υπάρχει και αίσθηση του χιούμορ μέσα σε αυτό, έτσι, μέσα σε καθένα. Όχι σε καθένα, αλλά σε κάποια από αυτά υπάρχει και το χιούμορ, υπάρχει και ο σαρκασμός.
1: Ναι, είναι κάτι που επίσης επιλέγω με έναν τρόπο για να μην γίνομαι, να αποφεύγω λίγο την παγίδα, ξέρετε, του διδακτισμού, της ηθικολογίας ή της μικροπολιτικής, τέλος πάντων, που είναι γνωστές παγίδες στις οποίες μπορεί να πέσει κάποιος συγγραφέας που ίσως καταφεύγει σε μια πιο εύκολη γραφή. Μέσα από αυτόν τον τρόπο λοιπόν λίγο το διασκεδάζω όλο το θέμα και για τον αναγνώστη, οπότε να υπάρχει αυτή η υπόγεια έτσι, χρειά του χιούμορ που μπορεί να είναι και λίγο μαύρο, αλλά και ο σαρκασμός για να μεταφέρω αυτό που θέλω, όπως είπαμε, για τη δυνατότητα μιας αλλαγής της πραγματικότητας, έτσι, με την αίσθηση της δικαιοσύνης και της ομορφιάς που μπολιάζει τους ανθρώπους, όμως μην κάνοντας το τόσο σοβαρό. Στο βάθος όμως αυτός είναι ο στόχος.
0: Διαβάζει ο κόσμος ποιήση, κυρία Κορνέτη, βρίσκει ανακούφιση, λύση, βρίσκει κάτι διαφορετικό στην ποιήση πλέον ή έχει πάει σε πιο έτσι, πεζά δεδομένα?
1: Η ποιήση ήταν πάντα μια τέχνη, είναι αλήθεια, που αφορούσε την απέραντη μειοψηφία και όχι την πλειοψηφία. Αυτό σίγουρα παραμένει. Όμως η ποιήση σήμερα γίνεται λίγο περισσότερο επίκαιρη και πιο δραστική με έναν τρόπο, ίσως γιατί φέρει μέσα της ένα μήνυμα. Δηλαδή η ποιήση είναι ένα μήνυμα και ένα μήνυμα πολύ ισχυρό για μια άγρυπνη συνείδηση, αλλά και για την υπεράσπιση της ύπαρξης, που είναι και ό,τι πιο σημαντικό αφορά τη ζωή μας την ίδια. Δηλαδή υπερασπίζεται τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα η σημερινή εποχή, την οποία διακρίνεται από όλες τις γνωστές διαταραχές, μάλλον ο άνθρωπος έχει υποστεί τις διαταραχές λόγω της υπερτεχνολογικής εποχής μας. Οι διαταραχές αυτές έχουν να κάνουν με την ελλειμματική συγκέντρωση, με την ελάχιστη επικέντρωση σε πράγματα, σε τέλος πάντων βιβλία, τέλος πάντων πολυσέλιδα και όλα αυτά, όπου δεν, ίσως δεν τα καταφέρνει τόσο εύκολα όπως το παρελθόν. Επομένως η ποιήση που είναι τόσο σύντομη και όπως είπαμε έχει αυτό το στακάτο μέσα το στοιχείο, δίνει γρήγορα το μήνυμα
0: και το συγκεντρωτικό, έτσι,
1: το επόμενο ποίημα, ναι, κάπως έτσι. Αλλάζει η θεματική, οτιδήποτε, κάπως γρήγορα. Όλο αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολο στην ανάγνωση και πιο ουσιαστικό προς το μήνυμα που μεταφέρει.
0: Τώρα θα σας ρωτούσα αν υπάρχει ένα πιο αγαπημένο ποίημα από τις κρυμμένες να μας διαβάζετε. Θα θέλατε?
1: Βεβαίως. Σκέφτομαι να διαβάσω το, ίσως είναι το τελευταίο, ναι, το Winnie ξανά, εμπνευμένο από το «Οι ωραίες μέρες» του Μπέκετ, και μας το κλείνει η συλλογή. Winnie ξανά, κανείς να μην μου βλέπει να γερνώ, κανείς να μην μ' ακούει να πουσιάζω, μόνον η γη με καλαμάκι να με ρουφά μες στη χωμάτινη κοιλιά της. Εμένα την βυθισμένη, βαλτωμένη, την κρυμμένη στον αμόλοφο. Και η στάθμη των ημερών όλο ένα να ψηλώνει. Ο χρόνος χαρτοπόλεμος να κουβάζεται γύρω από τον λαιμό μου, κομμένος σε πολύχρωμο κομφετί. Ενώ το ήσυχο κουνέλι στο μυαλό μου ξαγρυπνά. Όμως εγώ τίποτα πια δεν θυμάμαι. Ευσεβή σύζυγος, πιστή ερωμένη, ενεργητική ακροάτρια ζωής,

0: της στο βασίλειο της Μαριονέτας.
1: Κυρία Κονέτη, πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.
0: Αυτό που ήθελα να πει, έτσι να συνοψίσω, είναι, συνοψίζει λίγο όλο το βιβλίο με έναν τρόπο, γι' αυτό και ήθελα να σπάσω το τέλος.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ και μοιραστήκατε μαζί μας τις κρυμμένες σας. Οι κρυμμένες οι οποίες κυκλοφορούν, εκδόσεις Μελάνη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε πολύ καλή συνέχεια και καλό τάξιδε στις κρυμμένες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τις ωραίες ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας η κυρία Έλσα Κορνέτη, μιλήσαμε για τις κρυμμένες, μιλήσαμε με τον κύριο Γεώργιο Ανδρέου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών για την σύνοδο κορυφής που διεξάγεται αυτές τις ώρες στις Βρυξέλλες. Μιλήσαμε με τον κύριο Παμενώνδα Χριστοφιλόπουλο για το άνοιγμα, για τα εγγένεια του Αλκαζάρ πάλι και την απόδοσή του στους κατοίκους και τους τουρίστες της Θεσσαλονίκης. Για κάποιο εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 8 αύριο το απόγευμα. Κλάνδης Μανολάς στους ήχους, Φόρης Σωτηράκης στις μουσικές, Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι ειδήσεις με τον Άλεξ Χρήστοφορ. Νίκη Φορίδη, συγγνώμη, και έρχεται και η Ελένη Μπαρβάκου να πάρει τα ηνία της επόμενης εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Νέα έκρηξη, η δεύτερη μέσα σε 10 μέρες, έγινε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil με θύματα 4 εργαζόμενους. Δύο συντηρητές υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Θριασίου. Οι άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Με ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναστέλει όλες τις εργασίες συντήρησης ως τη Δευτέρα, ενώ αστυνομία και επιθεώρηση εργασίας κάνουν έρευνες. Στην προηγούμενη έκρηξη, σε 9 του μήνα, είχαν σκοτωθεί δύο εργαζόμενοι και είχαν τραυματιστεί άλλοι τρεις. Έτοιμα διεύρυνσης του δημοσιονομικού τους χώρου ζήτησαν Ελλάδα και Ιταλία προκειμένου να ενισχυθούν οι πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Κομισιόν θεωρεί πως τα ισχύοντα μέτρα επαρκούν. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση, υπό τη στήριξη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θεωρώντας πως θα υπάρξει και περαιτέρω διαπραγμάτευση. Με τη μία κίνηση στο 1,5 ευρώ ένα λίτρο άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει ως τις 10 του Νοέμβρη. Άμεσα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις θα πρέπει να γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Ντεμπών, ζήτησε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου. Η παραγγελία απευθύνεται στους ιατροδικαστές, καθώς επελέγει ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για τις έρευνες. Στόπ στους πλητιστηριασμούς πρώτης κατοικίας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφασή του, αν κάποιος οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η πρώτη κατοικία του προστατεύεται. Η απόφαση αφορά μόνο σε οφειλές προς το δημόσιο, του ΣΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Από το μεσημέρι, αστυνομικοί και εισαγγελέας παρών των δύο δικηγόρων και με εντολή ανακριτή ερεύνησαν και πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκι που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τον χώρο αφαιρέθηκαν και άλλα στοιχεία, μεταξύ των οποίων

0: και δύο φιαλίδια που θα ελεγχθεί αν περίηγαν Annexate, το αντίδοτο της μυδαζολάμης που προκαλεί αναισθησία και καταστολή. 5 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το εφετείο κακουργημάτων σε πρώην υποξιωματικό του στρατού Ξηράς για κλοπή τόνων πετρελαίου από αγωγό καυσίμων. Ο καταδικασμένος εξαφανίστηκε από τα δικαστήρια και αναζητείται από την αστυνομία. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλοι 4 ή 2 με 6 χρόνια κάθριξης και οι άλλοι 2 με μικρότερες ποινές, εξαγοράσιμες και με αναστολή. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η γνωστή σε όλους ηθοποιός Μπέτι Βαλάση.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Νεφώσει αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει ο ήχος του ΘΙΤΑ FM 107,1. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Βραδάκι η Πέμπτης και από μόνο του αυτό αρκεί για να μας αλλάξει λίγο περισσότερο τη διάθεση. Ερχόμενοι στο στούντιο του ΘΙΤΑ FM αυτή την ώρα που είναι και πολύ ψηλά, σχεδόν αγγίζει τον ουρανό, έτσι εγώ το βλέπω. Η κίνηση στη Τζιμισκή είναι αρκετά αυξημένη και είναι και πάρα πολύ ωραία βραδιά για να κάνεις βολτίτσα. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτή τη βόλτα, τώρα που είμαστε στον προάγγελο της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, που ξεκινάει με τις καλύτερες διαθέσεις για τον περισσότερο κόσμο, γιατί θα φτιάξει ο καιρός, έτσι θα ανέβει η θερμοκρασία. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη βλέπω 23 βαθμούς Κελσίου. Μη μου λέτε ότι δεν είναι ωραίες οι καιρικές συνθήκες. Είναι υπέροχες, λίγο κρύο σήμερα και αύριο. Και το Σαββατοκύριακο και πάλι επιστροφή σε μια κανονικότητα. Δεν ξέρω αν τη λες και έτσι. Πάντως η θερμοκρασία θα ανέβει, ο καιρός θα γίνει και πάλι γλυκός και φθινοπορεινός. Και εμείς εδώ στον ΘΙΤΑ FM 107,1 θα τα λέμε τα βράδια από τις 9 ως τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι με βραδινές πτήσεις. Και έχουμε και πολλά να πούμε για ό,τι αφορά τη σημερινή μέρα, την επικαιρότητά μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλάζουν και ταινίες σήμερα στους κινηματογράφους. Και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουμε κάποιοι να ξαναβρίσκουμε αυτή την πολύ ωραία συνήθεια που λέγεται κινηματογράφος, ζεστά popcorn, κρύα αναψυχτικά, βόλτες με φίλους και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, καθώς φθινοποριάζει και καθώς αλλάζει η καιρική συνθήκη έξω. 15 του μηνός, χρόνια πολλά στο Λουκιανό, σε ακούτε σε αυτό το υπέροχο όνομα, χρόνια σας πολλά, για να μπούμε και λίγο στο mood το γιορτινό. Τρόποι επικοινωνίας, ένας και μοναδικός αλλά πολύ ωραίος, μέσω Viber 697 20 10 70. Στέλνετε ό,τι θέλετε.

έχω στη συνέχεια της εκπομπής μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το τι ταινίες βλέπουμε καθώς φθινοποριάζει, τι ταινίες βλέπουμε οι Έλληνες καθώς χειμωνιάζει και τι γίνεται το καλοκαίρι, γιατί έχει διαφορά, να ξέρετε. Τώρα που αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους και η καλοκαιρινή συνθήκη είναι σίγουρα πολύ μακριά, πολύ πίσω, αλλά πάμε με Scrooge. Καθώς σιγά σιγά θα χειμωνιάσει, από τις 13 Νοεμβρίου νομίζω και μετά βγαίνει αυτή η ταινία με τον Johnny Depp, και να αφήσουμε λίγο τις ταινίες γιατί μετά θα ασχοληθούμε με αυτό, με το τι μας αρέσει να βλέπουμε ανάλογα με τις εποχές του χρόνου, και να σας πάω στη φωτογραφία της στιγμής απόψε, δηλαδή τη δημοσκόπηση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγη ώρα, με διαφορά πρώτη Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά της. Μικραίνει η ψαλίδα ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ. Προβάδισμα λοιπόν που αγγίζει τις 15 ποσοστιαίες μονάδες, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση. Αναλυτικότερα, η κυβερνόσα παράταξη εκτιμάται ότι σε περίπτωση που γινόταν τώρα εκλογές, γι' αυτό μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, θα συγκέντρωνε ποσοστό της τάξης του 30,4%, εμφανίζοντας ελαφρά πτώση σε σχέση με τη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας ένα μήνα πριν. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται επίσης με πτώση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 15,8%, και σχετικά με τον περασμένο μήνα παραμένει τρίτο το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,4%. Ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Συμμαχία των Ελλήνων με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,6%, και κάτω από το μέσο όρο εισόδου στη Βουλή καταγράφονται το ΜέΡΑ 25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. Υπάρχουν αυτά τα αστάθμιστα, υπάρχουν αυτές οι αναφορές ως προς την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα με ποσοστό 30%, ακολούθει ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, ο Ανδρουλάκης με 7,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,6%, η Μαρία Καριστιανού με 3,4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2% και ο Γιάννης Βαρουφάκης με 1,7%. Τώρα πραγματικά εγώ, επειδή είμαι πάρα πολύ δύσπιστη σχετικά με όλα αυτά, με δημοσκοπήσεις, με μελέτες, με όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο δύσπιστη, αλλά πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να αναρωτιέμαι αν όλοι αυτοί που απαντάνε σε αυτά τα τηλέφωνα που τους παίρνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας τους, είσαι στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε: ναι, μάλιστα, είμαστε από αυτή την εταιρεία δημοσκοπήσεων και θέλουμε να μάθουμε ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν αύριο γίνονταν εκλογές. Επίσης, θέλουμε να μάθουμε ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Θα έλεγα αλήθεια. Δεν ξέρω. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να θυμώνω πάρα πολύ με όλα αυτά και να ρωτιέμαι αν όντως αυτή η φωτογραφία της στιγμής αποτυπώνει την αλήθεια της στιγμής, όπως τη λένε. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, λίγο μετά τις 9, αποτυπώνοντας όλη την ημέρα και ψάχνοντας και ήσυχες λύσεις για το βράδυ μας, που σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό. Έχουμε φτάσει ήδη στα 16 λεπτά μετά τις 9, η αγορά έχει κλείσει ήδη και ο κόσμος οδεύει σιγά σιγά προς τα καταφύγια του, δηλαδή τα σπίτια του.

Και έτσι, καθώς θα ξεκινήσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πόλη μας τώρα μέσα στο Νοέμβριο, λέγαμε πριν ότι ανάλογα με την εποχή επιλέγουμε και ταινίες. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, και αυτή είναι όντως μια σοβαρή έρευνα, γιατί απευθύνεται στις ταινίες που βλέπουμε, και εκεί δεν λέμε ποτέ ψέματα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να πούμε ψέματα. Όσοι αγαπάμε λοιπόν τα σινεμά, όταν έρχεται το φθινόπωρο και μπαίνουμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που ξεκινάνε και τα μεγάλα φεστιβάλ, ξεκινάει το φεστιβάλ στη Βενετία, ξεκινάει το φεστιβάλ στο Τορόντο, ήρθε πρεμιέρα στην Αθήνα, το φεστιβάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι ταινίες αποκτούν και μεγαλύτερο καλλιτεχνικό βάθος. Οπότε να ξέρετε ότι βλέπουμε κυρίως κοινωνικά και ψυχολογικά δράματα, καθώς κρυώνει και ο καιρός. Και βλέπουμε και ταινίες που στοχεύουν και σε βραβεία πολλές φορές. Και βέβαια, λόγω και του Οκτώβρη, που είναι παραδοσιακά μια μήτρα ταινιών τρόμου και σκοτεινών θρίλερ, βλέπουμε και πάρα πολλά θρίλερ στις κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες, που τώρα ουσιαστικά αναβιώνουν σε τις πολύ μεγάλες τους στιγμές, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξαναξεκινάει να μπαίνει σε αυτή την πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται σινεμά το βράδυ. Είτε είναι Παρασκευή, είτε είναι Σάββατο, είτε είναι Κυριακή. Βέβαια, όταν θα μπει ο χειμώνας, θα έχουμε για μια πολύ πιο πλούσια κινηματογραφική περίοδο, καθώς θα συνδυάσουμε και τις γιορτές των Χριστουγέννων με την αντίστροφη μέτρηση για τα βραβεία Όσκαρ, που σιγά σιγά ξέρουμε ποια θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινάμε να βλέπουμε περισσότερο χριστουγεννιάτικες ταινίες. Θα έχουμε και το Scrooge, νομίζω, που θα έχει πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου, οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε, να ακούσουμε και να ξαναπούμε για όλα αυτά. Ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι έτσι μήνας οσκαρικών ταινιών, αυτές που έχουν μπει σε αυτές τις διαδικασίες, οπότε οι αίθουσες κυκλοφορούν με τα μεγάλα φαβορί των βραβείων, ποιοτικές παραγωγές, βαθιά κοινωνικά θέματα, ιστορικά δράματα, και βέβαια ξεκινάμε μετά να μπαίνουμε και σε άλλα mood, περισσότερο χειμωνιάτικο, οπότε αυτή η περίοδος θεωρείται περισσότερο μεταβατική για τον κόσμο. Πάντως, όσο ο καιρός δεν θα κρυώσει την άλλη εβδομάδα, το είπαμε, 23 βαθμούς θα έχουμε Δευτέρα και Τρίτη, αλλά όσο θα μπαίνουμε σε αυτό το χειμωνιάτικο, το πιο φθινοπορεινό mood, θα μας αρέσουν και περισσότερο αυτού του είδους οι ταινίες, σιγά σιγά να τις βλέπουμε και να τις απολαμβάνουμε. Θέτε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η Ελένη Μπαρμπάκου στην παραγωγή και στην παρουσίαση. Στην επιλογή των τραγουδιών ο Φώρης Σωτηράκης, και πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Και μια που αναφερθήκαμε στον κινηματογράφο και στις ταινίες, να σας πω για μια ταινία που μέσα από τις διηγήσεις τριών οδηγών ταξί, αλλού ο δρόμος λέγεται ο τίτλος της, ξεκινάει στις κινηματογραφικές αίθουσες 22 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη ταινία της Ειρήνης Βουρλού με ένα πορτρέτο μιας σύγχρονης πόλης, της Αθήνας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Υπομένω μέσα από μια εσωτερική και εξωτερική ζωή τριών βετεράνων οδηγών ταξί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες, μ' αρέσουν πολύ αυτές οι ταινίες και πάντα θέλω να τις προτείνω, γιατί τρεις διαφορετικοί οδηγοί με τη δική τους ιστορία ο καθένας, οι οποίοι διασχίζουν μια πόλη όχι μόνο όμως για να βιοποριστούν, τρεις σιωπηλοί ονειροπόλοι που κινούνται μέσα σε ένα τοπίο ανθεκτικότητας, μνήμης και προσμονής. Να πούμε ότι είναι 82 λεπτά η διάρκεια αυτής της ταινίας, όπου όταν τη δεις νομίζεις ότι κάνεις τη διαδρομή μαζί με αυτούς τους ταξιτζίδες. Από τη θέση του θεατή λοιπόν μεταφερόμαστε στη θέση του επιβάτη και συναντάμε αυτούς τους τρεις επαγγελματίες που μοιράζονται μαζί μας μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Η διαφορά όμως είναι ότι δεν τους έχει καταπιεί αυτή η καθημερινότητα, γιατί παραμένουν πολύ ονειροπόλοι, όσο και αν περιμένουν να βγουν και στη σύνταξη μέσα από το ταξί. Και βέβαια να πούμε ότι μέσα από αυτή την περίεργη ιστορία αυτών των τριών διαφορετικών ανθρώπων, μια διαδρομή ζωής ανάμεσα στο τιμόνι, ανάμεσα στο τραγούδι. Συνήθως οι ταξιδιώτες ακούνε και πάρα πολύ ραδιόφωνο. Έτσι είναι. Μπαίνει ο πελάτης και ακούνε ραδιόφωνο, ακούνε πάρα πολύ μουσική. Ακούνε όμως και τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο ταξί. Και είναι ίσως μία από τις ωραιότερες ταινίες που μπορείτε να δείτε, γιατί θα σκεφτείτε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην πόλη, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στη ρουτίνα, μέσα σε αυτό που μας εξοργίζει πολλές φορές, αλλά έχουμε συμφιλειωθεί μαζί του για να επιβιώσουμε όλοι μαζί.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr.

Ακριβώς στα μισά του Οκτώβρη, στο βράδυ της Πέμπτης, στους 16 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Θήτα FM στα ραδιόφωνά σας. Μας ακούτε από όπου οι διαδικτυακές πύλες φιλοξενούν και τους ήχους μας. Και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 697-720-1070. Εκεί που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα και ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ που πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Λοιπόν, έχω να σας πω γιατί την οργισμένη νέα γενιά που την έχουμε πολύ συχνά κακοχαρακτηρίσει μεγαλύτερη, ότι είναι μια γενιά ψηφιοποιημένη, μια γενιά ακινητοποιημένη στο κινητό της με το πολύ εύστοχο ακίνητες ζωές σε κινητά τηλέφωνα επάνω καταγεγραμμένες, αλλά αυτή η ψηφιοποίηση έχει φέρει και κάτι πολύ διαφορετικό. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη νέα γενιά να αρχίζει να επαναστατεί λόγω της οικονομικής κρίσης κυρίως, χωρίς φόβο και να είναι έτοιμη να βγει στους δρόμους. Όπως ακριβώς ξεκίνησε όλη αυτή η επαναστατική ιδέα από αυτής της γενιάς, τη ξεκίνησε από την Ισπανία και τώρα πια πάει και μέχρι την Γαλλία, πάει και μέχρι την Ελλάδα, πάει και μέχρι την Ινδία, μέχρι το Βέλγιο, μέχρι τη Βραζιλία, παντού αυτή η νέα γενιά φαίνεται να αρχίζει να επαναστατεί, κυρίως γιατί έχει χαρακτηριστεί και τεμπέλικη από πάρα πολλούς. Είναι μια γενιά λοιπόν που φαίνεται να είναι αγανακτισμένη από τις ζωές της. Είναι η γενιά που έχει δει τους γονείς της να περνάνε την χειρότερη οικονομική κρίση από το 2010 και μετά. Είναι η γενιά που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ όντως με το κινητό και με την ψηφιακή εποχή. Έχει μεγαλώσει και με τη μοναξιά όλων αυτών των κόσμων, οι οποίοι νομίζω ότι συχνά έχουν χαρακτηριστεί από εμάς τους μεγαλύτερους όντως σαν κόσμοι ανύπαρκτοι. Από την άλλη όμως, κοιτάξτε τι κάνουν. Αυτή η γενιά έχει αρχίσει και βγαίνει στους δρόμους. Από την Ισπανία ως τη Γαλλία και από την Αλβανία, το Βέλγιο, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Ελλάδα, για να διεκδικήσει αυτά που φαίνεται να τις έχουν στερήσει. Οι μαθητές είναι στο δρόμο στη Γαλλία. Οι φοιτητές είναι στο δρόμο στην Ισπανία. Οι φοιτητές επίσης ήταν στο δρόμο και στην Ελλάδα προχθές. Αντιμέτωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα έξω, με τα πανεπιστήμια, με τις σχολές τους, με τα προβλήματα που έχουν στην επιβίωσή τους. Σήμερα τελείως τυχαία σε μια κολόνα είδα ένα νοικιαστήριο στη γειτονιά μου. Εντάξει, είμαι σε μια περιοχή που έχει κόσμο, έχει κίνηση. Κινείται κοντά στο μετρό. Βλέπω λοιπόν, ενοικιάζεται διαμέρισμα 70 τετραγωνικών, τιμή 700 ευρώ. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι τώρα, και ήταν και άνευ μεσίτη το συγκεκριμένο, γιατί ήταν από ιδιώτη, πόσο μπορεί να αντέξει ένα σπίτι, ένας φοιτητής ή δύο φοιτητές. Πάντως είναι παρήγορο ότι όλο αυτό εκεί έξω αρχίζει να δραστηριοποιεί λίγο παραπάνω τη νέα γενιά και να μην αποχαυνώνεται μόνο στο κινητό.

διαβάζω ότι κάποια μηνύματα που έχουν έρθει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει, ορισμένοι από το ακροατήριό μας είναι απίστευτοι με αυτά που γράφουν. Συνυπογράφω σε αρκετά. Καλώς ήρθατε στον Fit FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρπάκου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 με τις βραδινές μας πτήσεις. Μια κοινωνία λοιπόν που η νέα γενιά φαίνεται να μην έχει πια αυτή την ανοχή ή την ανεκτικότητα σε πράγματα τα οποία δεν αντέχονται άλλο και δεν μπορεί άλλο ένας σύγχρονος άνθρωπος να επιβιώσει και να ζητήσει κάτι παραπάνω από τη ζωή του και κάτι καλύτερο για το αύριο. Έχουμε φτιάξει ένα κόσμο όλοι μας που μέσα σε αυτόν επιβιώνουμε τις περισσότερες φορές, αλλά σιγά σιγά οι νέοι θα αποδείξουν ότι δεν μας αξίζει αυτός ο κόσμος. Από ό,τι φαίνεται αρχίζουν να κινούνται, αρχίζουν όλο και περισσότερο να νιώθουν ότι έχουν τη δύναμη στα χέρια τους να αξιοποιήσουν τη ζωή τους με καλύτερες συνθήκες. Ένα παγκόσμιο λοιπόν κίνημα που ξεκινάει από τους νέους, από την Ευρώπη και από κάθε μέρος της γης και φτάνει σιγά σιγά

και αυτή η είδηση που με έχει προβληματίσει από πολύ νωρίς το πρωί, που την ακούω συνεχώς και στα κανάλια. Αυτή η είδηση που έρχεται από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη, και αφορά αυτή την ηλικιωμένη κυρία, η οποία είχε 4.766 λίρες και χρυσαφικά, δηλαδή αξία περίπου 4,7 εκατομμύρια, σε ένα διαμέρισμα τα είχε αυτά. Η μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης, που τώρα καλείται να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αξία των λιρών που άρπαξαν οι δράστες ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Εννοείται ότι το ήξεραν, εννοείται ότι ήταν όλο αυτό ένα πολύ πολύ στημένο κόλπο και δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουν σε αυτή τη συγκεκριμένη ηλικιωμένη, να ήταν τόσο τυχεροί που να φτάσουν σε τέτοια αλεία, έτσι, να πέσουν σε τέτοιο λαβράκι. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στο σπίτι της γυναίκας και δήλωσαν ότι είναι από τη ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Και αφού της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες στην περιοχή και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, ώστε η ίδια να πάθει και ηλεκτροπληξία. Η ηλικιωμένη γυναίκα, λοιπόν, όπως της είπαν, αυτό έκανε. Έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο, όμως για την ασφάλειά της θα πρέπει να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών χρυσταφικά κοσμήματα, λίρες, ό,τι είχε, σε ένα άλλο χώρο εκτός δωματίου που θα έμπαινε για να μην κινδυνεύσει από τις υποτιθέμενες εργασίες. Η ηλικιωμένη, λοιπόν, τοποθέτησε 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσταφικά μέσα στις σακούλες. Και βέβαια, αφού την έπεισαν γι' αυτό, η ηλικιωμένη βγήκε το διαμέρισμα, οι λίρες έκαναν φτερά. Και η αξία τους υπολογίζεται 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει και έναν εκνευρισμό, όπως καταλαβαίνετε, στην ελληνική αστυνομία, που βλέπει τις συμμορίες αυτές να δρούν ασταμάτητα. Τώρα, ηλικιωμένη, 4,7 εκατομμύρια στο σπίτι σε λίρες. Έχω πολλά μες στο μυαλό μου που σκέφτομαι. Αν τα πω, να μην τα πω, δεν ξέρω. Φίτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11, βραδινές πτήσεις ακούτε. Ωραίο ταξίδι κάνουμε και απόψε.

Λοιπόν, να πάμε και σε μια χρηστική είδηση για την 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και τις λεωφορειακές γραμμές το Σάββατο. Η απόφαση έχει πάρθει, το λέμε από σήμερα, στο πλαίσιο της δράσης Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, και το Μετρό Θεσσαλονίκης και όλες οι λεωφορειακές γραμμές του ΑΣΤ, η ΝΙ ΙΟΤΑ, η ΝΙ 1, συγγνώμη, η 14, η 27 και η 32, καθώς οι γραμμές του ΚΤΕΛ, το 58 και το 66, θα λειτουργήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Και όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, στηρίζει τη μεγάλη πανελλαδική δράση για την 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα και συμβάλλει στην ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά την νυχτερινή διασκέδαση. Και μακάρι αυτό να το είχαμε και λίγο πιο συχνά. Το μήνυμα της βραδιάς θα είναι ξεκάθαρο: αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, και προγραμματίζουμε την επιστροφή μας πριν ξεκινήσει η έξοδος, και επιλέγουμε βεβαίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τον οδηγό της παρέας να δεσμεύεται να παραμείνει νυφάλιος, καταλήγει. Για το δεύτερο δεν είμαστε πάντα σίγουροι, αλλά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς είμαστε πάντα σίγουροι, τα χρησιμοποιούμε και μακάρι να ήταν κάθε Σάββατο όλα τα λεωφορεία αυτά στη διάθεσή μας όταν γυρνάμε μετά από τη διασκέδαση, κάποιοι που πίνουν λίγο περισσότερο να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Γιατί είναι και ωραία συνθήκη, έχει και ωραία παρέα, είναι και ωραίο να μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο, να μπαίνεις μέσα στο αστικό, να μπαίνεις και μέσα στο μετρό, καταλαβαίνεις και τον κόσμο. Έχει και μια πολύ ωραία, έτσι, αφουγκάζεσαι και λίγο τι συμβαίνει στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να είσαι μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα μετά από μια νυχτερινή έξοδο. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, οπότε 17 του μηνός, μεθαύριο Σάββατο, μπαίνουμε μετά τη βραδινή μας έξοδο στα λεωφορεία του ΑΣΤ που θα λειτουργούν όλη τη νύχτα και φυσικά στο μετρό.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης που σας ενημερώνει. Είναι καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ με ζωντανό πρόγραμμα στον αέρα της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων. Ερχόμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.

0: Η ώρα στον Φίτα FM. Είναι 10.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Άλλη μια έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil με θύματα 4 εργαζόμενους. 2 συντηρητές υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Θριασίου. Οι άλλοι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Με ανακοίνωση είδηση, η Motor Oil αναστέλει όλες τις εργασίες συντήρησης ως τη Δευτέρα, ενώ η αστυνομία και οι επιθεώρες εργασίας έκαναν έρευνες. Άλλη μια έκρηξη είχε γίνει σε 9 του μήνα στο διελιστήριο, από την οποία είχαν σκοτωθεί 2 εργαζόμενοι και τραυματιστεί άλλοι 3. Έτοιμα διεύρυνσης του δημοσιονομικού τους χώρου ζήτησαν Ελλάδα και Ιταλία από την Κομισιόν, προκειμένου να ενισχυθούν οι πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως τα ισχύοντα μέτρα επαρκούν. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, θεωρώντας πως θα υπάρξει και περαιτέρω διαπραγμάτευση. Με τιμή κίνηση στο 1,5 ευρώ ένα λίτρο, άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει ως τις 10 του Νοέμβρη. Άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις θα γίνουν οι εκταφές των νεκρών της τραγωδίας των Ντεμπών, σύμφωνα με αίτημα της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνας Παπαϊωάννου. Στόπ στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφασή του, αν κάποιος οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η πρώτη κατοικία του προστατεύεται. Η απόφαση αφορά μόνο σε οφειλές προς το δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Από το μεσημέρι, αστυνομικοί και εισαγγελέας παρόντων 2 δικηγόρων και με εντολή ανακριτή ερεύνησαν και πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Από τον χώρο αφαιρέθηκαν και θα εξεταστούν και άλλα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και 2 φιαλίδια που θα ελεγχθεί αν περινήχαν Annex 8, το αντίδοτο τη

0: πεντασβολάμης που προκαλεί αναισθησία και καταστολή. 5 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το εφετείο κακουργημάτων σε πρώην υποξιωματικό του στρατού Ξηράς για κλοπή τόνων πετρελαίου από γωγοκαυσίμων. Ο καταδικασμένος εξαφανίστηκε από τα δικαστήρια και αναζητείται από την αστυνομία. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλοι 4, οι 2 με 6 χρόνια κάθριξης και οι άλλοι 2 με μικρότερες ποινές εξαγοράσιμες και με αναστολή. 35χρονος Σκοπιανός οδηγός βιντεοφόρου τραυματίστηκε πέφτοντας από ύψος 2,5 μέτρων από πλατφόρμα στο λιμάνι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 70 κιλά κάναβης μετέφερε με νοικιασμένο αυτοκίνητο άντρα στην Εγνατία Οδό όταν σε έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν τα ναρκωτικά και συνελήφθη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου για αύριο. Η πρόβλεψη αναφέρει ασθενείς βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 9 ως τους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη καλησπέρα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης και όπου φτάνει ο ήχος του ΘΕΤΕΦΕ με 107,1. Είμαι η Ελένη Παρπάκου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Έχουμε μία ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Θα τη γεμίσουμε με υπέροχες μουσικές, να υποδεχτούμε το βράδυ της Πέμπτης που είναι σαφώς πιο χαλαρό από τα προηγούμενα και να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Έλεγα πριν για αυτή την απίστευτη υπόθεση με τη Λία, αυτών που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ εδώ στη Θεσσαλονίκη με τις 4.000 τόσες λίρες και τα 5, τόσα εκατομμύρια ευρώ που ζαλίζουν και μόνο που το σκέφτεσαι, και να ρωτιέμαι πόσο πιο μπροστά πια έχει πάει το έγκλημα από ότι είναι η αστυνομία και πόσα ακόμα θα δούμε, πόσα ακόμα θα ακούσουμε. Αλλά για να σας αφήσω λίγο έτσι πιο χαλαρούς και να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με λίγο πιο ανέμελη διάθεση, θέλω να σας πω ότι αν έχετε οικονομικό πρόβλημα και πιστεύετε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείτε να βρείτε ποτέ τη λύση του, έχω τη λύση. Την έχω τη λύση, και αν πιστεύετε σε αυτές τις περίεργες αλόκοτες ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται με 2.500 ευρώ το μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να το κάνεις, μπορείς να πας στην Ανταρκτική. Αν μπορείς να πας, να ξέρεις ότι έχεις αυτό το μισθό, 2.500 ευρώ το μήνα, προσφέρει εργασία η εταιρεία αυτή στην Ανταρκτική για 5 μήνες με έξοδα καλυμμένα, ταξίδι, διαμονή, φαγητό αλλά και συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές. Οπότε μια πιθανή εργασία σε ένα μέρος που θα είσαι περιτριγυρισμένος ή περιτριγυρισμένη από χιόνι, πιγκουίνους και πάγο δεν είναι ιδανική δουλειά. Ωστόσο, αυτή η φιλανθρωπική βρετανική οργάνωση που βρίσκει τη δουλειά αυτή σε ενδιαφερόμενους δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό το απομακρυσμένο περιβάλλον με μηνιαίο μισθό, ακούστε, 1.700 με 2.500 ευρώ ανάλογα με τη θέση. Να πούμε ότι στα ΣΥΝ βεβαίως είναι ότι καλύπτει όλα τα έξοδα και το σπίτι που θα μείνεις και όλα τα υπόλοιπα, αλλά να πούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολες οι συνθήκες, γιατί η δουλειά απαιτεί αριθμητική. Ο οργανισμός επιλέγει κάθε σεζόν μια μικρή ομάδα 4-5 εργαζομένων που πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά καθήκοντα, δηλαδή την κύρια εξυπηρέτηση που περιλαμβάνει εξυπηρέτηση τουριστών, ενημέρωση, ιστορία της περιοχής και βέβαια το ταχυδρομείο των πιγκουίνων που διαχειρίζεται δεκάδες αποστολές κατά τη διάρκεια κάθε σεζόν και σφραγίζονται χειροκίνητα πριν αποσταλούν. Κατοικούν στο νησί αυτοί οι πιγκουίνοι. Ο στόχος είναι η συλλογή δεδομένων. Να μην σας κουράζω και να σας πω πάρα πολλά. Κρατήστε ότι περίπου το 95% των φωλιών που υπάρχουν μέσα εκεί περιέχει αυγά. Οπότε εσείς θα πρέπει να καταγράφετε πόσοι ακριβώς πιγκουίνοι ζουν στην Ανταρκτική. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο μια έτσι καταγραφή απλή. Πρέπει να μπαίνετε στις φωλιές, να βλέπετε τα αυγά, να υπολογίζετε πόσα από αυτά θα γίνουν πιγκουίνάκια και πόσα από αυτά θα βγουν, πόσα θα επιβιώσουν και πόσα όχι. Να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό απαιτεί απομάκρυνση του χιονιού, μεταφορά κυβωτίων βάρους 15 κιλών και εκφόρτωση προμηθειών από τα πλοία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνονται, αλλά ο μισθός 2.500 ευρώ το μήνα. Που εδώ δεν θα δίνουν ό,τι και να κάνεις. ΘΕΤΕΦΕ με 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις και με ωραίες περίεργες ειδήσεις.

Fit FM 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως από ποιο μέρος της γης μπορείτε να μας ακούτε, σε όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας. Στο 697-720-1070 στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber δωρεάν. Και συνεχίζω εγώ τώρα τις περίεργες και παράξενες ειδήσεις, διότι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις ότι θα ξεσπάσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και πότε θα γίνει αυτό. Είναι αρκετά κοντά, έχω να σας πω, σύμφωνα με αυτά που η τεχνητή νοημοσύνη εκτιμά, γιατί και εδώ έχει βάλει το χεράκι της. Δεν είναι άμεσος ο κίνδυνος, αλλά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μέσα στα χρόνια που έπονται, μιας μεγάλης σύγκρουσης δηλαδή, η οποία θα φτάσει από την περίοδο του 2028, σε δύο χρόνια από τώρα θα κλιμακωθεί και θα τελειώσει το 2035. Για παραπάνω από 80 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ηγέτες του κόσμου προσπαθούν συνεχώς να αποτρέψουν μια υποτιθέμενη παγκόσμια σύραξη. Το 2023 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Με την τεχνητή νοημοσύνη όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Και η απάντηση έρχεται από το 2028 μέχρι το 2035. Η απάντηση λέει ότι ναι, θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα να αρχίσουν, να γίνονται πολύ ανησυχητικά. Αυτά τα χρόνια αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση, μια παγκόσμια σύγκρουση, θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κάτι μεγαλύτερο, ενώ αν έπρεπε να προβλέψουμε την ημερομηνία, θα λέγαμε ότι είναι γύρω στον Οκτώβρη του 2030. Δηλαδή, δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά, έχω να σας πω. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρει πως κάτι τέτοιο προς το παρόν είναι εξαιρετικά αβέβαιο, μιας και τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε λίγους μήνες ή μέσα και σε λίγα χρόνια. Σαν τις καφετζούδες μου κάνουν αυτοί η τεχνητή νοημοσύνη. Σαν να είναι δηλαδή κάτι, ναι, μπορεί, αλλά ίσως και δεν ξέρουμε. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει, μπορεί να βγει και ο ήλιος. Ποτέ δεν μας δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση. Τώρα θα μου πεις, τεχνητή νοημοσύνη τι είναι? Ένας όγκος τεράστιων πληροφοριών, τις οποίες δεν μπορεί να επεξεργαστεί το ανθρώπινο μυαλό μέσα σε δευτερόλεπτα. Μπαίνουν εκεί οι πληροφορίες, μπαίνουν μέσα και το αποτέλεσμα βγαίνει. Πόσο μπορείς να την εμπιστευτείς πια?

Και από το πεντακάθαρο διαμάντι της φωνής της Adele, Skyfall, εμείς δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις έχουμε όλοι μας. Ένας ρόλος ξεχωριστός. Γίνεται χαμός τώρα στις οντισιών αυτόν τον καιρό. Από τον Σον Κόνερι μέχρι τον Ντάνιελ Γκρέκ. Μόλις 6 ηθοποιοί έχουν υποδηθεί επίσημα των 07 σε σειρά κινηματογραφικών ταινιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλλάξει πολλούς πρωθυπουργούς. Διπλώς οι άνθρωποι έχουν περπατήσει στη σελήνη, αλλά να πούμε ότι ο επόμενος James Bond δεν ξέρουμε ποιος θα είναι και βέβαια δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πρόσωπα. Μεγάλο είναι το ερώτημα. Ανάμεσα σε αυτούς, μέσα στους επόμενους μήνες θα μπουν σε οντισιόν πάρα πολλά σπουδαία πρόσωπα από τους νέους ηθοποιούς, οι οποίοι φαίνεται να θέλουν και να θέλουν πάρα πολύ. Έχουν προσθεθεί πάρα πολλά ονόματα στη λίστα και φαίνεται ότι νωρίτερα φέτος θα βγει το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι η ανακοίνωση έρχεται, ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές οντισιόν, έχουν ολοκληρωθεί άλλες τόσες. Άλλοι λένε ότι θα είναι Αυστραλός, άλλοι λένε ότι θα είναι Γάλλος, άλλοι λένε ότι θα είναι Βρετανός. Σημασία έχει ότι θα ανακοινωθεί ο επίσημος νέος James Bond και βέβαια να πούμε ότι όλα είναι μπροστά μας και περιμένουμε με αδημονία τη νέα ταινία για να τη χαρούμε για μια ακόμα φορά.

Είναι απίστευτα αυτά που διαβάζω, αυτά που δεν μπορώ να διαχειριστώ πλέον την επικαιρότητα. Τι να σας πω. Λοιπόν, λίγαμε πριν για τη γιαγιά που είχε μέσα στο σπίτι εκείνες τις λύρες και τις άρπαξαν κάποιοι που υποτίθεται ότι ήθελαν να την προστατεύσουν από την ηλεκτροπληξία οι άνθρωποι της ΔΕΗ. Και τώρα έχουμε μια νέα πάτη, διαστημική αυτή τη φορά ήταν οι απατεώνες, οι οποίοι τι έκαναν. Θα περάσει δορυφόρος της εφορίας, είπαν σε γυναίκα στη Λαμία, όπως ακριβώς θα ακούσατε. Θα περάσει δορυφόρος της εφορίας. Και τις άρπαξαν χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ. Θύμα μια γυναίκα που δέχτηκε τηλεφώνημα στην κατοικία της το απόγευμα της Πέμπτης σήμερα, στο Αμούρι Λαμίας, 76 ετών η κυρία, η οποία από ό,τι φαίνεται πίστηκε από τους επιτίδιους και την εξαπάτησαν με τη δικαιολογία του δορυφόρου της εφορίας. Οι δράστες απέσπασαν χρυσαφικά αξίας πάνω από 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και εξαφανίστηκαν με το αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε βέβαια ότι η γυναίκα βρισκόταν στην κατοικία της στο Αμούρι της Λαμίας με το σύζυγό της, όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από αγνώστους που την έπεισαν ότι ένας δορυφόρος της εφορίας επρόκειτο να περάσει πάνω από την περιοχή και να τα καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια και δεν είχαν δηλωθεί. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την ανησυχία που προκάλεσαν, κατάφεραν να παραπλανήσουν την ηλικιωμένη και να την οδηγήσουν στην παράδοση των πολύτιμων αντικειμένων. Γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, ένα άτομο εμφανίστηκε στην κατοικία του. Μην κοιτάτε που τα διαβάζω έτσι. Αλήθεια είναι, γίνανε σήμερα το απόγευμα στη Λαμία. Το ηλικιωμένο ζευγάρι βγήκε, παρέλαβε τα χρυσαφικά της κυρίας, αυτό το άτομο το οποίο εμφανίστηκε. Αμέσως μετά ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, επιβαίνοντας σε ένα μαύρο Σκόντα Οκτάβια, στο οποίο επέβαινε ένα ακόμα άτομο. Το όχημα έχει καταγραφεί όμως από τις κάμερες ασφαλείας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, συγκεντρώνουν πληροφορίες. Το κόλπο του δορυφόρου της εφορίας έχει ξαναχρησιμοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026 στη Βιωτία, όταν μια 90χρονη έχασε περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Θα περάσει ο δορυφόρος της εφορίας στο καινούριο κόλπο που έχουν εφεύρει επιτίδη. Είπαμε, πάντα ένα βήμα μπροστά. Από την αστυνομία, πάντα ένα βήμα μπροστά. Στην FM 107,1 πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως με το τραγούδι και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο των βραδινών πτήσεων εδώ στο Θήτα FM.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.

Μεγάλη καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει ο ήχος του Fit FM 107,1 στα ραδιόφωνα της πόλης. Και αν βρίσκεστε πολύ, πολύ πιο μακριά, υπάρχουν όλες οι διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους του Fit FM καθημερινά. Η επικοινωνία μας καθημερινή μέσω Viber στο 697-720-1070. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε από φωτογραφίες, από μηνύματα, από θέματα που θέλετε να σχολιάσουμε, από πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας και θέλετε να τα επικοινωνήσετε. Ή απλά για να μας πείτε μια καλησπέρα και ότι είστε εδώ. Σας έλεγα πριν από το περιστατικό αυτό, το απίστευτο περιστατικό που συνέβη στη Λαμία και πριν από λίγη ώρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αυτό το ζευγάρι, οι οποίοι είχαν χρήματα στο σπίτι και δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο που τους είπε θα περάσει ο δορυφόρος της εφορίας από πάνω και θα τους πιάσει για αυτά τα δήλωτα εισοδήματα, υποτίθεται, και σε όλη την περιοχή. Και βγήκαν έτσι, άφησαν τα χρήματά τους σε έναν άγνωστο. Αυτός έφυγε με ένα μαύρο σκόντα και εξαφανίστηκε. Βέβαια, θα βρεθεί ο συγκεκριμένος, διότι έχουν καταγραφεί μέσω της κάμερας τα στοιχεία και του αυτοκινήτου, οπότε λίγος πολύ τα πράγματα δεν θα πάνε ακόμα πιο μακριά. Σημασία έχει για το πόσο εύπιστοι πια γινόμαστε, όχι μόνο σε μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και σε μικρότερες, το έχουμε δει αυτό, πόσο εύπιστοι μπορεί να γίνουμε απέναντι σε ένα τέτοιο περιστατικό. Να μας πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μας πει ότι κινδυνεύουμε από κάτι, να το πιστέψουμε, όπως η κυρία το μεσημέρι με την ηλεκτροπληξία, ή αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων με το δορυφόρο της εφορίας. Και πόσα ακόμα θα εφεύρουν αυτοί οι σύγχρονοι επιτίδοι, όπως λέγονται, οι οποίοι έχουν βρει μια χαρά, έναν τρόπο, τον δρόμο, την τρομοκρατία, να αφήνουν τα ανυποψία στα θύματα τους εντελώς γυμνά από κάθε λογική και να κάνουν αυτό που ακριβώς τους λένε, σαν πυθύνια όργανά τους. Να αφήνουν χρήματα, κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους ή ακόμα στη χειρότερη περίπτωση, αυτή τη σημερινή, να τους τα παραδίδουν στα χέρια και να φεύγουν αυτοί και να κάνουν και φτερά. Και όλα αυτά με αυτές τις απίστευτες δικαιολογίες που δεν μπορώ να διανοηθώ. Τι παθαίνει το ανθρώπινο μυαλό, πώς μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή και το αφήνει αυτό να συμβαίνει.

Και καθώς το βράδυ προχωράει στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, σας έχω και άλλη δουλειά που μπορείτε να κάνετε, να ξέρετε. Μετά από την Ανταρκτική και τους πιγκουίνους, σας έχω και άλλη δουλειά. Τώρα αμοιβή 2.000 ευρώ δεν είναι καθόλου άσχημα όμως, αν κρίνεις τους μισθούς στην Ελλάδα, έτσι. Ένα μέσο μισθό στην Ελλάδα. Οπότε και εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς κάθε μήνα. Τι θα κάνετε, θα μυρίζετε νησιά. Πώς θα μου πεις θα γίνει αυτό? Λοιπόν, ακούστε. Η Φιλανδία προσφέρει δωρεάν διαμονή, ικανοποιητική αμοιβή για μια εβδομάδα εργασίας, όποιον αναλάβει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο project. Δηλαδή, αν σκέφτεστε μια αλλαγή στη ζωή σας ή αναζητάτε έναν προορισμό με εντελώς διαφορετικό αέρα, η Φιλανδία προσφέρει και μια μοναδική εμπειρία που είναι όντως μοναδική. Δηλαδή, ο οργανισμός τουρισμού του αρχιπελάγους Τούρκου ζητάει το να πάτε εκεί και να κάνετε έναν υποψήφιο, ζητάει τέλος πάντων, που μπορεί να ταξιδέψει σε παραδεισένια νησιά της χώρας, να προσφέρει δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ μόλις 7 μέρες εργασίας μέσα στο μήνα. Ποια είναι όμως τα καθήκοντα αυτής της εργασίας, έχω να σας πω. Η μόνη βασική προϋπόθεση είναι να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια μυρωδιές και αρώματα, οπότε πρέπει να είστε σε πολύ καλή κατάσταση στην όσφρηση του περιβάλλοντος των νησιών. Η δουλειά προφανώς δεν περιορίζεται σε μια απλή περιγραφή, αλλά απαιτεί την καταγραφή, την αξιολόγηση των αρωμάτων της θάλασσας και των πευκοδασών και του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζάκια. Τώρα, φρέσκο ψωμί, αέρας και καπνός από τα τζάκια, μυρωδιά των αρωμάτων της θάλασσας και των πευκοδασών. Ήδη εμένα με έχει πείσει αυτή η αγγελία, πρέπει να σας πω. Αν έχετε και εσείς την κατάστασή σας της όσφρησης σε πολύ καλή κατάσταση, νομίζω ότι φεύγουμε, παιδιά, και πάμε. Πρέπει να είμαστε άνω των 18, να μιλάμε άπτεστα αγγλικά. Εδώ λίγο. Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι θα βρούμε, κάτι θα κάνουμε. Για να δηλώσει κάποιο συμμετοχή, πρέπει να έχει δημοσιεύσει ένα σύντομο βίντεο στο TikTok που θα μυρίζει το αντικείμενο και θα περιγράφει το αρώμά του για να καταλάβουν αν μπορείς να το κάνεις ωραία. Αν δηλαδή δίνεις λεπτομέρειες, αν το πουλάς ωραίο όλο αυτό. Και βέβαια φεύγουμε μετά για Φιλανδία και για 2.000 ευρώ το μήνα. Και τι κάνουμε? Μυρίζουμε τη φύση. Και άμα το δεις και λίγο πιο λογικά, είναι και πολύ ωραία δουλειά, γιατί έχουμε χάσει τα αρώματα πλέον στη σύγχρονη εποχή. Οπότε γιατί όχι, για να το ξανασκεφτούμε όλοι.

Και δεν μπορώ λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής να μην αναφερθώ στην Πέττη Βαλάση, την αγαπημένη σε όλη την Ελλάδα Αλεξάνδρα, που έφυγε από τη ζωή στα 89 της, περνώντας τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής της σε ίδρυμα. Το 2025, να πούμε ότι είχε μιλήσει σε πολλές εκπομπές για τη ζωή της. Ήταν λίγο πριν το τέλος της. Σταμάτησε να τρώει. Σιγά σιγά είχε χάσει και την αγάπη της για τη ζωή. Κοιτούσε το ταβάνι. Ήταν συνέχεια μπροστά σε μια τηλεόραση. Δεν έτρωγε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και βέβαια ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, όπως λένε οι άνθρωποι που έμειναν μέχρι το τέλος μαζί της. Η Πέττη Βαλάση, η αγαπημένη μας Λοξάνδρα, νομίζω ότι οι παλιότεροι την είχαμε δει σίγουρα σε αυτό το σύριαλ το εκπληκτικό, που ήταν ένα σύριαλ γεμάτο από μυρωδιές, γεμάτο από ιστορία, γεμάτο από εικόνες, γεμάτο από ωραίες οικογενειακές στιγμές, με αυτή τη θαλπορή, με αυτή τη ζεστασιά. Την έβλεπες και ένιωθες ότι ήταν δύο φτερούγες ανοιχτές και προστατευτικές απέναντι στην οικογένεια, στο θεσμό της οικογένειας γενικότερα. Μια υπέροχη γυναίκα, μια υπέροχη ηθοποιός που έφυγε λοιπόν σήμερα και στα 89 της χρόνια. Ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι με τον Τίτο Βανδύ, και από τότε που έφυγε εκείνος άλλαξε και η ζωή της, άλλαξε και ο τρόπος που έβλεπε τα πράγματα, απομονώθηκε περισσότερο, έχασε το μεγάλο έρωτα της ζωής της και τον συνοδοιπόρο της, τον συνεπιβάτη της, σε αυτό το μεγάλο ταξίδι της ζωής που της πρόσφερε πάρα πολλά. Της πρόσφερε αναγνωρισιμότητα, της πρόσφερε τη μεγάλη ευλογία να κάνεις αυτό που αγαπάς στη ζωή, το θέατρο, το σινεμά, αλλά το τέλος της ήταν κάπως, θα έλεγα, άβολο. Καλό ταξίδι στο φως για την Πέττη Βαλάση, που πολύ αγαπήσαμε μέσα από το ρόλο της Λοξάνδρας.

Και λίγο πριν να την προσγειώσουμε αυτή την πτήση, τη βραδινή, στον Θήτα FM 107,1, την πτήση της Πέμπτης. Θέλω να απευθυνθώ στους άντρες που ακούνε την εκπομπή και να τους πω ότι βρέθηκε αυτό που θέλουμε οι γυναίκες. Μέσα από μία έρευνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύφθηκε το μέγα μυστικό. Τι ακριβώς θέλουμε οι γυναίκες από τη ζωή μας, αυτά τα περίεργα πλάσματα όπως μας λέτε οι άντρες. Έρχεται λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι τι θέλουν οι γυναίκες μέσα στο χρόνο. Όταν χρειάζονται να περιγράψουν κάτι είναι πολύ πολύπλοκες. Όταν χρειάζεται να σε ρωτήσουν και να απαντήσεις για κάτι, η λέξη τίποτα δεν τις ικανοποιεί, αλλά ήδη τη λένε πάρα πολύ συχνά και αυτό το τίποτα κρύβει πάρα πολλά. Η έρευνα λοιπόν πραγματοποιήθηκε από μια ερευνήτρια Αμερικανίδα, τη Σουζάν Ντέγκες Γουάτ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Ιλινόης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ήταν διαδικτυακή. Από το 2018 στο 2023, 108 γυναίκες μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικότερα σε ένα σύντροφο. Παρότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του γυναικείου πληθυσμού, τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν γιατί έχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Αντί να εστιάζουν στα χρήματα, στο κύρος και στην εξωτερική εμφάνιση, οι συμμετέχουσες αναφέρθηκαν σε πράγματα πολύ πιο σημαντικά, τα οποία δεν εξαγοράζονται. Το σεβασμό δηλαδή, την εμπιστοσύνη, την συναισθηματική υποστήριξη και την ουσιαστική επικοινωνία. Οι γυναίκες θέλουμε να μας καταλαβαίνουν, οι γυναίκες θέλουμε να μας σεβόμαστε, οι γυναίκες να μας σέβονται, οι γυναίκες θέλουμε την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια, τα θεμέλια της σχέσης και όχι απλά να είναι ένας σύντροφος δίπλα μας, αλλά είναι πραγματικά ο άνθρωπος που θα γίνει ο συνοδοιπόρος σε αυτό το μεγάλο ή μικρό ταξίδι της ζωής. Αγάπη λοιπόν, τρυφερότητα και ασφάλεια, αυτά θέλουν οι γυναίκες για να είναι ο απόλυτος εαυτός τους απέναντι σε έναν άντρα που ξέρουν ότι τις αγαπάει.

θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και απόψε και αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Να ευχηθώ καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο το πρωί μένετε συντονισμένοι στον Theta FM. Στις 6 το πρωί ξεκινάει ο Δημήτρης Καρυπίδης με πρωινό με Κάρι. Ακολουθεί η Χριστίνα Χαλεπλίδου με τους πρωινούς τύπους. Στις 10 ο Βαγγελής Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Και στις 12 Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Από την Ελένη Μπαρμπάκου που ήταν στο μικρόφωνο και στην

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμορυτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με την δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη, 1821-1912, από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι

0: σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.